0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
1: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

σ' ακολουθώ. Συνεχίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

να διώξω τη λύπη μακριά σου, της ανάσας μου να σου δώσω την πνοή. Σε τέτοιο καιρό καραβάκι μικρό, πώς να σωθείς στον πολλό μου.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις δημοσίσει.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πώς είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Πρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Ουφ. Συγγνώμη, άργησα λίγο. Βάραγα βολές στο σεφ. 25 βολές βάρεσα, 25. Πω, κούραση.

0: Τι κάνετε, πώς είστε? Ξέρετε, εκεί που βάραγα βολές, σκέφτηκα κάτι και θέλω να μου πείτε και την άποψή σας. Θα με βοηθήσετε, ρε παιδί μου. Λέω να αλλάξω το επώνυμό μου. Τώρα, Αναγνωστόπουλος. Πάω να το γράψει ο άλλος, κάνει μισή ώρα να το γράψει ολόκληρο σιδηρόδρομος. Το Γιώργος Αναγνωστόπουλος, λέω να το κάνω.
1: Στην καρδιά μου είπα,
0: Γιώργος Τσαρούχας.
1: Μοναχά για μια πληγή.
0: Περιμένω να μου πείτε αν συμφωνείτε. Και το λόγο όμως.
1: Της αγάπης η πηγή. Στην καρδιά μου υπάρχει θέση.
0: Όχι, δεν έχω πάθει κάτι. Μια χαρά είμαι.
1: Για μια,
0: μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Τα μυαλά είναι στη θέση τους. Άλλα πράγματα είναι αυτά που με πειράζουν.
1: Όταν τρέμει, τρέμει το αίμα στο φιλί.
0: Ρε παιδάκι μου, εντάξει, οκ. Γιαννάκη, καλημέρα. Γιάννη Ζακουμέλο. Γιαννάκη, λέω να το αλλάξω το όνομα. Γιώργος Τσαρούχας να γίνω. Τι λες κι εσύ? Δεν θα μου πηγαίνει? Θα είμαι και στην επικαιρότητα, ρε παιδί μου. Τώρα χρειαζόταν αυτή η κυρία χθες το βράδυ.
1: Μια μέρα
0: και εσύ το ίδιο, να γεμίσει η Ελλάδα τσαρουχαίους. Χρειαζόταν λοιπόν τώρα χθες το βράδυ ο Ολυμπιακός, ο πρωταθλητής Ευρώπης, να παίξει στο μάτς με 6, ακόμα και με 8 παίχτες. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Δηλαδή η Βασούλα τώρα, η Βάσο, η Τσαρούχα, η μία εκ των τριών διαιτητών. Το ξέρουμε, εντάξει, οκ. Okay. Έχει προτιμήσεις η κοπέλα, αλλά τόσο πολύ, ρε παιδιά, τόσο έτσι εξόφθαλμα. Καλημέρα, αγαπημένη μου Τασία, καλημέρα. Καλημέρα στο όμορφο Μπελούσι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Φορά, τα έπαιρνα όλα σοβαρά.
0: Να έχεις την υγειά σου, να χαίρεις τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου.
2: Και για κάθε ώρα, στα βάρκα ήμουν έξω από τα νερά.
0: Και τα ανήψια σου.
2: Γίνει άνω κάτω.
0: Καλημέρα στο φίλο του Διονύση, το Γιακουμέλο. Γεια σου Διονυσάκη, καλημέρα. Καλημέρα στην αγαπημένη μας τη Βούλα. Καλή δουλειά.
2: Στην τρέλα να το ρίξω.
0: Καλή και όμορφη Πέμπτη. Πέμπτη σήμερα, παιδιά. Πάει και η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. 4 Ιουνίου σήμερα, Πέμπτη. Εντάξει, θα μου πεις, ρε μεγάλε, την Κυριακή τελειώνει, αλλά εννοώ ραδιοφωνικά, ρε παιδιά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παρασκευά, τον Παπαγιωργόπουλο. Γεια σου Παρασκευά μου, καλή δουλειά.
2: Απόψε θα το κάψουμε παρέα. Θα πιούμε για να έρθω στα μεράκια μου. Η ζωή έχει και πράγματα.
0: Λοιπόν, μαζί θα πάμε ως τις 10 και σήμερα. Έχουμε δύο εκλεκτούς καλεσμένους, γύρω σε 9 και 4. Και οι δύο στο αθλητικό, από τον αθλητικό χώρο. Γύρω σε 9 και 4 θα είναι μαζί μας ένας Ζακυνθινόπουλο, ένας Ζακυνθινός μέσος. Ο Ραφαήλ Πέτας, ο γιος του αγαπημένου φίλου και συναδέλφου του Δημήτρη του Πέτα, που είναι στον Ερμή και στο ionianSports.gr. Ο Ραφαήλ έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα στην ποδοσφαιρική του καριέρα. Υπέγραψε στον ιστορικό Πανιόνιο.
2: Μας έχει φύγει όλους η μαγιά. Νομίζω ότι φτάσαμε στον πάτο.
0: Και μετά τις 9.30 γύρω στις 10 παρα 20, 10 παρα 4 θα είναι μαζί μας ο πολύ καλός μου φίλος, δημοσιογράφος, εντάξει δεν χρειάζεται πολλές στάσεις, ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Ο Χρήστος πήγε και περιέγραψε τον τελικό του Champions League και νομίζω ήταν ο 32ος στην καριέρα του.

εντάξει, τώρα εδώ ένας φίλος, μάλλον για κάτσα να τελειώσω με τον Χρήστο και θα σας πω. Ο Χρήστος έγραψε ένα νέο βιβλίο με τίτλο Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, θα μιλήσουμε για το Champions League. Και κάτι ετοιμάζουμε με τον Χρήστο, θα τον έχουμε σύντομα κοντά μας εδώ στη Ζάκυνθο. Θα σας ενημερώσω όταν θα έρθει η ώρα. Και θα είναι μάλιστα η πρώτη φορά στα 62 του 64 χρόνια, 64 νομίζω είναι ο Χρήστος, που θα έρθει στη Ζάκυνθο. Θα είναι η πρώτη φορά. Θα τον δούμε και από κοντά. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ, Ολυμπιακός, γράφει: αν θέλατε δίκαιη διαιτησία, έπρεπε χθες να παίζαμε με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, εντάξει. Μιλάει για ένα παιχνίδι που μπορεί να βοήθησε τον Παναθηναϊκό στο συγκεκριμένο μάτς η διαιτησία, αλλά νομίζω ήταν μια αναλαμπή της διαιτησίας. Τώρα εδώ, εντάξει, μην αρχίσουμε τώρα και αναλύουμε, γιατί δεν σας παίρνει, αγαπητέ κύριε Ιωάννη. 29-5 οι βολές. Μάλιστα στο πρώτο μέρος, μάλλον μέχρι το πόσο ήταν, 15-0-0 ήταν οι βολές, παιδιά. Εμάς δηλαδή, 0 στο 0 στη στατιστική. 0-0. Πουλάς και μ' αγοράζεις, ψάχνω δανεικό εγωισμό. Καλημέρα, καλημέρα Διονυσάκη, Διονύση Σαρβανιτάκη, και καλημέρα στην αγαπημένη σου Βασούλα. Γεια σου Βασούλα, καλημέρα. Γεια σου Διονυσάκη. Στο όμορφο τραγάκι. Καλημέρα κύριε Γιώργο και από εμένα και σε όλους τους ακροατές μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Συγγνώμη, μου λέει, δεν το κατάλαβα αυτό. Γιατί η αλλαγή του ονόματος? Να σε καταφέρω, σ' αγαπάω. Τώρα Παναγιώτη μου, τι θέλεις, για πες μου. Είμαι λίγο ανήμερη, μου λέει η κυρία Γεωργία. Παναγιώτη μου, το καταλαβαίνω. Τώρα θέλεις κάτι να... εντάξει, ξανακάντω. Ξανακάνω τη βιντεοκλήση, θα βγω από τον αέρα. Λοιπόν, πας τα παιδιά στο σχολείο? Σίγουρα. Κυρία κυρία Μωραΐτη, συγγνώμη, τα μπέρδεψα λίγο. Κυρία Μωραΐτη, έχει να κάνει με το χθεσινό αγώνα μπάσκετ που έπαιζε ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Έπαιζε λοιπόν μία εκ των τριών διαιτητών, ήταν κυρία Βάσο Τσαρούχα. Η οποία, εντάξει, της αρέσει το κόκκινο χρώμα. Λοιπόν, και επειδή, εντάξει, είναι ωραίο όνομα, Τσαρούχα. Λέω να τα αλλάξω τώρα. Αναγνωστόπουλος είναι και λίγο μεγάλο, είναι λίγο μπανάλ. Οπότε από αύριο θα αυτοσυστήνομαι ως Γεώργιος Τσαρούχας. Καλημέρα στο φίλο του Παναγιώτη, τον Βαρτζελή, και στα αγαπημένα του παιδιά. Καλό μάθημα, παιδιά. Γελάει η κυρία Μωραΐτη. Μέχρι να σε καταφέρω. Εντάξει, που να καταλαβαίνετε τώρα, αφού δεν ασχολείστε με αυτά.

0: Ναι, Παναγιώτη μου, καλημέρα, καλημέρα. Τι μου, αλήθεια τώρα, τώρα σοβαρά μιλάς. Μου λέει για τα rebound που ήταν 47-23, δεν λες τίποτα. Ρε φίλε, εντάξει, οκ. Αλλά τώρα, συγγνώμη, εσύ αν ήσουν στη θέση της Τσαρούχα, στη φάση εκεί με τον Νάν και το... Εντάξει τώρα, επειδή έχω παίξει μπάσκετ πολλά χρόνια στον Κόρυβο Αμαλιάδας, που ο Κόρυβος στη συνέχεια έχει παίξει μπάσκετ λίκ και λοιπά και λοιπά, αλφα εθνική δηλαδή. Έχω παίξει βέβαια, εντάξει, μιλάμε τώρα δεκαετία 80, okay, και λίγο 90. Επειδή ξέρω λίγο από μπάσκετ, ζητώ συγγνώμη, έτσι, με όλη την αγάπη. Δεν υπάρχει φάουλ εκεί και είναι σε ένα πολύ καθοριστικό σημείο. Και να σου πω και κάτι, ρε Παναγιώτη. Κερδίζετε με 17 πόντους και σου το γυρίζω το παιχνίδι. Και αν δεν ήταν η διαιτησία, εγώ νομίζω ότι χθες θα το παίρναμε. Με αυτά τα χάλια που έχουμε, γιατί είμαστε χάλια, έτσι. Με τον Αταμάν, ο οποίος είναι ταβερνιάρης, με τον Χέις Ντέιβις που εχθές ήταν αλλού για αλλού με ένα καλάθι στα 13. Με προβλήματα, με παίκτες που δεν παίζανε. Με παίκτες που παίζουν αλλά δεν παίζουν για κάποιους λόγους που αυτοί ξέρουν, και ο μεγαλομέτοχος. Μια ομάδα δηλαδή που ψυχολογικά είναι πολύ χάλια, γιατί έμεινε εκτός Ευρωλίγκα, συγγνώμη, μέσα στο σπίτι της που γινόταν. Τρέχισε. Μας πόνεσε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι το πήρατε μέσα στο σπίτι μας. Όμως εγώ ειλικρινά χάρηκα για την ελληνική ομάδα. Αλλά δεν χρειάζεται, ρε φίλε, την διαιτησία για να κερδίσετε. Εντάξει, οκ. Okay. Μου λες τώρα για τα rebound. Φιλάκια, φιλάκια, Παναγιώτη, φιλάκια. Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι.
1: Η νύχτα φεύγει.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε. Έχει. Γιατί έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Είναι 16 λεπτά μετά τις 8. Όπως είπαμε, είναι 5η, 4 Ιουνίου 2026. Μαζί θα πάμε στις 10.
1: Λέει με παγερή φωνή. Αλικιστό κενό.
0: Αγαπώ Ολυμπιακούς, αγαπώ πολύ. Φιλάκια, παιδιά, φιλάκια. Μην αγχώνεστε καθόλου. Δικό σας είναι και το πρωτάθλημα. Απλά σας τη χαλάσαμε. Ζητώ συγγνώμη, ρε παιδιά. Πήραμε, ρε γαμώτο, το κύπελο. Έπρεπε να τα πάρετε όλα εσείς.
1: Σιωπή, μόνο οργή.
0: Ναι, ρε Σάκη, εντάξει. Είναι η δουλειά μου τέτοια, να ξέρεις. Δεν μπορώ να μην μιλάω με τα παιδιά. Καλημέρα, Σακαρέ, Σάκη Τσουγκαλάς. Να σε καλά, ρε φίλε. Καλή δουλειά. Και προσοχή σε αυτούς τους καρόδρομους. Ναι, στους καρόδρομους. Έτσι τους έχετε καταντήσει. Και δεν τους φτιάχνετε. Α, τώρα που το είπα. Εντάξει, δηλαδή, παιδιά. Δεν ξέρω, και εκεί ο πρόεδρος του χωριού δεν μιλάει, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Στο Ρόιδο. Ρε, παιδιά. Φεύγεις από το Ρόιδο. Και πας από το Ρόιδο προς Μαχεράδο. Αυτός ο δρόμος, ο οποίος είναι πολυσύχναστος. Γιατί κόβουμε δρόμο από εκεί και γλιτώνουμε χιλιόμετρα και ταλαιπωρία και φανάρια κλπ. Φανάρια στο γήπεδο, φανάρια στη Λούμπα, για να πάμε προς ας πούμε Σαρακινάδο κλπ. Αλυτιές κλπ. Λοιπόν, περνώντας λοιπόν την εκκλησία του χωριού, μετά από ένα χιλιόμετρο περίπου, υπάρχει μία στροφή όπου φτιάχνονται τώρα κάποιες βίλες εκεί, όπου ο δρόμος είναι χάλια στη στροφή επάνω. Λίγο πίσω να ρίξετε. Αναγκαζόμαστε να βγαίνουμε στο αντίθετο ρεύμα. Δεν υπάρχει ορατότητα στη στροφή, με αποτέλεσμα να είμαστε επικίνδυνοι να τρακάρουμε, και μάλιστα με τοπική σύγκρουση. Και αμέσως μετά τη στροφή υπάρχουν δύο ακριβώς μεγάλες λακκούβες σε απόσταση ένα μέτρο η μία από την άλλη. Και πάλι αναγκαζόμαστε να βγαίνουμε στο αντίθετο ρεύμα για να μην σπάσουμε τα αυτοκίνητά μας. Δηλαδή, ρε παιδιά, τόσο πολύ, ας πούμε, πρέπει να σας το λέμε μέσα από το ραδιόφωνο, πρέπει να σας παίρνουμε τηλέφωνο να σας λέμε που είναι, επειδή εσείς δεν βγαίνετε από τα γραφεία σας. Εκεί ο πρόεδρος δηλαδή δεν μπορεί να κάνει κάτι? Δεν το ξέρει? Τι γίνεται, ρε παιδιά, σε αυτό το νησί επιτέλους? Δεν μπορούμε να κλείσουμε 5 λακκούβες? Τότε τι κάνουμε? Αλήθεια τώρα, ειλικρινά, τι κάνουμε? 2,5-3 χρόνια στην εξουσία. Πείτε μου, τι έχει γίνει? Ένα έργο που να έχει γίνει, ρε παιδί μου. Μην μου πείτε για το Open Mall, γιατί το Open Mall είναι συνέχεια των προηγούμενων. Το είχε ξεκινήσει ο Κολοκοτσάς μαζί με τον Νίκο Δοτσίπηρα. Τι έχει γίνει, για πείτε μου, αλήθεια τώρα. Και πάλι, και το open mall που γίνεται έτσι όπως γίνεται, χάλια είναι. Να γίνει κάτι, αλλά να γίνει μεσέστο. Έχετε κόψει τα χόρτα. Πότε θα τα κόψετε τα χόρτα, ρε παιδιά? Είμαστε Αμαζόνιος, δεν λέγεται Ζάκυνθος. Πρέπει να το λέμε Αμαζόνιο πλέον εδώ το μέρος. Είναι ζούγκλα. Είμαι και σε ηλικία που πρέπει να προσέχω, ας πούμε, λίγο. Να μην φωνάζω, να μην με πιάσει τίποτα. Αλλά με αναγκάζουνε. Ζωή, τι κάνεις, καλημέρα. Ζωή, κλαμπάνει στην παρέα. Μόλις μπήκε μάλλον, γιατί δεν βλέπω να απαντάει σε τίποτα. Κυρία Μάργαρη, Αθηνά, είστε εδώ κάπου κοντά, προς Καλαμάκη μεριά. Αθηνά μου, κοιμάσαι το πρωί, δεν κατάλαβα. Αργά, αργά βγαίνεις, βγάζεις τις ατάκες σου. Γελάς, Ζωή, ε. Τι να κάνω, ρε Ζωή, θα με πιάσει τίποτα στο τέλος. Στα 59 μου θα με πιάσει τίποτα. Και θα το έχουν και κρίμα στη συνείδησή τους, να πω. Λοιπόν, αυτά. Για πάμε να δούμε τι γίνεται. Βλέπω δεν έχει τίποτα σήμερα να γιορτάζει κάποιος, να είναι κάποια έτσι γιορτή. Για να τσεκάρω. Εσύ γράφε Ζωή, γράφε. Λοιπόν, για να δούμε. Πέμπτη, τέσσερις. Έλα ρε παιδιά, πάω να ανοίξω εδώ το μια σελίδα και μου βγάζει την τζαρούχα. Έλα λοιπόν τώρα, έλα. Τη Βασούλα, ναι, τη Βασούλα.
2: Χαμένος στις νότες της κιθάρας. Ατέλειωτες...
0: Αγίων Μάρθας και Μαρίας, αδερφών του Λαζάρου είναι σήμερα. Δεν έχουμε τίποτα. Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών σήμερα, 4 Ιουνίου. Μάλιστα.
2: Έχουν τη λέξη πάντα σαγα...
0: Τι γίνεται με τον καιρό σήμερα? Καμία σχέση με χθες και τις προηγούμενες μέρες.
2: Το όνομά σου.
3: Ζέστη, ε?
4: Ναι.
3: Θες και εσύ κάτι?
4: Ζέστη, ε?
3: Κάτι παραπάνω.
4: Φόβραση. Λιοπύρη. Κάψον.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό, αφού πρώτα ξεκολλήσει εδώ το ίντερνετ. Το όνομά σου. Α, να την εδώ είναι. Εδώ κι εγώ. Ξυπνάει αργά, μπαίνει αργά. Εδώ είναι, Αθηνά Μάργαρη. Καλημέρα σας, κυρία μου, καλημέρα σας. Καλημέρα μου, λέει η κριτική μετά το τέλος του αγώνα, κύριε Τσαρούχα. Έτσι, έτσι μ' αρέσει. Αλλάξαμε το επόμενο.

0: δεν βάλω τα δαχτυλάκια, μου λέει στο πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί τίποτα, μου λέει εδώ η κυρία Ζωή Κλαμπάνη. Έχει φόρτο εργασίας το τελευταίο διάστημα, γι' αυτό απέχει λίγο. Εδώ είναι πάντως. Κοντά μας, κοντά μας. Ναι, εντάξει, εντάξει, εντάξει, Ηλία μου, εντάξει, ναι, εντάξει, εντάξει. Άμα θες να το πάμε έτσι, να το πάμε και στο ποδόσφαιρο, να φτάσουμε στις καλές εποχές με τον Παπουτσέλη και αυτά. Εντάξει τώρα, οκ. Επειδή είσαι μικρός σε ηλικία και δεν τα θυμήθηκες, ας το καλύτερα. Και της καρδιά. Να δεις τι όργια γινόντουσαν στο... στο ποδόσφαιρο, φίλε. Άστο, άστο, άστο καλύτερα.
1: Είσαι γυναίκα με πυγμή, δώσε μου ράντε.
0: Λοιπόν, μάλλον ξεκόλλησε εδώ το ίντερνετ. Ήθελα και το έλεγα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το καλό μας και το κακό μας στον καιρό. Θα χαλάσει, λέει, σήμερα ελαφρώς ο καιρός, αφού η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενώ θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Εγώ πάντως το πρωί που μπήκα 7 η ώρα στο αμάξι, η θερμοκρασία ήταν 23 βαθμούς. Τώρα πώς θα πέσει. Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την φιλενάδα μου την Έμι, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι προς το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση, η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Για να δούμε οι άνεμοι. Θα απνέουν, λέει, νότιο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Το απόγευμα στα δυτικά και κεντρικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Εντάξει, μια χαρά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, πάμε να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον του καιρού εδώ στα νησιά του Ιωνίου. Στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα υπάρξουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, δηλαδή εδώ λίγο νότια σε εμάς, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι προς το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα ορεινά. Μετά το απόγευμα αναμένεται βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, που από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4. Τέλος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί εδώ στην περιοχή μας από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Στέρια, τα καλοκαίρια, μα δεν μιλάς, δεν γελάς.
0: Ισραήλ και Λίβανος έδωσαν τα χέρια για κατάπαυση του πυρός με όρους για τη Χεζμπολάχ και δημιουργία πιλωτικών ζώνων.

Όλα τα site σήμερα ασχολούνται με το παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είπαμε κάποια πράγματα και εμείς νωρίτερα. Έκανε το 1-0 ο Ολυμπιακός και προχωράει στις 3 νίκες. Είναι, το επόμενο παιχνίδι είναι αύριο, Παρασκευή, 9 η ώρα το βράδυ, στο ΆΚΑ. Και το τρίτο παιχνίδι θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, 9 η ώρα, στο ΣΕΦ. Όλα έτοιμα για το νέο κόμμα του Σαμαρά, κυρίες και κύριοι. Στο πλευρό του, πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και πολιτικοί του φίλοι. Στο μικροσκόπιο 1236 φοροαπαλλαγές που κοστίζουν 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Επανεξέταση ζητούν Κομισιόν και ΩΣΑ. Τι μας κρύβουν από τις ιατρικές εξετάσεις των Αμερικανών Προέδρων, από τον Ρίγκαν και τον Μπάιντεν στον Τραμπ. Τώρα, τι είδηση είναι αυτή και τι μας ενδιαφέρει μας. Τέλος πάντων, κακώς που τη διάβασα. Ζωή Κωνσταντοπούλου για Αλέξη Τσίπρα, το Μάρτιο του 2015 με φώναξε να δω έγγραφα από υποκλοπές της ΕΥΠ. Πάμε να δούμε λίγο τις Πανελλήνιες. Νιώθω απόν, κράταμε εσύ στον ήλιο στη βροχή. Στα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Ανατομίας, φυσιολογίας 2, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ και για τις Πανελλήνιες. Οι μαθητές των επαγγελματικών ηλικίων ΕΠΑΛ αναμένεται να ξεκινήσουν τις Πανελλήνιες εξετάσεις και σήμερα στις 8.30 το πρωί. Τώρα δηλαδή σε ένα λεπτό ξεκινούν. Με μαθήματα, όπως είπαμε, ειδικότητας. Καλή επιτυχία, παιδιά. Λοιπόν, διαφημίσεις των 8.30, επιστρέφω σε λίγο.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Ένας Πασοξής και ένας Μαύρος του Δούνο του ταξιδεύουν στο αεροπλάνο, πέφτουν και περπλενιούνται στην έρημο. Ώρες να πούν την άκρη. Μπροστά πηγαίνει ο Πασοξής, αλλά είναι πόντιος Πασοξής. Πιστεύει ακόμα ότι ο Γιώργος είναι σοσιαλιστής ή τέτοια. Όσο προχωρούν ο Μαύρος, κοιτάει τα πίστια του πόντιου Πασοξή. Στην έρημο και κάνει πονηρές σκέψεις, λέει, πού θα πάει έρημος, κάτι θα κάνω. Κάποια στιγμή λοιπόν εκεί στο ξεκούδουν, αρχίζει ο Μαύρος να λέει Πετροχελίδωνα! Πετροχελίδωνα! Τη σκύπη χώνει το κεφάλι μέσα στην άμμο. Του βλέπει ο πόντιος Πασοξής, τι έγινε του λέει. Είσαι ακόμα του λέει ζωντανός, τι να την κλείτωσες από τα πετροχελίδωνα. Τι είναι του λέει αυτά, είναι άγρια πουλιά του λέει. Ορμάσου να φάνε τον άφο στο μυαλό σου και ό,τι ιδεολογία έχει μέσα σε τραβάνε. Και αν είσαι σοσιαλιστής που λέει ο λόγος που είναι γης δεξιός. Χώρια πεθαίνεις κιόλας. Συγχύρισε τον δρόμο και ξαφνικά ξαφνάζει μάλλον Πετροχελίδωνα. Χώνει ο πόντος στο κεφάλι με στην άμμο, αφήνει τον κόλο ξέπαρκο. Πάει ο Μαύρος στα πίσω και του τακτοποιεί πέρα δόθη. Και φωνάζει ο πόντος προς το εξής. Τρυπάτε ρε γαμημένα, τρυπάτε. Όσο και να τρυπήσετε το κεφάλι μου δεν πάτε να φτάσετε, θα μείνω σοσιαλιστής. Αυτά πάθανε οι.

Καλό, καλό, καλό. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Και θα είμαστε μέχρι τις 10. Πρίσμα 92. Καλημέρα, Ζάκυνθος. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Από τον Γιώργο Τσαρούχα. Κάθε μέρα από τις 8 και 10, από τις 8 μάλλον μέχρι τις 10, ο Γιώργος Τσαρούχας πίσω από το μικρόφωνο του Prisma 92. Γατάκια!

λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης, γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 63 360 για το εργοστάσιο και 26 950 24 6 39 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση και χωρίς αναμονή. Vodafone Flex, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα και αυτό είναι το Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυμαντικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, εμείς σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια, με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη, Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26 950 24 231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα, στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί έως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χωρών. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων, αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

0: έχει κλείσει νύχτη.
1: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία βλέπει επανάληψη του διπόλου του 2023 με βασικό αντίπαλο τον Τσίπρα και χτίζει στρατηγική μιας κάλπης κόντρα στην χαλαρή ψήφο.
2: Ασυνήθεια που έχει πια περάσει σε ένα λάθος τόσο μακρύ.
1: Πάμε πάλι στον πόλεμο. Φουντώνουν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, ενώ ο Τραμπ και Ιράν εκπέμπουν αντίθετα μηνύματα για συμφωνία. Εδώ βλέπω μια φωτογραφία, έναν γιατρό βλέπω εδώ και το... ο τίτλος είναι Dr. Frankenstein στη Βρετανία. Ακροτηρίασε, λέει, τα πόδια του για να ικανοποιήσει σεξουαλική φαντασίωση του. Τι να πω, ρε παιδιά. Τι αρρωστημένα μυαλά υπάρχουν εκεί έξω. Εκρηκτικό, εκρηκτικό κλίμα, λέει, στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το πιστεύω. Με μήνυμα παπά προς Φάμελο. Τα τρία σενάρια και η διάθεση μεγάλου ξεκαθαρίσματος στην Κεντρική Επιτροπή. Άλλο τώρα τούτο. Ξέρετε, είναι κάτι άλμπουμ μιας γνωστής εταιρείας που λέγεται Panini. Αυτά τα άλμπουμ που έχει επάνω ποδοσφαιριστές, αυτοκόλλητα, χαρτάκια. Τα ξεκολλάς και τα κολλάς επάνω σε αυτό το άλμπουμ. Άμα το συμπληρώσεις, κάτι κερδίζεις, δεν ξέρω τι ακριβώς. Μία Βραζιλιάνα, λοιπόν, influencer, τι έκανε. Έγινε άλμπουμ αυτή της Panini. Κάλυψε, λέει, όλο το κορμί της με 1000 αυτοκόλλητα εν ώψη Μουντιάλ. Και έχει γίνει viral, λογικό είναι.
2: Μια συνήθεια που έχει πια περάσει σε ένα λάθος τόσο μακρύ.
1: Άκουσα τις φωνές και έτρεξα. Αρχιφύλακας της Όπιε έσωσε 2 ανήλικες από φλεγόμενο σπίτι στα Γιαννιτσά. Καλό.

Καλό, καλό, καλό. Η Αθηνά η Μάργαρη μας στέλνει όπως πάντα πολύ εύστοχα ανέκδοτα ή φωτογραφίες κλπ. Αυτό είναι και για μένα, κυρία Μαργαρίνα, ξέρετε, για τον κύριο Τσαρούχα. Λοιπόν, γιατί οι Παναθηναϊκοί τρώνε παγωτό ξυλάκι? Επαναλαμβάνω την ερώτηση, παρακαλώ τους καλούς λίτες να μου απαντήσουν. Γιατί οι Παναθηναϊκοί τρώνε παγωτό ξυλάκι? Αφήνω 1-2 λεπτά. Θα πάω σε κάποια είδηση και θα επανέλθω. Για να μην παγώσει το μυαλό τους, λέει.

να φάνε ξύλο, λέει ένας άλλος. Για να φάνε ξύλο, καλό, καλό, επειδή είναι ξυλάκι. Λοιπόν, για να δούμε καμιά άλλη είδηση. Δεν το έχετε βρει ακόμα, η αλήθεια είναι.

0: ονείρων.
1: Ο ανεπαρχής ύπνος, λέει, πυροδοτεί την αύξηση των κρουσμάτων καρκίνου στους κάτω των 50. Α, εμένα δεν με πιάνει. Χαχα, σου ξέφυγα. Τι είναι αυτά τώρα που κάθομαστε και πω. Ρε, αφήστε τον κόσμο να ζήσει, ρε. Αφήστε τον κόσμο, ρε. Μην τους πυροδοτείτε με τέτοια. Μην τους πυροβολάτε συνέχεια. Ο άλλος, λέει, επιτέθηκε σε 23χρονη Εβραία μέσα στο μετρό στη Νέα Υόρκη και της ξερίζωσε τούφα από τα μαλλιά. Μάλιστα.

Ο Γιάννης Αντιτοκούμπο έγινε Τζον Τραβόλτα. Έχει αλλάξει εδώ την κόμωση κλπ. Μάλλον όχι, δεν την έχει αλλάξει, η μπερούκα είναι. Για διαφήμιση λέει εταιρεία στην οποία είναι επενδυτής. Μάλιστα. Ο Τραμπ, όπως συνήθως όταν του πας κόντρα αρχίζει την επίθεση, επιτέθηκε ξανά στη δημοσιογράφο του CNN Caitlin Collins και της είπε: «Είσαι διεφθαρμένη, έχεις τόσο μίσος στα μάτια σου». Μάλιστα. Ενώ αυτός, τι καλό παιδί που είναι. Εντάξει, έχει δεχθεί ένα πλήγμα ο κύριος Τραμπ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του απέναντι στο Ιράν. Πώς το νοσοκομείο Νίκαιας έριξε την αναμονή στα επίγοντα στις 2,5 ώρες. 2,5 ώρες αναμονή. Πω. Θα μου πεις Αθήνα είναι. Λοιπόν, επιστρέφω στην Αθηνά τη Μάργαρη. Γιατί οι Παναθηναϊκοί τρώνε παγωτό ξυλάκι? Η απάντηση είναι

0: Λοιπόν, το οδικό δίκτυο είναι σε άθλια κατάσταση.
1: Με κάνες να μετανιώσω. Ονειρευτικά συχνά.
0: Θα πρέπει οι κύριοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε αντιπεριφέρεια αλλά και στον Δήμο, στο... στο ποσοστό που τους αναλογεί στον καθένα, θα πρέπει να φτιάξουν το οδικό δίκτυο. Μη μου πείτε, παιδιά, ότι δεν έχετε λεφτά ούτε για πίσα. Γιατί δεν ξέρω, ειλικρινά, δεν ξέρω πώς να μιλήσω. Αν λοιπόν δεν έχετε λεφτά ούτε για πίσα, καλό είναι, ας πούμε, να πάμε σπίτι μας. Μη μου πείτε τέτοια δικαιολογία. Ειλικρινά, δηλαδή, εδώ σας έχουν δώσει 370 εκατομμύρια η κυβέρνηση. Και δεν το λέω εγώ, ζήτω συγγνώμη, το είπε το κυβερνητικό κλιμάκιο που κατέβηκε πριν από 2 χρόνια στη Ζάκυνθο. Για θυμηθείτε τι είχε γίνει τότε. Τρέχαν όλοι με γραβάτες, κουστούμια, φορέματα εκεί, γκράντε, γκράντε. Λοιπόν, και ήρθαν εδώ οι άνθρωποι, δεν πληρώσανε τίποτα, ενώ καλά ούτως ή άλλως δεν πληρώσανε, εκεί που μείνανε και φάγανε, δεν πληρώσανε τίποτα σε αυτά που είπαν. Γιατί αν οι πολιτικοί μας πλήρωναν αδρά αυτά που έλεγαν, δεν θα τα έλεγαν. Άρχισαν να πετάνε εκατομμύρια από εδώ, εκατομμύρια από εκεί. Χιλιάδες ευρώ εκεί, χιλιάδες ευρώ από την άλλη. Και γυρνάγαμε και λέγαμε, ρε φούστη μου, εδώ θα γίνει

0: μωρό μου.
1: Έτσι που λέτε, πετάγανε τα εκατομμύρια, λέμε πού ζούμε τώρα, στη Ζάκυνθο ζούμε ή ζούμε στο

soleil est si haut. Je caresse tes jambes.

Μονακό, παιδιά, Μονακό η Ζάκυνθος. Κάντε λίγο υπομονή, σε 250 χρόνια εδώ να είμαστε καλά, να είμαστε, θα γίνει Μονακό. Γατάκια, θέλετε μέσα σε 46 χρόνια να φτιάξουμε το ναυάγιο? Έλα τώρα. Εντάξει, μόνο 46 χρόνια έχουν περάσει. Μην τρελαινόσαστε. Να φτιάξουμε το νερό. Ανεκδοτάκια μου λέτε, ανεκδοτάκια. Θέλετε καθαρό νερό πόσιμο, γατάκια? Πάρτε εκεί το αλατό νερό και πολύ σας. Βιολογικό θέλετε? Τι λέτε ρε?

0: Μιλάμε, είσαστε πολύ αυθάδεις, έτσι. Ντροπή σας να βγαίνετε στο Facebook για να γράφετε τέτοια σχόλια για τα παιδιά που μοχθούν κάθε μέρα για το καλό του πολίτη. Ντροπή σας.
1: Μονακό.
0: Μονακό.
1: 28 degrés à l'ombre.
0: Ναι, όπως τα λες είναι. Ακούσε εκεί να βγαίνετε με το ονοματεπώνυμό σας δημόσια στο Facebook και να κράζετε τα παιδιά που κάθε μέρα τρέχουν για το καλό του πολίτη, για το καλό το δικό σου. Αγαπητέ ακροατή και ακροάτρια, δεν έχετε λίγο τσίπα επάνω σας?
1: Comme une vague blonde, tu m'emportes déjà.
0: Τρέχουν να φτιάξουν το ναυάγιο. Τώρα μας έτυχε και ο μακρύς γυαλός. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, δύο χέρια, δύο πόδια, ένα μυαλό έχουμε. Αμέσως εσείς ό,τι γίνεται στο νησί να το λέτε στον Αναγνωστόπουλο και αυτός να βγαίνει στο ραδιόφωνο και να λαϊκίζει. Ντροπή. Τον ευρίζω τον Αναγνωστόπουλο γιατί εγώ λέγομαι Τσαρούχας. Ναι, αυτός ο αλήτης εκεί, το κακό παιδί που είναι στα Ερτζιανά, σε ένα σταθμό που λέγεται Πρίσμα 90 και κάτι. Αυτός, ναι.

0: ζευγάρια.
1: Συμφωνώ, ζωή μου, απόλυτα. Μου γράφει εδώ ότι έχουμε να ζήσουμε πράγματα και θάματα μέχρι τις επόμενες εκλογές, τόσο τις βουλευτικές που προηγούνται, όσο και τις δημοτικές. Όντως, ζωή, και ειδικά με τις βουλευτικές θα ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Εδώ ένας φίλος μου γράφει: οι πολίτες απαιτούν να βγει ο Καθημερινότητας. Α, μιλάει για τον κύριο αγαπητό Βίτσο. Και να πει τι θα γίνει με τα χόρτα, με τη σκούπα και με τις λούμπες στην πόλη. Μόνο στην πόλη. Μόνο στην πόλη, αγαπητέ φίλε.

όλο το νησί είναι στα μαύρα του τα χάλια. Από όποια πλευρά θέλετε και να το πάρετε, είναι στα κακά του χάλια, παιδιά. Δεν λειτουργεί τίποτα και όλα γίνονται με τσαπατσουλιά, εντελώς όμως. Ακόμα και το κλείσιμο των λακκούβων γίνεται με τσαπατσουλιά.

0: Πάμε και σε ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει βέβαια με τον αθλητισμό.
1: Να πω στην τύχη πως αφήνω.
0: Λοιπόν, στις 3 του μήνα, εχθές, προχθές μάλλον έγινε, αν δεν κάνω λάθος, τη Δευτέρα δεν έγινε. Έγινε μία σύσκεψη στο Δημαρχείο για το Δημοτικό Στάδιο και τη νέα χρονιά που η ομάδα μας, ο ΑΠΖΑΚ 1961, θα παίζει στην Super League 2, για μας τους παλαιότερους, στη Β' Εθνική.
1: Αυτός που φεύγει, μου είχαν πει.
0: Η σύσκεψη ήταν ευρεία, έγινε παρουσία του Δημάρχου, μελών της Δημοτικής Αρχής. Βλέπω εδώ στη φωτογραφία τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τον Παναγιώτη Δρόσο. Τον άλλο αντιδήμαρχο, τον κύριο Νίκο Γκλαβά, ο οποίος δεν ξέρω τι αρμοδιότητες έχει στο Δήμο, ο οποίος πήρε τη θέση του Θανόντα Τάκη Κόκλα. Μελών της Δημοτικής Αρχής λοιπόν, ήταν εκεί ο Διονύσης Κορονιός, ο οποίος εκπροσώπησε τη διοίκηση του Αμπζάκυνθος, αλλά και άλλα στελέχη του Δήμου. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν αναφορικά με τις παρεμβάσεις που πρέπει άμεσα να προχωρήσουν στο Δημοτικό Στάδιο ώστε να πληρεί τις προϋποθέσεις για τη Β' Εθνική.
1: Μόνο μπερδεύτηκα και τάστρεψα.
0: Λοιπόν, οι αρμοδιότητες που πέφτουν πάνω στο Δήμο, γιατί το στάδιο είναι δημοτικό, είναι αρκετές και πολύ σοβαρές, κυρίες και κύριοι. Και επειδή η νυν Δημοτική Αρχή έχει δείξει δείγματα γραφής αυτά τα 3 πρώτα χρόνια που διοικεί, σχεδόν 3, δεν νομίζω να γίνει τίποτα μέχρι τις 18 Αυγούστου που ξεκινάει το κύπελο. Και σου βγάζω εγώ το κύπελο έξω. Μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου, 6-9, που ξεκινάει το πρωτάθλημα. Επίσημα. Λοιπόν, και επειδή οι άνθρωποι στη διοίκηση είναι πάρα πολύ στεναχωρημένοι και προβληματισμένοι, τι αποφάσισαν, γιατί το έχουν πάρει απόφαση πλέον, η ομάδα θα δηλώσει έδρα, πού λέτε. Ούτε στο Μαχαιράδο, ούτε στο Ρόιδο, ούτε στο Καταστάρι. Αυτό είναι πολύ ειρωνικό. Εδώ πέφτει πολύ ειρωνία για το Καταστάρι, γιατί δεν υπάρχει γήπεδο. Και ούτε θα υπάρξει, αγαπημένε φίλε Αντρέα Γκούσκο, φίλε Πατρινέ, φίλε Σκιαδόπουλε, όποιος ακούει από σας, γιατί δεν βλέπω να ειδρώνηκαν αυτοί. Λοιπόν, δεν θα δηλώσει έδρα στο νησί, δεν θα δηλώσει έδρα στην Ηλία, δεν θα δηλώσει έδρα στην Αχαΐα, θα δηλώσει το γήπεδο της Ηλιούπολης. Η ομάδα θα παίζει στην Ηλιούπολη, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή θα γράφει το πρόγραμμα Αμπζάκυνθος 1961, Ηρακλής Θεσσαλονίκης, ημέρα τάδε, ημερομηνία τάδε, έδρα, γήπεδο Ηλιούπολης. Μπορείτε να το κάνετε εικόνα, μπορείτε να το διανοηθείτε. Γιατί δεν πρόκειται να προλάβει η Δημοτική Αρχή να κάνει ούτε αυτό. Και δεν ξέρω για πόσα παιχνίδια η ομάδα μας δεν θα παίξει εδώ, δεν θα έχει έδρα το Δημοτικό Στάδιο. Μακάρι να είναι λίγα, αλλά δεν το βλέπω. Οπότε τυχεροί θα είναι οι Ζακυνθινοί που θα μένουν, που μένουν μάλλον στο Λεκανοπέδιο. Και σε πάμε τώρα σε μια ανακοίνωση που έβγαλε χθες ο Δήμος. Τώρα να την εκλάβω ως καλή, να την εκλάβω ως ένα θετικό στοιχείο, αλλά δεν ξέρω. Με τη χρηματοδότηση, λέει, ανοίγει ο δρόμος για την αποκατάσταση της νότιας κερκίδας στο Δημοτικό Στάδιο. Ναι, μπορεί να έρθει χρηματοδότηση, αλλά πότε θα γίνει. Εδώ σε θέλω, καβουρά. Λοιπόν, η ανακοίνωση του Δήμου και τα όσα δήλωσε και ο Δήμαρχος Ζακύνθου αναφέρουν τα εξής. Για να δω, θα προλάβω, γιατί είναι και 58. Η δήλωση είναι πολύ μεγάλη. Οπότε θα παίξει μετά τις διαφημίσεις των 9.
1: Σε ποιον χαρίζεις τη θάλασσα του κόσμου.
0: Έτσι που λέτε. Να πούμε ότι ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Αποστολίδης, συνεχίζει στο τιμόνι της ομάδας. Όπως επίσης συνεχίζει και ένας πολύ καλός, ένας εξαιρετικός παίκτης που ακούει στο όνομα Νίκος Αναστασόπουλος. Ένα ένας σπουδαίος μεσοεπιθετικός. Συμφώνησε με το σύλλογο, έπαιζε και πέρυσι, Η ανακοίνωση Ζακύνθο, ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ζακύνθος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον ποδοσφαιριστή Νίκο Αναστασόπουλο, ο οποίος ανανέωσε με την ομάδα μας για 3 χρόνια, 2026-2029. Ο Νίκος Αναστασόπουλος θα συνεχίσει να αποτελεί μέλος της οικογένειας του ΑΠΣ Ζάκυνθος, συμβάλλοντας με την εμπειρία, το πάθος και την αγωνιστικότητά του στην επίτευξη των στόχων της ομάδας μας. Η διοίκηση του Συλλόγου εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για τη συνέχιση της συνεργασίας μας και εύχεται στον Νίκο υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας. Με ενότητα, συνέπεια και πίστη στο πλάνο μας, συνεχίζουμε όλοι μαζί την προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων μας και τη δικαίωση των προσδοκιών του κόσμου της Ζακύνθου με προορισμό τη Super League 2. Νίκο, σου ευχόμαστε καλή αγωνιστική χρονιά και κάθε επιτυχία με τα κυανοκίτρινα χρώματα του συλλόγου μας. Εκ του Δέλτα Σίγμα. Διαφημίσεις των 9. Σε λίγο και πάλι μαζί.

0: 90 και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένου πά.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
10: Και άντρας, κυρία μου, έχει τα δίκια του. Έχει τα δίκια του. Μπήκε μια γυναίκα, λοιπόν βρήκε τον άντρα της με μια γκόμενα. Απάνω, τι κάνεις εδώ, του λέει. Καλά, αυτήν την ερώτηση πάντα ίδια. Τι κάνεις εδώ, αφού βλέπεις, δεν βλέπεις καν. Τι με ρωτάς. Είναι αυτές οι ίδιες ερωτήσεις που γίνονται, ξέρω, να βλέπεις. Τι κάνεις εδώ, τι κάνω, να εδώ την έχω πάνω. Τι λέει αυτός, δεν σταματήσει, συνέχισε τις σούφτες. Λέει ρεύση και άψε. Τι να ακούσω, λέει τρέμω. Και θέλω να πείτε έναν άνθρωπο τόσο για δίκιο. Ο δικός σας λέει το πρωί και βρήκα αυτή τη γυναίκα στην άκρη του δρόμου. Παραλίγο την πατήσω. Τι έχει κόλληση μου, σου λέω βγαίνω έξω. Μου λέει δεν έχω φάει για κάποιες μέρες. Την έφερα σπίτι λοιπόν και την έβαλα να φάει από εκείνα τα μπιφτέκια που έχει παραπινέα στην κατάψυξη. Πριν γίνανε με τα παγάκια τα έβγαλα και τις τάβωσα. Είδα τα παπούτσια της στην αντρίπια, τσέλωσε ένα ζευγάρι από αυτά τα δικά σου που δεν τα φοράς γιατί έχουν φύγει από τη μόδα. Κρύωνε τσέλωσε το πουλόγρυπο που σου πήγε για τα γυναίκα και δεν το φοράς γιατί το χρώμα δεν είναι στη μόδα. Το παντελόνι ήταν σκισμένο τσέλωσε από το δικό σου που δεν σε χωράει γιατί ο κόλος σου μεγάλωσε. Και την ώρα που έφυγε η γυναίκα με ρώτησε γενικά αν υπάρχει κάτι άλλο στο σπίτι που δεν το χρησιμοποιεί η γυναίκα μου. Τι να έκανα.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Τρία λεπτά μετά τις 9. Θα πάμε στους χορηγούς μας. Θα πάμε να διαβάσουμε την ανακοίνωση από τον Δήμο, από τη Δημοτική Αρχή, σχετικά με την κερκίδα στο Δημοτικό Στάδιο. Και μετά θα έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον Ζακυνθινό Μέσο Ραφαήλ Πέτα, ο οποίος υπέγραψε στον ιστορικό Πανιόνιο. Καλημέρα στο φίλο τον Άκη τον Μαρμαρά, τον αντιπρόεδρο του Καλαμακίου. Καλημέρα Άκη μου, καλώς ήρθες.

0: Εδώ ο Άκης μου λέει κάτι πάρα πολύ σοβαρό, κυρίες και κύριοι. Μάλλον μου γράφει. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα ήθελα να τον βγάλω στον αέρα. Πιστεύω να βρω το χρόνο σήμερα, γιατί έχουμε δύο εκλεκτούς καλεσμένους. Λοιπόν, μου λέει, ένα θα σου πω. Βρήκα ποντίκια στο μπαλκόνι μου, στη χώρα που μένει ο Άκης.
1: Ωραία τα μπέλη να πατήσω.
0: Είναι πάρα πολύ εξοργισμένος από ό,τι βλέπω εδώ από τα μηνύματα. Θα τον βγάλουμε σε λίγο. Μα καλά, ο Δήμος δεν κάνει μειοκτονία.
1: Βάχη.
0: Δεν έδωσε απευθείας ανάθεση. Και γίνεται μειοκτονία κάθε μήνα, έτσι δεν μας είπαν? Ποντίκια σε σπίτι, σε μπαλκόνι. Χόρτα παντού, βρωμιές παντού, τα ποντίκια κάνουν πάρτι. Λογικό είναι. Ακούει κανένα στο Δήμο? Καλή σας μέρα εκεί στο Δημοτικό Μέγαρο. Για το καλό του πολίτη δεν δουλεύετε καθημερινά? Το βλέπουμε, κύριοι, το βλέπουμε. Μπράβο σας, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Να σας χαιρόμαστε. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα, σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Δεν χρειάζεται να έχεις μαζί σου πιστωτική κάρτα, δεν χρειάζεται τραπεζική προέγκριση, δεν χρειάζεται να περιμένεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας, τώρα, το κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα: Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο? Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα, στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός, ζήσε τη στιγμή. Ξένος Αντεβέ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος Αντεβέ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος Αντεβέ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212.

Λοιπόν, πάμε στην ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής σχετικά με την Κερκίδα. Την νότια κερκίδα του Δημοτικού Σταδίου. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής. Σε μια περίοδο όπου η δημόσια συζήτηση συχνά επικεντρώνεται στα προβλήματα, η Ζάκυνθος συνεχίζει να παράγει αποτελέσματα. Τώρα, σοβαρά μιλάμε. Παράγει αποτελέσματα, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να σας αφήσω ασχολιαστό. Πάμε να το διαβάσουμε. Με την επίσημη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εντάχθηκε στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης η πράξη επισκευή αποκατάσταση στατικού φορέα νότιας κερκίδας Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ για ένα έργο που η τοπική κοινωνία περίμενε εδώ και πολλά χρόνια. 500.000 ευρώ. Εδώ θα το σχολιάσω. Συγγνώμη. 500.000 ευρώ για το ναυάγιο που δεν έχει γίνει τίποτα. Για σε ό,τι αφορά την Δημοτική Αρχή, μιλάω και όχι την Αντιπεριφέρεια. Η Αντιπεριφέρεια έκανε έργο εκεί επάνω στο πλάτο μας. 500.000 ευρώ για τα πρανί της Μπόχαλης. Δεν έχω δει κάτι. Εκτός αν δεν βλέπω καλά ή φοράω παροπίδες. Και τώρα χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ, κυρίες και κύριοι, για ένα έργο που η τοπική κοινωνία, όπως είπαμε, περίμενε εδώ και πολλά χρόνια. Η απόφαση αυτή αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για το Δήμο Ζακύνθου και επιβεβαιώνει ότι η συστηματική προετοιμασία, η τεχνική οριμότητα και η διαρκής διεκδίκηση μπορούν να φέρουν απτά αποτελέσματα για τον τόπο. Η νότια κερκίδα του Δημοτικού Σταδίου παρέμενε εκτός λειτουργίας εξαιτίας σοβαρών στατικών προβλημάτων, στερώντας από αθλητές, σωματεία και φιλάθλους ένα σημαντικό τμήμα της βασικότερης αθλητικής εγκατάστασης του νησιού. Με τη χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε, ανοίγει πλέον ο δρόμος για την πλήρη αποκατάσταση και ασφαλή επανελειτουργία της. Οι εργασίες περιλαμβάνουν ενίσχυση της θεμελίωσης, αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού, ανακατασκευή κερκίδων και κλιμακοστασίων, καθώς και συνολική στατική θωράκιση της εγκατάστασης. Ο Δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος, δήλωσε: η σημερινή απόφαση δεν αφορά μόνο μια αθλητική εγκατάσταση, αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη διοίκηση του Δήμου. Παραλάβαμε υποδομές με σοβαρές εκκρεμότητες. Έργα που για χρόνια παρέμεναν στάσιμα και προβλήματα που πολλοί θεωρούσαν άλυτα. Επιλέξαμε να μην αρκεστούμε στις διαπιστώσεις. Επιλέξαμε να διεκδικήσουμε λύσεις. Η χρηματοδότηση της νότιας κερκίδας του Δημοτικού Σταδίου αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει σχέδιο, προετοιμασία, συνεργασία και επιμονή, τα αποτελέσματα έρχονται. Την ώρα που κάποιοι επενδύουν διαρκώς στην απαξίωση, εμείς επιλέγουμε να επενδύσουμε στη δουλειά, στις χρηματοδοτήσεις και στα έργα που αφήνουν πραγματικό αποτύπωμα στον τόπο μας. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμη πολλά ανοιχτά μέτωπα και μεγάλες προκλήσεις μπροστά μας. Δεν ισχυριζόμαστε ότι όλα λύθηκαν. Ισχυριζόμαστε όμως ότι η Ζάκυνθος προχωρά μπροστά. Και θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, κάθε συνεργασία και κάθε δυνατότητα που μπορεί να μετατραπεί σε έργο για τους πολίτες, την νεολαία και το μέλλον του νησιού μας. Αυτά λέει ο Δήμαρχος Ζακύνθου, ο κύριος Στασινόπουλος. Συνεχίζει το δελτίο τύπου, αξίζει να σημειωθεί ότι την απόφαση ένταξης της πράξης υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προώθηση ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για τη Ζάκυνθο και την αθλητική της κοινότητα. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή του Υφυπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι, ο οποίος από την πρώτη στιγμή στήριξε την προσπάθεια χρηματοδότησης και αποκατάστασης της νότιας κερκίδας του Δημοτικού Σταδίου, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου αλλά και συνολικά των αθλητικών υποδομών του νησιού. Καθοριστική ήταν επίσης η συμβολή του βουλευτή Ζακύνθου Διονύση Ακτύπη, ο οποίος με συνεχείς παρεμβάσεις και συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία συνέβαλε στην προώθηση του αιτήματος και στην επίτευξη της θετικής εξέλιξης για το νησί. Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει με συνέπεια την προσπάθεια αναβάθμισης των δημόσιων υποδομών της Ζακύνθου με στόχο μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ασφαλή καθημερινότητα για κατοίκους και επισκέπτες. Γιατί η πρόοδος ενός τόπου δεν αποτυπώνεται στα συνθήματα, αποτυπώνεται στα έργα που χρηματοδοτούνται, υλοποιούνται και παραδίδονται στους πολίτες.

όσο γνωρίζω, οι κερκίδες και οι δύο που φτιάχτηκαν με πολύ λίγα χρόνια διαφορά στη δεκαετία του 80 είναι αυθαίρετες. Αυτό γνωρίζω. Αυτό το γνώριζαν οι άρχοντες εδώ του νησιού όταν υποδέχτηκαν τον κύριο Βρούτση και τον πήγαν να δουν την κατεστραμμένη νότια κερκίδα. Και τώρα χρειάζεται ένας πάκος από χαρτιά, ένας μεγάλος φάκελος, ογκώδης, για να γίνουν τα έργα έτσι ώστε να παίξει η ομάδα μας στη Β' Εθνική εδώ, να δηλώσει η έδρα της Ζάκυνθο. Μπάχαλο, μπάχαλο, σε όλα, όμως.

0: Λοιπόν, πάμε ρε παιδί μου και σε κάποια ευχάριστα γεγονότα, γιατί εντάξει, μπορεί το νησί να είναι σε άθλια κατάσταση, αλλά κάποιοι άνθρωποι, και όπως το λέω και πάρα πολλές φορές και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, ότι την καλή εικόνα του νησιού προς τα έξω τη βγάζει ο αθλητισμός και ο πολιτισμός. Είτε μας αρέσει είτε όχι ρε παιδιά. Και σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό, ένα παλικάρι, ένας εξαιρετικός άνθρωπος πάνω απ' όλα. Γιατί είδες καμιά φορά λέμε στο ποδόσφαιρο καλός παίχτης αυτός, και λέει καλό παιδί. Αυτός είναι και καλό παιδί και καλός παίχτης. Και ο λόγος είναι για τον Ραφαήλ Πέτα, ένα εξαιρετικό παιδί, φίλος πολλά χρόνια, και βέβαια και ο πατέρας του, ο Δημήτρης ο Πέτας, που είναι στον Ερμή και στο Ionian Sports. Ράφα, καλημέρα και συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα και σε όλους τους κρατές.
0: Συγχαρητήρια φίλε, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι πολύ μεγάλη τιμή για σένα, για την οικογένειά σου, αλλά και για όλους εμάς που ζούμε στο νησί, και όχι μόνο. Πιστεύω τώρα και ο φίλος μου ο Σπύρος του Τσουκαλάς, που είναι στο όμορφο Άισμπεργκ της Γερμανίας και μας ακούει από τη δουλειά του, σίγουρα θα έχει ανατριχιάσει, γιατί ένα παλικάρι σαν και σένα από το Τραγάκι, και χωρίς να θέλω να μειώνω, γιατί επειδή είναι ένα μικρό έτσι χωριό, έφτασε πολύ ψηλά και στη Νίκη Βόλου και στον Καμπανιακό, στον Αλμοπό Αριδέας, και τώρα θα φορέσει και τα χρώματα του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη, λοιπόν, κάτοικος Νέα Σμύρνης. Πώς ήρθε αυτή η πρόταση, να το ξεκινήσουμε από εκεί λίγο, Ράφα?
1: Ναι, καταρχάς θα σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και μου έδωσε την ευκαιρία να...
0: Τιμή μας.
1: Λόγω και της ιδιαιτερότητας έτσι είναι του πατέρα μου που με το κουχί είναι στην δουλειά σε άλλο ραδιόφωνο.
0: Γιατί έγινε, σιγά.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, πραγματικά, και ευχαριστώ και γενικά για τον κόσμο για τα μηνύματα που έχω πάρει.
0: Α, ναι, όντως, όντως.
1: Έτσι μου δίνει, μου λέει, μεγάλη χαρά και στήριξη, γιατί εντάξει, το που κάνουμε σχετικά με τον επαγγελματικό αθλητισμό είναι δύσκολο, θέλει στήριξη, ψυχολογική κυρίως.
0: Και έχει και πολλές στερήσεις, νομίζω, Ραφαήλ. Έχει πολλές στερήσεις έτσι στην καθημερινότητά σου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Είναι καθημερινές αιτησίες.
0: Ταξίδια.
1: Σιγά-σιγά. Ναι, έτσι καταλαβαίνεις. Οι οποίες με το πέρασμα των χρόνων εξαιρεσμένουν αυτά.
0: Πώς ήρθε λοιπόν αυτή η πρόταση, για πες μας.
1: Πώς ήρθε, εντάξει, έγινε μια καλή χρονιά η περσινή
0: όντως,
1: για μένα.
0: MVP της ομάδας, ψηφίστηκες από τους φιλάθλους και όχι μόνο της ομάδας, γενικότερα των Ελλήνων.
1: Ναι, ήταν μια καλή χρονιά, δεν καταφέραμε εντάξει, να πάρουμε την άνοδο που ήταν σημαντικό, αλλά ατομική χρονιά για μένα ήταν καλή, και εκεί που έκανα διακοπές μου, ας το πω έτσι, χτύπησε το τηλέφωνο μου, ήταν ο μάνατζέρ μου και μου λέει ότι και έχουμε ένα ενδιαφέρον τον Πανιόνιο. Και εντάξει, στην αρχή νόμιζα εντάξει, okay, λέει, δεν θα πάω, αλλά μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις, η αλήθεια είναι, ήθελα πάρα πολύ να πάω σε αυτή την ιστορική ομάδα. Και γενναίοι είμαι πάνω, εντάξει, είμαι χαρούμενος για την κίνηση.
0: Μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Είχες κάνει μια καλή πορεία όχι μόνο στην Νίκη Βόλου αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Δύο φορές να πούμε στην Νίκη Βόλου, έτσι. Και στον Καμπανιακό πολύ καλή πορεία, αλλά και στον Αλμοπό Αριδέας, και μάλιστα ήσουν και αρχηγός εκεί. Πόσα χρόνια έκατσες στην Αριδέα και στον Αλμοπό?
1: Και στην Αριδέα έκατσα πολλά χρόνια, έκατσα 4 χρόνια.
0: Α, ήταν 4 χρόνια,
1: Ναι, 4 χρόνια, ναι.
0: Μάλιστα. Να πούμε λίγο την πορεία σου, να πούμε από πού ξεκίνησες, από το δάσκαλο, έτσι, το Στράτο του Κουρούμαλου. Να είναι καλά ο Στράτος. Για πες μας λίγο την πορεία σου εδώ στη Ζάκυνθο, Ραφαήλ, γιατί κάποιοι μπορεί να μην γνωρίζουν από τους ακροατές, ακροάτριες.
1: Ναι, ξεκίνησα πολύ μικρός ακαδημίας του δάσκαλου, του Στρατού Τζακυθιακού, 5-6 χρονών, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί, γιατί ο δάσκαλος είχε δύο ομάδες, τον Έσπερο και τον Τζακυθιακό, όταν 14 χρονών έπαιξε στον Έσπερο. Εκεί μετά ανέβηκα στο Τζακυθιακό στο Άλφα τοπικό, και εκεί ότι είχε έρθει και ο κύριος Κορονιός, τον ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα στην καρδιά μου, που είχε έρθει, έφτιαξε αυτή την πολύ καλή ομάδα και ανεβήκαμε στη Γάμα Εθνική.
0: Με πολύ καλή πορεία, έτσι. Πολύ καλή πορεία.
1: Και πέρα με ζήτησε η Ζάκηδος και έτσι με έδωσε, ρε παιδί μου, την πρώτη ευκαιρία. Τότε είχα πάει εγώ και ο Στάτσο Καραμαλίκης, θυμάμαι.
0: Σωστά.
1: Και έκανα ντεμπούτο με την ομάδα στη Β' Εθνική, μετά από κάποιες συγκυρίες που τέλος πάντων. Κάποιος μάνατζερ και τα σχετικά ήταν αφήγος εξωτερικό, δεν έφυγα, ήθελα να τα παρατήσω, τα παράτησα, γύρισα στο τοπικό, εκεί ήταν που έμεινα λίγο πίσω, αλλά έχω μάθει να μην τα παρατάω στη ζωή μου.
0: Μπράβο.
1: επειδή αυτό που κάνω μου αρέσει και ήθελα πάντα να παίξω ποδόσφαιρο, μετά από κάποια χρόνια ανέβηκα πάλι κατηγορίες με τη Ζάκη, το Γάμα Εθνική. Και από εκεί έφυγα, πήγα στο Κατοστάρι μια χρονιά στη Γάμα Εθνική εδώ, μια πολύ καλή χρονιά, και έτσι έφυγα αρκετά μεγάλο στα 23 μου. Και πήγα στην Ερδέα, κάτσα 4 χρόνια στην Ερδέα.
0: Νίκη Βόλου μετά, ή Καμπανιακό.
1: Μετά Νίκη Βόλου,
0: ναι, και μετά Καμπανιακό.
1: Είχα κάποιους τραυματισμούς, δεν μπορούσα να σταθώ, γιατί οι τραυματισμοί είναι και αυτοί στο παιχνίδι.
0: Βέβαια.
1: Γύρισα στο Καμπανιακό, πήγα στο Καμπανιακό και μετά ξανά στην Νίκη Βόλου που έκανα μια καλή χρονιά και τώρα...
0: Και τώρα στον Πανιούνιο. Λοιπόν, θα βρεθείς για δεύτερη χρονιά αντιμέτωπος με τη Ζάκυνθο. Βέβαια την προηγούμενη χρονιά με τα χρώματα της Νίκης Βόλου δεν είχες έρθει στο νησί γιατί ήσουν τραυματίας από τη θυμάμαι. Μακάρι Παναγία μου και χτυπάω ξύλο να μην συμβεί τίποτα φέτος και να έρθει στο νησί. Τώρα θα έρθει στο νησί, η ερώτηση είναι γιατί εμείς θα παίζουμε στο νησί ή το παιχνίδι θα γίνει στην Ηλιούπολη, οπότε δεν θα μπορέσουμε να σε δούμε για δεύτερη φορά. Τέλος πάντων, πώς νιώθεις, πώς είναι τα συναισθήματα όταν πας να παίξεις, ξέρεις ότι την Κυριακή, ρε παιδί μου, τη Δευτέρα, που έχει, μάλλον την Κυριακή που τελειώνει το παιχνίδι και ξέρεις, πάει το μυαλό σου ότι την επόμενη Κυριακή παίζω με τη Ζάκυνθο. Πώς είναι τα συναισθήματα?
1: Το θυμάμαι αυτό το συνέστημα, διότι το τρίτο κύπελο ήταν να παίξουμε Τετάρτη, δεν θυμάμαι, και πήρα αναβολή λόγω κακοκαιρίας εδώ.
0: Σωστά,
1: και,
0: σωστά, μπράβο, μπράβο.
1: Ναι, ναι. Την επόμενη μέρα της αναβολής τραυματίστηκα, το θυμάμαι, και δεν το ξεχάσω ποτέ, γιατί ήταν τόσο ανυπομονούσα να πω. Έστω και ας μην έπαιζα. Εντάξει, τα συναισθήματα, εντάξει, είναι η ομάδα που αγαπώ πιο πολύ, είναι η ομάδα της καρδιάς μου, γιατί εδώ μεγάλωσα. Θυμάμαι από γκολμπόι την ομάδα, πήγαινε ο πατέρας μου. Εντάξει, είναι περίεργο συνέστημα, αλλά είναι ωραίο συνέστημα γιατί θα παίξει ένα γήπεδο που έχει μεγαλώσει.
0: Σωστά.
1: Θα είναι όλη η δική σου στην κερκίδα.
0: Θα σε χειροκροτήσουν, ναι, βέβαια. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα, αλλά απ' την άλλη πρέπει να παίξει για την ομάδα σου για, από την οποία πληρώνεσαι, έτσι.
1: Δεν υπάρχουν συναισθήματα. Δεν υπάρχουν.
0: Ναι, σίγουρα. Να σε ρωτήσω κάτι. Για πες μου λίγο για την πορεία του ΑΠ Ζάκυνθο.
1: Ναι.
0: Και την άνοδο στη Β' Εθνική, ναι.
1: Σίγουρα ήταν μια μεγάλη στιγμή για την ομάδα που πέρασε από χίλια κύματα η φετινή πορεία με αλλαγές προπονητών, με πολλούς ποδοσφαιριστές να αποχωρούν, με άλλους να έρχονται, με άλλους προπονητές στο τέλος. Μόνο συγχαρητήρια μπορώ να δώσω καταρχάς και στους ποδοσφαιριστές, στους προπονητή και στη διοίκηση που έχει κοπιάσει και βάλει τα χρήματά της, στον κόσμο. Ήταν μεγάλη στιγμή σίγουρα. Η ομάδα γύρισε εκεί που ανήκει, θεωρώ, αλλά από ό,τι βλέπουμε υπάρχει, δεν υπάρχει το γήπεδο αυτή τη στιγμή να καλύπτει τις ανάγκες της ομάδας και είναι κρίμα αν γίνει κάτι από αυτά που ακούω να παίξει εκτός.
0: Θα είναι πολύ κρίμα,
1: αυτό,
0: ναι.
1: Έστω ας φτιαχτεί το γήπεδο έτσι αργά. Γιατί είναι κρίμα για τον νησί μας και τη Ζάκη.
0: Να σε ρωτήσω, σε είδαμε να υπογράφεις, μάλιστα ανέβασε και ο επίσημος Πανιούνιος την φωτογραφία στην ώρα που υπογράφεις και μετά μαθαίνω ότι έχεις πάει στην αγαπημένη σου που δεν είναι άλλη από τη Ζάκυνθο. Είχες κατέβει κάτω στο νησί. Είσαι εδώ ακόμα. Κάνεις διακοπές.
1: Εδώ είμαι. Έκανα ταξίδια στρατής.
0: Θα κάτσεις μέρες δηλαδή.
1: Θα ανέβεις επάνω. Μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία, η οποία δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσει.
0: Οπότε θα σε ενημερώσουν και θα ανέβεις. Μάλιστα, οπότε θα σε δούμε. Θα σε δούμε και από κοντά.
1: Εδώ θα είμαι.
0: Καλές διακοπές λοιπόν και πάλι συγχαρητήρια. Εντάξει, πολύ καλή ψυχολογία σίγουρα από τη στιγμή που έχεις υπογράψει ένα μεγάλο σύλλογο. Βέβαια, εντάξει, από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και πάρα πολλές απαιτήσεις που θα υπάρξουν στην πορεία. Έτσι δεν είναι, γιατί τα μεγάλα καράβια έχουν και μεγάλες φουρτούνες.
1: Σίγουρα θα παίξει μια μεγάλη ομάδα, υπάρχουν απαιτήσει, αλλά σε όποια κοινά να πα, άμα δεν είσαι καλό, δεν πρόκειται να παίξει.
0: Σωστά.
1: Πόσο μάλλον σε μια τέτοια ομάδα, έτσι προφανώς.
0: Ωραία, οπότε υπάρχουν κίνητρα για σένα ακόμα περισσότερα. Λοιπόν, Ράφα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια, αγόρι μου. Να σε καλά, ναι. Να σε χαιρείτε η οικογένειά σου και να σε χαιρόμαστε και εμεί οι Ζακυνθινοί που σε ακούμε και σε διαβάζουμε. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή συνέχεια.
2: Γι' αυτό σου λέω.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Ραφαήλ Πέτα, το Ζακυνθινό μέσο, ο οποίος πήρε μεταγραφή, όπως είπαμε, από την ιστορική και πολύ καλή ομάδα, την Νίκη Βόλου, για τον άλλον ιστορικό, τον Πανιούνιο.
2: Χούντα δεν θυμάμαι, μα ούτε...
0: Που έχουν περάσει από εκεί, ονόματα και ονόματα. Τώρα μην αρχίσω να λέω γιατί κάποιους θα ξεχάσω. Απλά έτσι δύο-τρεις, Αραβάκος, Μαύρος.
2: Αυτό σου λέω.
0: Ο αγαπημένος μου φίλος που τον γνωρίζω πολύ καλά από την Αμαλιάδα, ήμουνα συνέχεια σχεδόν κάθε μέρα σπίτι του και τα λέγαμε, ο Νόνι Λίμα.
2: Υπάρχει λόγος.
0: Αδερφός ο Νόνι, μιλάμε ακόμα πολύ συχνά στο τηλέφωνο και όταν έρχεται στη Ζάκυνθο για κάποιους έτσι φιλανθρωπικούς σκοπούς. Βρισκόμαστε και τα λέμε. Και αναπολούμε έτσι τα παλιά. Τα της Αμαλιάδας, το Αστέρα Αμαλιάδας που έχει παίξει ο Νόνι. Και ήταν και προπονητής. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ, ακούγοντας για τον Άκη τον Μαρμαρά, τον οποίο θα τον βγάλω στις 9.30, 9 και κάτι, 9.30 μετά και μετά μάλλον μετά τις διαφημίσεις, ο οποίος μένει στη γειτονιά του Άκη, μου λέει για κάνε μια βόλτα στους δρόμους πίσω από τον Άγιο Διονύσιο, όπου οι κάτοικοι και οι τουρίστες απολαμβάνουν την ζούγκλα των πεζοδρομίων. Ωραία, σε εισαγωγικά η λέξη, ωραία εικόνα στέλνουμε σε όλο τον κόσμο. Καληνύχτα, Ζάκυνθος.
2: Τώρα τα τραγούδια μας τους...
0: Ναι, φίλε, έχεις δίκιο, απόλυτο. Απόλυτο, τι να σου πω τώρα.
2: Μουστάκια τους γελάνει παλιοί. Έχουν, βλέπεις, πίσω τους τη λάμψη του 60. Καθάρισαν αυτοί.
0: Εδώ η Αθηνά η Μάργαρη μου στέλνει ένα μήνυμα ότι πήραμε, λέει, το λογαριασμό του νερού. Τα τέλη από 10.50 πήγαν 21 ευρώ τώρα και έρχονται και τα νέα τέλη στη ΔΕΗ. Λόγω πολέμου ανέβηκαν τα αεροπορικά εισιτήρια. Και πού είσαι ακόμα, αγαπημένη μου Αθηνά, και πού είσαι ακόμα. Θα βάλουν, λέει, και ένα χαράτσι, όπως είναι ο Ένφια, θα το βάλουν οι ΟΤΑ, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή ο Δήμος, εκτός από τα δημοτικά τέλη στα τουριστικά μέρη, όπου είναι 7 ευρώ το τετραγωνικό από 2,90 που ήταν, δηλαδή αν ένας ξενοδόχος έχει 1000 τετραγωνικά, πλήρωνε ΔΕΗ 2.900 ευρώ και τώρα πληρώνει 7.000 ευρώ. Και εντάξει, να τα πληρώσει, γιατί θα του κόψουν και το ρεύμα. Δεν το πληρώσει και δεν θα έρθουν και οι τουρίστες. Για να επιβιώσει ο άνθρωπος. Ανταποδοτικά, τι βλέπει. Να σας πω εγώ τι βλέπει. Θα το πω έτσι λίγο με ωραίο τρόπο. Τα μαύρα μας τα χάλια βλέπει. Τα μαύρα μας τα χάλια.
3: Βάλαμε τόσες μουσικές, ήρθαν πιο δίπλα οι ψυχές, τα τραγουδάμε. Αλλάξαν τόσο οι καιροί, ποτέ δεν...
0: Επαναλαμβάνω για όσους μπήκαν στην παρέα μας ή δεν άκουσαν νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος του Καλαμαγκή, ο κύριος Άκης Μαρμαράς, μας έκανε μια καταγγελία ότι άνοιξε την μπαλκονόπορτά του και είδε στο μπαλκόνι του, είναι στον πρώτον όροφο, ποντίκια. Καλημέρα στη Δημοτική Αρχή. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Εκτός αν δεν φταίτε και εσείς για όλο αυτό και φταίει ο ίδιος ο κύριος Μαρμαράς. Μπορεί να φταίει ο κύριος Μαρμαράς, τι να πω. Και ο κάθε Μαρμαράς. Σίγουρα φταίμε εμείς οι πολίτες, γιατί όπως έχετε πει και σε άλλες έτσι δηλώσεις σας, πετάμε όπου θέλουμε τα σκουπίδια, κάνουμε το ένα, κάνουμε το άλλο. Εμείς φταίμε για όλα. Τα λέτε όμως τώρα που έχετε βγει στη Δημοτική Αρχή. Πριν βγείτε και ζητάγατε την ψήφο μας, έφταιγε ο Δήμαρχος, ο προηγούμενος. Όχι οι πολίτες, γιατί τους είχαμε ανάγκη τώρα, τότε. Τώρα όμως που μας ψήφισαν οι μακάκες, δεν τους έχουμε και πολύ ανάγκη. Οπότε μέχρι να έρθει το τέλος της πενταετίας για να ξαναπάμε πάλι να τους ζητήσουμε την ψήφο μας, όπου εκεί θα τους, εντάξει μωρέ, θα τους φέρουμε στα νερά μας. Φταίνε αυτοί για όλα, οι απλοί πολίτες. Παιδιά, αλλάξτε λίγο πλευρό γιατί θα πιαστείτε, έτσι. Αλλάξτε λίγο πλευρό.

0: οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γεωργιού φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU. Ρίσμα 92.
2: Έχει γεννηθεί, κύριε!
3: Ναι, τι εννοείτε, κύριε!
2: Μια ώρα χτυπώ απόψε!
3: Ναι, δεν το ξέρω ότι θα αρχώσουν. Αν το ξέρω, θα σε περίμενα στο πεζοδρόμιο.
2: Α, τα προλόγια και πιάσα σπίρνη περιποιημένη.
3: Μια σπίρνη περιποιημένη,
2: ναι!
3: Και για μια σπίρνη, ρε φίλε, έκανε όλη αυτή τη φασαρία.
2: Δικαιωμά μου δεν είναι. Δεν νυχτερεύει, κύριε, ναι, όχι.
3: Ναι, δεν νυχτερεύω και λοιπόν.
2: Είσαι υποχρεωμένο να με εξυπηρετήσει.
3: Ορίστε, να σε εξυπηρετήσουμε, κύριε. Μια σπίρνη περιποιημένη.
2: Κοίταξε να μου διαλέξει μια παχιά.
3: Παχιά είπε. Τώρα ασπίρνη θέλει εσύ η κότα.
2: Τι κότα, μια σπίρνη περιποιημένη σου.
3: Εγώ θα σου δώσω μια περιποί. Έτσι δικαιωμά μου δεν είναι.
2: Άντε ρε παιδάκι μου, άντε γρήγορα.
3: Και τώρα ακούς το διάλογο να σπίρνει.
2: Τι κάνεις τόσο τώρα, χριστιανέ μου, άντε και μεταράξε το δόντι μου.
3: Το δόντι σου πονάει.
2: Ναι.
3: Το δόντι.
2: Ο τραπεζίτης αριστερά.
3: Αριστερά καθώς μπαίνουμε ή καθώς βγαίνουμε.
2: Τι το πέρασε στο μου, στο αρσακίου.
3: Όχι, ρωτάω. Να σου δώσω και ένα από αυτό.
2: Τι είναι αυτό.
3: Ξέρω εγώ, σιροκόλ λέει.
2: Σιροκόλ, ναι. Ναι, το κάνει.
3: Πέτσε να μου κάνει λίγο ταραβέρι. Με μια σπρίνη, μα δεν βγάλει ντροπή μου.
2: Άντε, παιχνίδι μου, άντε και μετάραξε.
3: Μπορείς να σε διπλώσω.
2: Όχι, φέρτε εδώ. Πόσο κάνει.
3: Στο ταμείο.
2: Πόσο κάνει.
3: Εσύ πόσο δίνεις.
2: Πόσο δίνω. Πόσο κάνει, λέω.
3: Εσύ πόσο δίνεις. Πες μια τιμή εκεί χαμό. Σίτσι να ξεπερδεύουμε.
2: Ένα πενταράκι καλά είναι.
3: Όχι, πάρτε, στη χαρίζω.
2: Πώς με τη χαρίζω.
3: Έτσι, στη χαρίζω, μωρά, αδερφέ μου, να ξεφτυλιστούμε τώρα για ένα πενταράκι. Στην κερνάω εγώ. Αν θέλεις, την κερνάω και λίγο λάβδαλο. Θέλεις.
2: Δεν είμαστε καλά.
3: Κάτσε να σου δώσω και ένα σαπούνι να πλένεσαι να με θυμάσαι.
2: Δεν είμαστε καθόλου καλά, μου φαίνεται.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Είμαστε 33 λεπτά μετά τις 9 και θα πάμε ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με τον καλό φίλο και αντιπρόεδρο, όπως είπαμε, του Καλαμακίου, τον Άκη τον Μαρμαρά, με τον οποίο μάλλον δεν θα μιλήσουμε για θέματα του Καλαμακίου, αλλά θα μιλήσουμε για την πόλη όπου μένει ο Άκης με την οικογένειά του, με τη γυναίκα του και την κόρη του. Και βγαίνοντας στην μπαλκονόπορτα, στον μπαλκόνι, τι αντίκρισες, Άκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι αντίκρισα? Τη συμφορά που έχει ο Δήμος πάνω του, αυτή αντίκρισα. Τη συμφορά αυτή. Είναι απίστευτο πράγμα. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει, να αρχίσουμε πάλι να λέμε υπάρχουν κρούσματα λεπτοσπύρωσης? Γιατί, Γιώργο μου, να ξέρεις, καταλαβαίνεις πως είμαι, έτσι?
0: Το ξέρω.
1: Μένω εκεί 6 χρόνια. Ποντίκι δεν έχω δει ποτέ. Άρα η προηγούμενη αρχή είχε κάνει τη δουλειά της σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Είχε κάνει τη δουλειά της σωστά. Πού είναι αυτές οι μειοκτονίες φέτος, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Και μάλιστα, νομίζω ότι στο είχα πει, Γιώργο, ότι επειδή 2-3 μέρες ήμουν στο μπαλκόνι και έβλεπα τα ποντίκια να πηγαίνουν και να έρχονται στο δρόμο. Που δεν το είχα δει ποτέ.
0: Όχι, δεν μου το είπε σε μένα, γιατί αν μου το είχε πει, θα το είχα πει ήδη στον αέρα.
1: Να στο πω, δεν σε είδα, ναι, είδα δουλειά, δεν το είπα.
0: Έφυγε για εκτός νησιού χθες, ναι.
1: Ρε, παιδί μου, πηγαίνανε και ερχόντουσαν. Mm. Και βγαίνω χθες στο μπαλκόνι και βλέπω ποντίκια πάνω στο μπαλκόνι. Μα είμαστε σοβαροί. Και επειδή δεν ξέρω ποιο φίλο σου βγήκε και είπε για πίσω από τον Άγιο, γιατί κείμενο.
0: Όχι, είναι γειτονάς.
1: Να βγει ο Δήμος και ο Δήμαρχος και οποιοδήποτε άλλος και ο εντεταλμένος και οποιοδήποτε θέλει να δει τι γίνεται. Μου έχουν βάλει πεζή καθαριότητα να καθαρίσουν για να πάμε σε κάτι πιο light, αλλά θα ξεκινήσω με τα ποντίκια. Πεζή καθαριότητα ο οποίος περνάει και δεν σκουπίζει τίποτα.
0: Τι λες τώρα?
1: Γιατί μου φέρνει όπως γίνεται και στο Καλαμάκι.
0: Ναι.
1: Που πετάνε τους κάλους και τους πάνε και καλά καθαρίζουνε, ότι τα παζεύουνε.
0: Ναι.
1: Η ίδια αντίδραση έχουν και εκεί. Και καλά, τι σου λέει, ότι έχουμε βάλει πεζή καθαριότητα και καθαρίζει? Ρε φίλε, οι γυναίκες στη γειτονιά εκεί, όλα τα σπίτια, μαζεύουνε τα σκουπίδια και τα κάνουνε βουναλάκια. Και ούτε αυτό δεν μαζεύουνε.
0: Τι λες τώρα?
1: Ούτε αυτό!
0: Πω.
1: Δηλαδή, εγώ δεν είμαι ο τέτοιος να του πω, ρε φίλε, μάζεψε τα, μαζεμένα στα έχουμε. Πάρτα! Ούτε αυτό! Στη γειτονιά εκεί επίσης, λοιπόν, ο καθένας νομίζει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Έχει ένα κοτόπουλο, ας πούμε, ο γείτονας μέσα σε ένα κουτί. Από τον καιρό, λοιπόν, που το κοτόπουλο υπάρχει εκεί, υπάρχουν περιστέρια, ποντίκια, κατσαρίδες, ό,τι θες υπάρχει. Δηλαδή, πρέπει να βγω εγώ να κάνω επώνυμα καταγγελία στο υγειονομικό? Ήξερε ο Δήμος να βγάλει τα κομμάτια να μου μαζέψουν τι? Το πιεστικό του αλουνού που το σπάσανε? Τα δέντρα από τα λουλούδια από τα δέντρα? Ή να μου κουρέψουν όλο τον άμμο, τα δέντρα και τα ποντίκια τώρα να έχουν αμολυθεί παντού? Γιατί, για να προσέξουμε 2-3 μαγαζιά? Εδώ έχουμε σπίτια, έχουμε παιδιά, έχουμε οικογένεια. Μετά τι θα κάνουμε δηλαδή? Θα πάω, τι θα τους πω, γιατί μου κόλλησε λεπτοσπύρωση στο παιδί μου? Μα θα τον σκοτώσω. Θα τον σκοτώσω όποιος είναι υπεύθυνος για τις μειοκτονίες. Ποιος είναι, ο Δήμος, η περιφέρεια, όποιος και να είναι.
0: Ναι.
1: Είναι ντροπή τους. Είναι ντροπή τους. Που κάτω και κατηγορούν άλλες αρχές και δεν κοιτάνε τα μούτρα τους και τα σκατά που έχουν κάνει. Συγγνώμη. Συγγνώμη για τη λέξη. Είναι ντροπή τους. Και όποιον δω στο δρόμο, δεν ξέρω τι θα του πω. Στο μπαλκόνι μου, ποντίκια. Μήπως θα με πούνε ότι είμαι βρωμιάρης? Πες μου εσύ, ρε Γιώργο.
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι.
1: Σπίτι μου.
0: Όχι. Εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Μα δεν είναι εκεί το θέμα.
0: Επειδή ξέρω πολύ καλά τη Μαρία, τη γυναίκα σου και να είναι καλά, το σπίτι είναι.
1: Είναι ντροπή τους. Δηλαδή, πού θέλουμε να πάμε? Πότε φέρανε τις γάτες με τα αεροπλάνο? Θυμάσαι? Το θυμάσαι το story?
0: Ναι.
1: Που, γιατί είχαμε πολλά ποντίκια και φέρανε γάτες με τα αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: Να γίνουν αυτοί οι γάτες. Να κοιτάξουν τι έχει γίνει σε αυτό το νησί που μου θέλουν και τουρισμό και ασχολούνται με τον τουρισμό. Ποιο τουρισμό, ρε παιδιά? Ποιο τουρισμό? Θα πεθαίνουμε εμείς για να έρχονται οι τουρίστες? Μα είναι, είμαστε με τα καλά μας.
0: Ναι, δυστυχώς αυτό μας νοιάζει. Μας νοιάζει ο τουρισμός.
1: Εγώ, αλήθεια, είμαι εκτός σε αυτού.
0: Εντάξει, ακούω ότι για σε ξέρω και
1: εγώ ξέρω. Εγώ είχα το ταξίδι χθες και κυνήγαγα τα ποντίκια στο μπαλκόνι. Στο μπαλκόνι! Μα είναι απίστευτο πράγμα. Πρέπει να δούνε τι έχουν κάνει σε αυτό το νησί που βγαίνουν και ζητάνε και ψήφους. Από ποιον να ζητήσουν ψήφους, ρε? Από ποιους?
0: Ηρέμησε, Άγγε, ηρέμησε.
1: Ρε Γιώργο, δεν είναι θέμα τέτοιο. Πες ότι είσαι εσύ, πες ένα παιδί,
0: το
1: κολλάει.
0: Ξέρω, το ξέρω. Πούμε.
1: Είχαμε κρούσμα λεπτοσπύρωσης. Γιατί δεν πρόσεχε το παιδί ή δεν πρόσεχε η οικογένειά του?
0: Άγγε μου, δυστυχώς έχουμε χάσει δύο ανθρώπους, δύο συμπολίτες μας από τη λεπτοσπύρωση και δεν υδρώνει αυτή, όπως βλέπεις.
1: Τι,
0: αλλά πρέπει κάτι
1: αυτή,
0: να γίνει.
1: Να
0: πρέπει
1: τους.
0: Κάτι να γίνει, δηλαδή δεν πάει άλλο. Ειλικρινά ντροπή δεν πάει
1: τους. Ντροπή τους, πραγματικά ντροπή τους. Δεν έπρεπε να κυκλοφορούν έξω στον κόσμο.
0: Είναι απαράδεκτο να βγαίνει ο άλλος στο μπαλκόνι του και να βλέπει ποντίκια. Είναι απαράδεκτο.
1: Εντάξει, Γιώργο, εγώ δεν θέλω να μειώσω καμία γιορτή. Την Κιόστρα την κάναμε. Δεν μειώνω καμία. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Το εκτιμώ και το θαυμάζω αυτό που γίνεται. Αλλά την κάναμε την Κιόστρα, εντάξει. Στρώσαμε την άμμο στην πλατεία. Τη στρώσαμε, παιδί μου, την άμμο.
0: Τη στρώσαμε, ναι.
1: Εντάξει. Στα σπίτια του δεν έχει ποντίκια. Ή εκεί κάνουμε μειοκτονία, παίρνουμε τα υλικά από το Δήμο Τσάμπα και κάνουμε τη δουλειά μας. Εγώ γιατί πρέπει να πάρω σήμερα τηλέφωνο να δω τι θα κάνω στο σπίτι μου και να πληρώσω. Να πληρώσω και να μου καθαρίσει το σπίτι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όχι το σπίτι, τη γειτονιά.
0: Τη γειτονιά, βέβαια.
1: Τη γειτονιά να γιατί πληρώσω εγώ.
0: Δεν φτάνει μόνο το σπίτι σου.
1: Γιώργο, είμαι εκτός αυτού, αλήθεια στο λέω. Σ' ακούω, δεν ξέρω τι θα κάνω άλλο σήμερα.
0: Λοιπόν, ηρέμησε, θα τα πούμε και σε λίγο από κοντά. Ηρέμησε, σε παρακαλώ, ηρέμησε.
1: Αυτό πρέπει να φωνάζουμε όλοι μας κάθε μέρα. Ντροπή τους.
0: Εγώ τα φωνάζω εδώ, είμαι κακός, με βρίζουν, με κάνουν.
1: Το
0: αλλά...
1: ξέρουμε και το εκτιμούμε και θα μαζευτούμε κι άλλοι. Ντροπή τους.
0: Πρέπει να ξυπνήσει ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος έχει μείνει πίσω από το πληκτρολόγιο. Έχει μείνει πίσω από το πληκτρολόγιο του κινητού του, αλλά αυτό δεν φτάνει.
1: Δεν
0: μπορεί να γράφει ο κόσμος.
1: Δηλαδή, εκτίθεμαι εγώ που βγαίνω και τα λέω και ξέρουν ποιος είμαι. Τι πρέπει να μου βουλώσουν το στόμα, δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα.
0: Μα τι λες τώρα, να βρεθεί στο σπίτι σου ποντίκια μάλλον.
1: Και μιλάμε, ξυπνήστε όλοι μας. Πρέπει να ξυπνήσουμε όλοι μας. Μας κοροϊδεύουν για τα πάντα. Άκουγα τώρα για τους φόρους και τους δέντιους που έβαλε τώρα στα νερά. Ποιο νερό, ρε παιδιά. Που κάνω μπάνιο και είναι μαύρο το νερό, μαύρο. Μαύρο το νερό, λες και δουλεύω στον ταμάρι.
0: Ναι, όντως έτσι είναι. Όντως.
1: Είναι απίστευτο, απίστευτο.
0: Και μετά ξυνόμαστε μία ώρα το δέρμα μας. Λοιπόν, Άκη, ηρέμησε.
1: Ελπίζω κάποιος να ακούσει και να σηκωθούν αυτή την καρέκλα τους και να ξεστραβωθούν να κάνουν κάτι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, όπως έχουν όλοι όσοι βγαίνουν, ας πούμε, και λένε όσα λένε. Αλλά,
1: όλοι δίκιο έχουμε, να
0: αλλά δυστυχώς δεν βλέπω να υδρώνει αυτή, ρε παιδί μου. Και αυτό είναι που μου τη δίνει πιο πολύ, ας πούμε, και στεναχωριέμαι, αλήθεια σου λέω.
1: Γιατί έχουν αναισθησία, Γιώργο μου. Τους νοιάζει μόνο η καρέκλα και ο βαθμός. Τι είναι ο καθένας σε αυτό το νησί. Μπράβο, συγχαρητήρια. Είσαι δήμαρχος, μπράβο σου. Είσαι τεταλμένος, μπράβο σου. Και τι θα γίνει. Αυτό είναι, φίλε, η αξία του αλλού φαίνεται με αυτά που κάνει.
0: Ναι.
1: Όχι με αυτό που τον έχουν βαφτίσει να είναι. Και αυτό τον εβάφτισε ο κόσμος, οι πολίτες του νησιού. Πρέπει να ντρέπονται για αυτό που κάνουν. Να ξυπνήσουν. Υπάρχει βρωμιά παντού. Θα πεθαίνει κόσμος πίσω, ο ένας πίσω από τον άλλον.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Που βγήκες δημόσια, δυστυχώς πολλοί φοβούνται να βγουν να τα πούνε και δεν ξέρω γιατί.
1: Να ξυπνήσουν όμως και να με ακολουθήσουν και να μιλάνε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου,
0: καλημέρα, καλημέρα.
2: Όλες τις ώρες που έχεις λείψει, τι με ρωτάς αν σ' αγαπώ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Άκη Μαρμαρά, το κάτοικο της πόλης. Άνοιξε την πόρτα του, άνθρωπος είχε φύγει, έλειπε εκτός πόλη, εκτός νησιού. Γύρισε και ανοίγοντας την μπαλκονόπορτα είδε ποντίκια πάνω στο μπαλκόνι. Και ακούσατε. Απελπισμένος κι αυτός, όπως οι περισσότεροι από εμάς, είμαστε αγανακτισμένοι πολίτες. Ένα μήνυμα μου στέλνει ο Παύλος ο Λινάρδος. Η τηλεόραση μου λέει το Α μετά τις 12 σήμερα το μεσημέρι παρουσιάζει στην εκπομπή Σούπερ Κατερίνα ένα απίστευτο ρεπορτάζ. Διαφήμιση για το νησί μας με θέμα μαραθωνίση με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη και εμένα.
2: Μη σε σκέφτομαι, προσπάθησα.
0: Που στο τέλος καταλήγει με τραγούδι στη σπηλιά. Πες μου λέει ότι μπορείς. Ναι, να το δούμε αυτό.
2: Έπεσα θύμα, δεν τα ρενί.
0: Λοιπόν, πάμε. Θέλει να κάνει μια παρέμβαση ο κύριος Τσουρουνάκης λίγο γρήγορα, γιατί έχουμε και τον Χρήστο Σωτηρακόπλο που πρέπει να βγάλουμε. Περιμένει ο άνθρωπος.

0: αγαπάω.
1: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, τον επικεφαλή της Δημοτικής Παράταξης Δύναμη Ελπίδας. Καλημέρα, κύριε Τσουρουνάκη.
2: Καλημέρα σας σε όλους τους Αγκυθινούς.
1: Θέλετε να κάνετε μια παρέμβαση ακούγοντας τον κύριο Μαρμαρά?
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Άκουσα τον κύριο Μαρμαρά. Να πω λοιπόν, μετά από παρεμβάσεις μας 3-4 φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά τη λεπτοσπήρωση, η Δημοτική Αρχή προχθές την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, Τρίτη, Τετάρτη, Δευτέρα, την Τρίτη ήτανε, πήρε απόφαση να ζητήσει χρηματοδότηση από το Υπουργείο όσον αφορά τη μειοκτονία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 1,5 χρόνο ή 1 χρόνο ή 10 μήνες. Φτάσαμε το και μισή, όχι και 5, να ζητάει αυτή τη στιγμή χρηματοδότηση για να γίνει η μειοκτονία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα γίνει μετά από 5-6 μήνες. Μόνο αυτό ήθελα να πω. Είναι απαράδεκτη η Δημοτική Αρχή. Είναι εκτός προγράμματος, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Λοιπόν, ζητήσαμε την παρέτησή του σε γράφος, το ξαναζητάω τώρα και προφορικά. Δεν είναι δυνατόν μήνα Ιούνιο να ξεκινάνε τη διαδικασία για χρηματοδότηση. Καταλαβαίνετε ότι όλο το καλοκαίρι το νησί θα δεινοπαθήσει από τα τροχτικά. Και πόσο επικίνδυνο είναι.
1: Είναι, πιστεύω, μακράν η Δημοτική Αρχή αυτή που έχει τα πιο αργά αντανακλαστικά από όλες τις άλλες που έχουν περάσει. Στα 18 χρόνια που ζω εγώ στη Ζάκυνθο, δεν ξέρω εσείς είσαστε πιο πολλά χρόνια στη Ζάκυνθο, κύριε Τσουρουνάκη, αλλά τα πιο αργά αντανακλαστικά δεν έχω ξαναδεί, αλήθεια σας λέω, σε όλα τα ζητήματα.
2: Σε όλα τα θέματα πρέπει να συμβεί κάτι, να έχουμε ένα ατύχημα, να έχουμε ένα.
1: Μα και πάλι. Συγγνώμη, κύριε Τσουρουνάκη, είχαμε θάνατο. Είχαμε θάνατο του 74χρονου, συγγνώμη, με λεπτοσπήρωση. Εδώ έχει περάσει τόσο καιρός και δεν έχουν κάνει τίποτα ακόμα. Δηλαδή είναι απίστευτο. Δηλαδή πρέπει να πεθάνει κι άλλος, ρε παιδιά.
2: Είχαμε και ασθενείς.
1: Ναι, άλλους τρεις. Και τρεις ασθενείς. Τέσσερις στο σύνολο.
2: Και έρχονται μετά από τρεις μήνες.

0: Άρα, με απευθείας αναθέσεις για διάφορες δουλειές, που γινόταν με ένα διαγωνισμό, θα ήταν πολύ αρκετά, θα παίρναμε μια έκπτωση της τάξης το 20-30%. Οπότε αυτά και μόνο τα χρήματα θα μπορούσαν να τα διαθέσουν για μειοκτονία. Αυτό ήθελα να πω.
1: Είμαστε της απευθείας ανάθεσης της Άκυνθο, κύριε Τσουρνάκη. Είμαστε της απευθείας ανάθεσης, δυστυχώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
0: Γιατί η απευθείας ανάθεση εξυπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχω πάρα πολλά τηλεφωνήματα για το θέμα αυτό, αλλά και πάρα πολλά μηνύματα για το θέμα της λεπτοσπύρωσης στο νησί μας. Γίνεται χαμός εδώ και στα τηλέφωνα της εκπομπής, αλλά και στα email κλπ. Και στα social media τα δικά μου. Θα ασχοληθώ αύριο με το θέμα αυτό, γιατί περιμένει υπομονετικά στο τηλέφωνο ο καλός φίλος και συνάδελφος ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε, φίλες και φίλοι, το μεσημέρι της Τρίτης, χθες δηλαδή, προχθές μάλλον, η παρουσίαση του βιβλίου Μουντιάλ Ιστορίας πίσω από το Τρόπαιο. Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Οι άγνωστες πτυχές του παγκόσμιου κυπέλου ζωντάνεψαν στην Αθήνα, με αφορμή αυτή την παρουσίαση του βιβλίου του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και του Φάνη Τσοκανά. Λοιπόν, τον έχουμε μαζί μας να μας τα πει αυτός καλύτερα. Χρήστο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά είμαστε, εντάξει. Είναι μια περίοδος όμορφη αλλά πολύ πιεσμένη αυτή η συγκεκριμένη.
0: Ναι, ισχύει.
1: Με τις παρουσιάσεις, με τον τελικό.
0: Ναι, για πες μας λίγο για τον τελικό. Αυτός ήταν ο 32ος που έχεις παρουσιάσει?
1: 36ος.
0: Έκτος, συγγνώμη. Για πες μας.
1: Στους 71 είναι η μισή.
0: Ποπ.
1: Που έχω βρεθεί, έχω δουλέψει. Γιατί σε κανέναν δεν έχω βρεθεί ως παιδί, ας πούμε, όλα ήταν από δουλειά, από το 83 στο Αμβούργο Γιουβέντου στην Αθήνα, που ήμουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έκανα πάγκο ανάμεσα στους δύο.
0: Στο σχολιασμό δηλαδή, σχολιασμό, ναι.
1: Και μετά από το 88 για την εφημερίδα και από το 95 για τη τηλεόραση του Μέγκα, μετά τηλεόραση ή ραδιόφωνο αναλόγως. Μετά έχω κάνει για την Νόβα τελικούς, έχω κάνει για την Κοσμοτέ τελικούς και μετά από το 23 και μετά ένα τελικό έλειψα το 23, αυτό το τελικό στην πόλη, στο City Inter, και από εκεί και πέρα είμαι κάθε χρόνο καλεσμένος επίσημος της UEFA με κάποια πράγματα τα οποία έχουμε να κάνουμε στους τελικούς. Είμαι πολύ πιο χαλαρός την ώρα του αγώνα, αλλά αυτό δεν σημαίνει πάλι ότι την παραμονή δεν γράφω για το, δεν βγαίνω για το ραδιόφωνο. Την ώρα του αγώνα, πριν τον αγώνα, στο ημίχρονο, στη διάρκεια των πέναλτι, βγήκα και στο ραδιόφωνο στο Sport FM, αλλά με σαφέστατα πιο χαλαρό τρόπο από αυτό που κάνει.
0: Ναι, σωστά. Μπορείς να μας μεταφέρεις.
1: Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο πάντως. Τελικός ήταν ένας μέτριος.
0: Ναι, αυτό ήθελα να μας πεις, αλλά ήθελα και εκτός αγωνιστικού χώρου.
1: Επειδή ακούω κόσμο να γκρινιάζει, στους 36 τελικούς λοιπόν αυτούς, που δεν είναι λίγοι που έχω παρακολουθήσει εγώ μέσα στο γήπεδο, μεταδίδοντας ή οτιδήποτε άλλο, ζήτημα αν αξιομνημόνευτη πραγματικά τελική να είναι 7. Οι 6, οι 8, οι 25, 26, 27, 28 είναι απλώς ο τελικός. Αυτό το τι ωραίο θα ήταν το Μπαρτσελώνα, ξέρω κι εγώ, Ίντερ πέρσι να είναι ο τελικός, ο ημιτελικός δηλαδή, ή το Μπάγερν Παρί φέτος ο τελικός, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Διότι ακριβώς γι' αυτό είναι ο ημιτελικός ή ο προημιτελικός, όπου οι ομάδες είναι πολύ πιο χαλαρές.
0: Ισχύει.
1: Παίζουν στο γήπεδό τους τη μία φορά ή στο γήπεδο του άλλου την άλλη. Ο τελικός είναι ο τελικός. Είναι ένα ουδέτερο γήπεδο. Είναι τα νεύρα. Είναι αυτό που διακυβεύεται. Όλα κρίθηκαν σε ένα πέναλτι. Επίσης η διαδικασία των πέναλτι, που κάποτε οι ανόητοι Αμερικανοί, γιατί πρέπει να πει το πιο ανόητο ανθρώπων, όταν προτείνουν λύσεις για αθλήματα, ειδικά που δεν ξέρουν, όταν προτείνει να μην υπάρχουν πέναλτι, λέει, γιατί είναι βαρετά.
0: Α, ωραία.
1: Γίνεται ο νικητής, ναι, ο νικητής να ψήγεται περισσότερα κόρνερ.

0: Δηλαδή, άμα είσαι ηλίθιος, θα τερματίσεις.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, δηλαδή, προθέσει λοιπόν να κρυθεί το μάτς επειδή η Παρή είχε παραπάνω κόρνερ στο μάτς και να ήταν αυτό, να ήταν ο νικητής. Τα πέναλτι είναι και αυτά μια ποδοσφαιρική διαδικασία.
1: Έχεις
0: 5 ευκαιρίες εσύ και 5 ευκαιρίες ο αντίπαλος.
1: Σωστά.
0: Ότι έχεις 10. Διότι είναι 5 που έχεις εσύ που σου
1: κάνει. Μπράβο.
0: Και 5 το τερματοφύλακά σου για να αποκρούσει.
1: Ακριβώς.
0: Άρα σου δίνουν. Και κρύθηκε το μάτς εντελώς στις λεπτομέρειες. Κάποιος θα έχει καλύτερο τερματοφύλακα, κάποιος θα έχει καλύτερο
1: περισσότερη τύχη. Ναι.
0: Αλλά και αυτό είδες, θα το συζητάμε. Είναι το πέναλτι, είδες που χάθηκε στο τέλος.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα Μίλαν Γιουβέντους το 2003 για να το κλείσουμε με τους τελικούς, που ήταν τόσο άθλιο το 0-0, που αν δεν πηγαίναμε όμως τα πέναλτι να δούμε τις ωραίες εκτελέσεις και τις ωραίες αποκρούσεις που κάνανε οι τερματοφύλακες, τον Μπουφόν και ο Ντίντα. Για το τελευταίο πέναλτι του Σεφτσένκο που κοιτάει προς το διαιτητή, περιμένει το OK και ξέρει 100% θα σκοράρει από το βλέμμα του, δεν θα το θυμόμαστε.
1: Ναι, σίγουρα. Τελική
0: όπως το United Bayern που μπήκαν δύο γκολ στις καθυστερήσεις και το συζητάμε. Το Milan Liverpool έγινε από 3-0-3-3.
1: Σωστά.
0: Και να μην πήγαινε στα πέναλτι και να κρινόταν με ένα γκολ κάποια στιγμή 4-3, που μπορούσε να γίνει η τελευταία φάση του αγώνα με τον Σεφτσένκο που την έβγαλε ο Πολωνός που είχε Liverpool. Ο Ντούντεκ, το μάτς ήταν αλυσμόνητο. Αλλά τα πέναλτι του δώσανε, αν θέλεις, αλλά το πίπερο ακόμα περισσότερο.
1: Έτσι.
0: Αυτή είναι η τελική. Η τελική, έλεγε ο Φερνάντο Σάντος, είναι για να κερδίζονται, δεν είναι για να παίζονται. Τι να κάνουμε τώρα. Παίζεις μια χρονιά για να φτάσεις σε ένα χτύπημα μακριά από το να πάρεις ένα τρόπο.
1: Ναι, έτσι, μπράβο.
0: Συγγνώμη που το λέω, είναι σκληρό, αλλά δεν σε ενδιαφέρει το θέαμα εκείνη την ημέρα. Να κερδίσεις.
1: Ακριβώς.
0: Έχεις χτίσει ένα πράγμα, το παλεύεις. Υπάρχουν άλλες μέρες μέσα στη χρονιά για να παίξεις. Γι' αυτό και ακριβώς η ημιτελική, προημιτελική, το μάτς των 16, η όμιλη το Δεκέμβριο και το Γενάρη.
1: Σωστά.
0: Είναι πιο ωραία μάτς. Φυσιολογικά είναι πιο ωραία μάτς. Δεν θα είναι.
1: Βέβαια. Αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα παιδί σου, γιατί πιστεύω ότι όλα τα βιβλία που έχεις
0: είναι παιδιά.
1: Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Για πες μας, πώς ήρθε αυτό.
0: Πώς ήρθε, αυτή είναι η ιδέα του Φάνη. Ο Φάνης Τσοκανάσα, πολύ νέο και ικανό παιδί. Αυτή η γενιά των τριαντάριδων που έρχεται, όπως όλα τα πράγματα, και έτσι πρέπει να γίνει. Πρέπει να αγκαλιάζουμε τα νέα παιδιά, δεν πρέπει να φοβόμαστε τα νέα παιδιά. Εγώ το κάνω πράξη εδώ και 32 χρόνια, από τότε που είναι ακόμα και εγώ νέο παιδί. Να βοηθάμε τα πιο νέα παιδιά που έρχονται και να βρίσκουμε το δρόμο τους. Λοιπόν, είχε μια πολύ ωραία ιδέα εδώ και 4 χρόνια από το 22 στο Κατάρ, να βρούμε ανθρώπους που έχουν πάρει το παγκόσμιο κύπελλο να μας πούν τις εμπειρίες τους.
1: Ωραία,
0: του λέω τότε, βρες μου μερικούς, να τον βρω κι εγώ μερικούς. Φάνης ξεκίνησε λοιπόν και δεν ξεκίνησε απλώς σπριντ 100 μέτρων, έκανε μαραθώνιο. Βρήκε 10, 12 και του λέω stop, εδώ πέρα. Δεν έχουμε χρόνο τώρα, το 22, προχωράμε και θα το βγάλουμε μαζί βιβλίο το 26.
1: Μάλιστα.
0: Και ανάμεσα στους άλλους που βρήκε, γιατί και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό, βρήκε έναν άνθρωπο που δεν είχε μιλήσει μισό αιώνα τώρα και είναι από τους σημαντικότερους στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου. Μιλάμε για τον Γιούργεν Σπαρβάσερ, ανατολικό Γερμανός, που πέτυχε το μοναδικό γκολ στη νίκη των Ανατολικών επί των Δυτικών το 1974 στο παγκόσμιο κύπελλο. Δεν είχε μιλήσει μέχρι τώρα πουθενά. Τον βρήκαμε, τον ψάξαμε, τον πιέσαμε, του στείλαμε μέσω και του ατζέντη του. Έχουμε όλη την αλληλογραφία, την έχουμε βάλει μέσα στο βιβλίο. Και μας έχει στείλει μετά ηχητικά μηνύματα στα γερμανικά που τα μεταφράσαμε. Και μίλησε για πρώτη φορά, ετοιμάζει τη βιογραφία του μετά από 52 χρόνια. Τον προλάβαμε λοιπόν εμείς και τον βάλαμε στο βιβλίο μας. Το βιβλίο λοιπόν αυτό δεν θα είχε βγει χωρίς το Φάνη, γιατί έχω πάρα πολλά πράγματα και εγώ στο κεφάλι μου. Κάθε φορά λες να κάνω το επόμενο, ήδη πήγαιναν. Αν εξαιρέσουμε δύο βιβλία που βγάλαμε, Quiz και με Αγαπάτε το ποδόσφαιρο και το Μουντιάλ, που αυτά είναι 15 μέρες δουλειά. Να κάτσεις να γράψεις 200, 500, 600 ερωτήσεις, έτσι. Τώρα μιλάμε, είχα πάνω από 7 χρόνια από τον κορονοϊό σχεδόν να βγάλω καινούριο πράγμα. Το βιβλίο του Ταξίδι στα Αστέρια έχει κάνει επανεκδόσεις
1: και συμπληρώνοντας
0: την ιστορία του πρωταθλητριών, αλλά το κυρίως βιβλίο είχε βγει το 16 και συμπλήρωσα μετά άλλα 5 χρόνια μέχρι το 21. Άρα το τελευταίο ήταν με τις συνεντεύξεις στο Football Talk, οι κουβέντες με 40 σημαντικούς ανθρώπους που είχα κάνει. Πήραμε και από εκεί φυσικά, γιατί θα ήταν κρίμα να μην χρησιμοποιήσουμε τον Μαραντόνα, ας πούμε, ή τον Κρόιφ, ή τον Ρέζεμπρινγκ, ή τον Μέση. Δεν μιλάμε για οποιουσδήποτε. Αλλά έχουμε μέσα στο βιβλίο κουβέντες και με ανθρώπους που να σου πω την αλήθεια, κάθισα και ζωρίστηκα να θυμηθώ με ποιους έχω μιλήσει κατά καιρούς και κάπου πρέπει να είχα μιλήσει για τις εφημερίδες, για δεκαετία του 80. Mm-hmm. Ευτυχώς, mm-hmm. γιατί όλα τα φορτώνουμε πολλές φορές στην τεχνολογία, η τεχνολογία έχει και πάρα πολύ τα θετικά πράγματα, μα ξέρεις Γιώργο, τι τη χρειάζεσαι.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Ωραία. Και ψάξαμε και βρήκαμε αρχεία. Δηλαδή υπάρχουν αρχεία πια σιγά σιγά των εφημερίδων της δεκαετίας του 80 και ανέσκαψα μια συνέντευξη με το περίφημο Μάζο που τον τσεχοσλοβάκο Superstar του 62 που είχε έρθει σαν προπονητής το καλοκαίρι του 85 στο Ολυμπιακό στάδιο Ελλάδα-Τσεχοσλοβακία και είχα βάλει αυτή τη συνέντευξη που να φανταστώ τότε ότι κάποια μέρα θα πάρει μέρος σε ένα βιβλίο. Εμένα ήταν και μόνο που είχα αυτόν τον άνθρωπο δίπλα μου και μιλούσα μαζί του ως 22χρονο παιδί, πόσο ήμουν τότε, το είχαμε βάλει στην εφημερίδα που δούλευα τότε. Λοιπόν, μαζέψαμε τέτοια, κάναμε μια μίνι εξιστόρηση, mm-hmm. χωρίς πολλά-πολλά, mm-hmm. αλλά μέσα από τις διηγήσεις των ανθρώπων αυτών, που είτε πήραν, είτε πλησίασαν να πάρουν, είτε διεκδίκησαν το παγκόσμιο κύπελο, κάνουμε μια εξιστόρηση αυτών των σχεδόν 100 χρόνων.
1: Μάλιστα.
0: Του θεσμού. Είναι έγχρωμο όλο το βιβλίο.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ ωραίο φωτογραφικό υλικό. Έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία εξωφύλου. Πήραμε τα δικαιώματα της. Μας τα παραχώρησε ο ίδιος ο Ντούσαν Βράνης, ένας πολύ καλός φίλος. Σέρβο, φωτογράφος. Είναι μια πολύ ωραία φωτογραφία που, αν θέλεις, αποτυπώνει και αυτό είναι το παγκόσμιο κύπελο. Ένα κύπελο στο οποίο χέρια προσπαθούν να φτάσουν και να το πιάσουν στα χέρια τους. Είναι πολύ όμορφο μέσα,
1: λοιπόν.
0: Δομημένο, είναι όλο έγχρωμο, σου λέω και πάλι, και το κράτησε και η εκδοτικός οίκος που πάντα θέλω να τους αναφέρω, η εκδόσεις Τόπος, όλοι τους εκδότες θέλω να τους αναφέρω.
1: Ναι, καλά κάνεις, καλά κάνεις.
0: Γιατί οι εκδότες τραβάνε το ζόρι για να βγει ένα βιβλίο.
1: Θα σε ρώταγα και εγώ, αλλά με προλάβες.
0: Ναι. Το ρίσκο. Εμείς παίρνουμε το κόπο, αλλά αυτοί παίρνουν το ρίσκο.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι εκδόσεις Τόπος. Και το κράτησαν μόλις στα 15 ευρώ.
1: Α, μόνο. Η
0: έκδοση αλήθεια. Είναι πολύ πιο ακριβή. Αυτά.
1: Και, λοιπόν, άκου τώρα.
0: Ελπίζω να έρθουμε στις...
1: Έτσι, αυτό πήγα να πω. Με πρόλαβες.
0: Θα παρουσιάσουμε και από κοντά.
1: Με πρόλαβες, Χρήστο μου. Λοιπόν, θα ήθελα να σου πω, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, να μην πούμε περισσότερα, αλλά να δεσμευτείς επιτέλους, γιατί το λέμε χρόνια. Δεν έχεις έρθει ποτέ στη Ζάκυνθο.
0: Δεν έχω έρθει ποτέ στη Ζάκυνθο ούτε μια μέρα να δω πώς είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ωραία.
1: Να το συνδυάσουμε λοιπόν, να παρουσιάσεις το βιβλίο, να μιλήσεις με τον κόσμο, γιατί θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Ήδη το είπα σε κάποιους και έχουν τρελαθεί.
0: Το θέλω και εγώ.
1: Ωραία.
0: Το θέλω και εγώ. Και ξέρεις, επειδή ποτέ δεν έχουμε σε όλα τα πράγματα, λένε, δεύτερη φορά την πρώτη ευκαιρία, έτσι, την πρώτη εντύπωση που λένε κάποιοι, αυτό για μένα είναι ακόμα πιο ιδιαίτερο βιβλίο και γιατί είναι με ένα παιδί μου που είναι ο Φάνης, ένα παιδί που βγάλα εγώ από τη σχολή,
1: έτσι.
0: Αλλά και είναι και η πρώτη φορά που μπορώ να το αφιερώσω στο γονάκι μου.
1: Μπράβο, μπράβο, να το χαιρέστε. Να το χαιρέστε. Λοιπόν, εντάξει, Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε
0: καλά,
1: μέσα στην επόμενη εβδομάδα για να κλείσουμε
0: καλημέρα,
1: και την ημερομηνία. Να σε καλά, να σε καλά. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Έβγαλε ένα πολύ ωραίο βιβλίο με ένα νεαρό μαθητή, το όπως ακούσατε, το Φάνη το Τζοκανά. Μουντιάλ. Ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Εκδόσεις Τόπος. Μόλις 15 ευρώ κοστίζει. Ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Και ο Χρήστος, όπως είπε, δεσμεύτηκε, θα έρθει στο νησί μας. Θα είναι η πρώτη φορά που θα έρθει στο νησί μας. Δεν έχει ξανάρθει. Και θα χαρούμε πολύ να τον φιλοξενήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά, γιατί είναι 59 λεπτά μετά τις 9. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο το πρωί. Σας ετοιμάζω μία έκπληξη για αύριο. Θα σας ενημερώσω στα social media. Θα είναι διαφορετική η εκπομπή αύριο. 12 με 2 έρχεται η Μαριέτα από τα Μύτη, μην τη χάσετε. Και 6 με 8 η επανάληψη της εκπομπής της. Ενδιάμεσα, ζωντανές συνδέσεις με Real FM. Αύριο το πρωί και πάλι μαζί. Να είστε καλά, γεια σας και προσοχή στους δρόμους.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
5: Και από Ρέντιος Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Φιλής και Πλακεντίας έως Κηφισίας. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν στην ανανέωση της έφραυστης κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά. Η σύναψη συμφωνίας μπορεί να γίνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι επαφές με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή. Η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν. Γεγονός το οποίο χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον Ντόναλντ Τραμπ που ενέπλεξε τη χώρα στην ένοπλη σύραξη. Περισσότερα στο enikos.gr. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ενώπιον του ανακριτή για απολογία σήμερα, ο 41χρονος που δολοφόνησε με δεκάδες μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Συναγερμός σήμανε στο λιμάνι του Πειραιά έπειτα από πτώση οχήματος στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση του λιμενικού.
6: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
7: Γιατρέ μου.
8: Πείτε μου.
7: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
8: Μάλιστα.
7: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
9: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Με 82-76 ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό της Basket Link που έγινε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και προηγείται με 1-0 στις νίκες. Επόμενο παιχνίδι αύριο στις 9 το βράδυ στο Telecom Center με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Περισσότερα στο philathlos.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Για να ανατρελαθώ ότι μόνο εγώ μπερδεύω την ελληνική αστυνομία με το νέο πολιτικό κόμμα Ελλάς, αλλά το έκανε και ο Καλαμαράκης το πρωί και πήρα τα ίσα μου, ηρέμησα. Αντί να βάλει την εκπρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, έβαλε την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας να παίξει. Λίγο πιο ελαφρύ από το δικό μου, που διάβασα ελληνική αστυνομία ενώ ο τίτλος ήταν αμιγός πολιτικός. Και έχω εδώ και το Γεράσιμο, καλημέρα Γεράσιμε, ο οποίος με πιάνει από τα μούτρα με το που μπήκα στο στούντιο, μου λέει πρέπει για να ξεχωρίζουμε τα δύο ακρονίμια να χρησιμοποιούμε η Ελλάς για την αστυνομία και το Ελλάς, το κόμμα Ελλάς για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν νομίζω ότι θα συμφωνήσουν τα στελέχη του κόμματος σε Τσίπρα, θέλουν η Ελλάς να λέμε, διότι είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πρέπει να βρούμε άλλο τρόπο για να τα ξεχωρίζουμε. Κυρίως νοηματικό. Και επειδή η συνήθεια είναι πολύ μεγάλη δύναμη, γι' αυτό βλέπετε και τα μπερδέματα τις τελευταίες μέρες. Επίσης από τα μούτρα με έπιασε και η Μαρία. Πριν προλάβω να μπω στο στούντιο, να τακτοποιήσω μπροστά μου τις εφημερίδες, να ξεκινήσω τα σχόλιά μου, ρε Νίκο μου λέει, στο είπαμε και χθες, δεν λειτουργεί εδώ και μέρες η σελίδα της ΔΥΠΑ. Φεύγω τώρα Μαρία, πάω να τη φτιάξω. Το είπα και χθες, ελπίζω να τη φτιάξουνε, το λέω και πάλι σήμερα. Δεν έχει άλλη δύναμη ο δημοσιογράφος από αυτήν, από το να επισημαίνει τα κακό σκήμενα και να ζητά να διορθωθούν.

Κώστα, δεν πρόκειται να μπω στη συζήτηση την οποία εδώ προσπαθείς να προκαλέσεις για τη χθεσινή εμφάνιση του Ολυμπιακού κόντρα στο Παναθηναϊκό, διότι απομένουν και άλλα παιχνίδια για να ολοκληρωθεί ο τελικός. Το μόνο σχόλιο λοιπόν που θα κάνω είναι ότι έγινε ένα πρώτο θετικό βήμα. Και είχα, πρέπει να πω, μια ανησυχία, μήπως υπάρξει εφησυχασμός μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία της ευρωπαϊκής πρωτιάς. Αλλά με διέψευσαν και ο προπονητής και οι παίκτες, είχαν μια αξιόλογη εμφάνιση, έκανε και κοιλιά σε ορισμένα σημεία, πλησίασε ο Παναθηναϊκός επικίνδυνα σε ένα-δυο σημεία του αγώνα. Όμως το τελικό αποτέλεσμα δικαίωσε και τον Μπαρτζόκα και τους παίκτες. Και τώρα νομίζω Παρασκευή 9 το βράδυ, αυτή τη φορά στην έδρα του Παναθηναϊκού. Και ας ελπίσουμε να δούμε ωραίο μπάσκετ σε όλη τη σειρά των τελικών, όπως αξίζει σε ένα πρωτάθλημα σαν το ελληνικό, που ίσως πλέον μαζί με το ισπανικό, λέω εγώ, να είναι τα δύο κορυφαία στην Ευρώπη. Θεωρώ δε ότι το ελληνικό πρωτάθλημα από του χρόνου θα είναι ακόμη πιο ισχυρό. Φαίνεται ότι ενισχύονται και ενισχύονται δυνατά και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Και ο ΠΑΟΚ με πολύ καλό προπονητή και νέους παίκτες δυνατούς, το είδαμε και στους ημιτελικούς του πρωταθλήματος, όπου δυσκόλεψε τον Παναθηναϊκό. Και ο Άρης, που από χθες έχει στο τιμόνι του τον Σπανούλη και φαίνεται ότι ετοιμάζει και σημαντικές μεταγραφές. Φαίνεται, ελπίζουμε ότι θα δούμε ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά. Ίσως το κορυφαίο της Ευρώπης.

Λοιπόν, ας ξεκινήσω τα σχόλιά μου από μια θετική για την Ελλάδα είδηση. Παραμένει το αμερικανικό μπλόκο για την... για τα F-35 στην Τουρκία. Είναι μια πολύ θετική είδηση και το λέω γιατί ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Άγκυρα, ο Τομ Μπάρακ, είχε δημιουργήσει την εντύπωση ότι είναι πολύ κοντά στην άρση αυτής της απαγόρευσης η Άγκυρα και ότι σύντομα θα επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35. Λοιπόν, ο Μάρκο Ρούμπι, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τοποθετήθηκε χθες και είπε ότι όσο διατηρεί τους S-400, τους ρωσικούς αντιαεροπορικούς πυράβλους, η Τουρκία δεν μπορεί να αποκτήσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Είπε μάλιστα με σαφήνεια ότι αυτό δεν είναι θέμα πολιτικής απόφασης, είναι θέμα εφαρμογής του νόμου ο οποίος ισχύει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι μια θετική εξέλιξη, γιατί ακόμη κι αν υπερβεί τα εμπόδια που υπάρχουν η Τουρκία, αυτό θα της πάρει πάρα πολύ χρόνο και εντωμεταξύ θα ενισχύεται η χώρα μας, η οποία ήδη έχει υπεροχή στον αέρα.

Το δεύτερο είναι ότι έχουμε νέο γκάλοπ. Κάθε μέρα και ένα γκάλοπ τώρα. Κάθε μέρα και μία δημοσκόπηση. Θα το επαναλάβω. Πιο καθαρή εικόνα θα έχουμε στο τέλος Ιουνίου και νομίζω βασικά συμπεράσματα θα μπορούμε να βγάλουμε στο τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Και βέβαια κρατήστε και την επιφύλαξη ότι μπορεί στο ενδιάμεσο να έχουμε και την ίδρυση ενός τρίτου νέου κόμματος, αυτού που θα φέρει την υπογραφή του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Η συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο κόμματος Σαμαρά έχει φουντώσει πάλι. Από ορισμένες πλευρές μάλιστα εμφανίζεται ως βέβαιη η ίδρυση του νέου κόμματος. Οι δικές μου πληροφορίες δεν το επιβεβαιώνουν. Οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι ο πρώην Πρωθυπουργός ακόμη σταθμίζει, ζυγίζει τα πράγματα και θα πάρει τις αποφάσεις του πιο κοντά στις εθνικές εκλογές. Λοιπόν, χθες είχαμε GPO, δημοσκόπηση για το Star, και τα αποτελέσματά της έφεραν τη Νέα Δημοκρατία στο 28,6% στην εκτίμηση ψήφου, 13,5 μονάδες πάνω από την δεύτερη Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που είναι στο 15,1% στη δημοσκόπηση αυτή. Τρίτο το Πασόκ με 12,4%. Τέταρτη η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 10,5%. Ακολουθεί με απώλεια ενός 1,3 μονάδας η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Στη συνέχεια το ΚΚΕ, που από το 10% που ήταν στην προηγούμενη δημοσκόπηση της GPO είναι τώρα στο 8,6, χάνει 1,4, και Πλεύση Ελευθερίας στο 4,7 με σημαντικές απώλειες, Μέρα 25 στο 2,5, Φωνή Λογικής στο 2,4, Νίκη στο 1,6 και ΣΥΡΙΖΑ στο 1,3. Στα πρόθυρα της απολύτου εξαήλωσης, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος συνεδριάζει, τα καθοδηγητικά του όργανα συνεδριάζουν το Σάββατο για να πάρουν αποφάσεις, φαίνεται να διαμορφώνεται πλειοψηφία υπέρ της στήριξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Θα το δούμε και αυτό, ένα κόμμα κατ' ουσίαν να αποφασίζει ότι θα στηρίξει ένα άλλο πολιτικό κόμμα. Θα υπάρξει, λένε οι πληροφορίες, σκληρή μάχη στην Κεντρική Επιτροπή και είναι πιθανόν να δούμε και ακραία σύγκρουση ανάμεσα σε όσους πιστεύουν ότι πρέπει να διαλυθεί κατ' ουσίαν ο ΣΥΡΙΖΑ και να προσέλθουν τα στελέχη του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και σε όσους θεωρούν ότι πρέπει να συνεχίσει τον ιστορικό του κύκλο, την ιστορική του πορεία, το κόμμα που θυμίζω ότι πριν από μερικά χρόνια ήταν κυβέρνηση.

Το άλλο θέμα που βλέπω σήμερα στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, τα νέα έχουν πρωτοσέλιδο, είναι ότι έρχεται ένα καυτό καλοκαίρι. Είναι θέμα που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα στη συνέχεια. Το Super El Niño φέρνει στην Ελλάδα, σύμφωνα με την εφημερίδα τα νέα, πιο καυτό καλοκαίρι. Με καύσονες, ξηρασίες, πλημμύρες. Αυτό προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για φέτος στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας, λόγω του συνδυασμού της θερμοδυναμικής βόμβας με την κλιματική αλλαγή. Βέβαια, κατά Τραμπ δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Είναι εφεύρημα των βιομηχανιών για να πουλήσουν τα νέα προϊόντα τους. Κίνδυνος για ισχυρές και παρατεταμένες πυρκαγιές στην Ελλάδα λόγω διπλασιασμού της καύσιμης ύλης, γράφουν τα νέα στην πρώτη σελίδα τους, προαναγγέλουν ουσιαστικά ότι έρχεται ένα πολύ δύσκολο και πολύ καυτό, πολύ ζεστό καλοκαίρι. Και θέλω επευκαιρία να πω, επειδή το βλέπω παντού, ότι δεν έχει τελειώσει, παιδιά, η δουλειά με το καθάρισμα των οικοπαίδων. Βλέπω παντού πάρα πολλά χόρτα, καύσιμη ύλη και μέσα στον αστικό ιστό, και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πρέπει οι Δήμοι να κάνουν τη δουλειά τους. Πρέπει επίσης να κινητοποιηθούν όλες οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όσο ακόμη είναι καιρός. Βεβαίως κάποιοι έχουν καθαρίσει, αλλά είναι πάρα πολλά τα καθάριστα οικόπεδα. Νομίζω ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου είναι η προθεσμία. Πρέπει να γίνουν αυστηροί έλεγχοι και να αναγκαστούν οι ιδιοκτήτες να τα καθαρίσουν. Είναι βραδιφλεγείς βόμβες μέσα στον αστικό ιστό.

Καλημέρα και στον Αβραάμ. Μου λέει για να ξεχωρίζεις το κόμμα από την ελληνική αστυνομία, βάζει ένα «ο» μπροστά από το «Ελλάς» του Αλέξη Τσίπρα. «Ο Ελλάς». Αβραάμ, σε βλέπω δυνατό.

Και ένα σχόλιο που δεν είναι δικό μου, ανήκει σε χιλιάδες Έλληνες πολίτες και δεν γίνεται για πρώτη φορά, έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν πολλές φορές, αλλά δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται το ελληνικό κράτος, δεν ανταποκρίνεται καμία ελληνική κυβέρνηση. Μιλώ για το πάγιο αίτημα των φορολογούμενων και των απλών πολιτών, αλλά και των επιχειρήσεων, μικρών, μεσαίων και μεγαλύτερων, να συμψηφίζονται τα χρέη του κράτους με τα χρέη του φορολογούμενου. Δηλαδή γίνεται να σου χρωστά το κράτος, να μη σου δίνει τα χρήματα και ταυτόχρονα να σου βάζει το μαχαίρι στο λαιμό για εκείνα που εσύ του χρωστάς. Δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά. Τι είδους δικαιοσύνη είναι αυτή?

Γίνεται να συμπεριφέρεται με αυτό τον τρόπο το κράτος? Δηλαδή να πληρώνει ο φορολογούμενος την ώρα του και το ίδιο με τεράστιες συχνά καθυστερήσεις? Είναι λογικό, είναι κανονικό να οδηγεί στην απελπισία τους φορολογούμενους και πολύ συχνά σε τεράστιες δυσκολίες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο δεν συμψηφίζονται τα χρέη του κράτους προς τους ιδιώτες με αυτά των ιδιωτών προς το κράτος? Είναι ένας παραλογισμός. Ελπίζω να μας ακούνε και στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι ευκαιρία τώρα που γυρίζει και βλέπω πολλές κινήσεις να γίνονται φιλολαϊκού περιεχομένου, ενδεχομένως γιατί είμαστε και στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Είναι η ώρα να δείτε και αυτό το πολύ σοβαρό και κρίσιμο για χιλιάδες φορολογούμενους και εκατοντάδες επιχειρήσεις ζήτημα.

0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα, μπες cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτε. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club, που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Προτέρια. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα Προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέρια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέρια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Προτέρια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
9: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
10: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κράτους.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτη και πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
3: Παγώνουν για ακόμη μια φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες στα σχέδια της Τουρκίας να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο επικαλούμενο στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Περισσότερα στο real.gr.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις στην άνοδο της Συγκρού, στην έξοδο της Αθηνών, από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από Φιλής και Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Real Blogger δεν ανέφερα την πράγματι τραγική προκαταβολή φόρου, διότι φαίνεται ότι εκεί υπάρχουν κινήσεις από την κυβέρνηση και θα τη δούμε να μειώνεται αισθητά. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Το ότι καλείται ο φορολογούμενος ουσιαστικά να δανείσει το ελληνικό κράτος και επίσης όταν μιλάμε για ελεύθερους επαγγελματίες ή για επιχειρήσεις να κάνει και πρόβλεψη ότι θα πάει καλά και του χρόνου. Διότι αν δεν πάει καλά και του χρόνου θα βρεθεί μπροστά σε πρόβλημα.

0: Λοιπόν, θα συνομιλήσουμε τώρα με την πρώην υπουργό, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, αποχωρώντας από την Νέα Αριστερά, μαζί με άλλα 149, συνολικά 150 υπογραφές είχε αυτή η δήλωση με την οποία αποχώρησαν τα στελέχη από το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Η κυρία Έφη Αχτσιόγλου, μία από τους βουλευτές και τις βουλεύτριες που έφυγαν από τη Νέα Αριστερά, αποφάσισε να εγκαταλείψει και την βουλευτική της έδρα. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και στους ακροατές μας.
0: Θα ρωτήσω γιατί κάνατε αυτή την επιλογή και το ρωτώ διότι πολλοί το συνέδεσαν με αυτό που είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του παλαιότερα, ότι για να προσέλθει κάποιος στο νέο πολιτικό σχήμα που ίδρυσε, την ΕΛΑΣ, θα πρέπει προηγουμένως να έχει παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα, διότι το κόμμα δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, καταλαβαίνω ότι μπορεί σε αρκετούς να γίνεται μια τέτοια σύνθεση. Στην πραγματικότητα όμως η απόφαση μου και η απόφαση μας είχε την αυτοτέλειά της και συνδέεται με τη διαδρομή μας στη Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά...
0: Θα μου επιτρέψετε ναι, να σας διακόψω πριν ξεκινήσετε. Ναι. Για να αμφισβητήσω τη βάση της τοποθέτησής σας και να έχω μία απάντηση. Δηλαδή θα προχωρούσατε στην ίδια κίνηση αν ο κύριος Τσίπρας δεν είχε ιδρύσει πολιτικό κόμμα. Το αμφισβητώ αυτό.
1: Ναι, θα προχωρούσαμε στην ίδια κίνηση όλοι της αποχώρησης και εγώ θα προχωρούσα στην ίδια κίνηση της παράδοσης της έδρας, όπως και να έχει.
0: Ακούω σιωπηλός τώρα την ανάλυση.
1: Ναι, αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά διότι θεωρούμε ότι η κεντρική γραμμή, η στρατηγική στόχευση που έχει η Νέα Αριστερά με την νέα ηγεσία, ιδίως θα έλεγα όπως εκδηλώνεται πλειοψηφικά εντός του κόμματος τον τελευταίο ένα χρόνο, είναι αδιέξοδη κατά την άποψή μας. Και είναι αδιέξοδη διότι περισσότερο επικεντρώνεται στο να διατηρηθεί μια πολιτική παράδοση, μια ταυτότητα της ριζοσπαστικής αριστεράς, να κάνει την καταγραφή της, να υπάρχει καθόλου αμεληταίο σεβαστό, πλην όμως δεν επικεντρώνεται στο να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή από τη σκοπιά βέβαια της αριστεράς, αλλά κυβερνητική αλλαγή. Αυτό που φαίνεται ότι επιθυμούν δηλαδή 8 στους 10 πολίτες, να αλλάξει η κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο και να εφαρμοστεί μια διαφορετική πολιτική στην εργασία, στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στο κοινωνικό κράτος και στα ζητήματα της δικαιοσύνης και της διαφάνειας. Άρα η δικιά μας απόφαση σχετίζεται με μια στρατηγική διαφωνία που υπήρχε στη Νέα Αριστερά εδώ και καιρό. Έγιναν προσπάθειες να γεφυρωθεί το χάσμα, δεν γεφυρώνεται το χάσμα γιατί αυτό το ζήτημα είναι πολύ κρίσιμο και από τη δική μας πλευρά γι' αυτό αποχωρήσαμε. Εγώ προσωπικά αποφάσισα να παραδώσω την έδρα διότι θεωρώ ότι έχω και μια, ας το πω, ειδική πολιτική διαδρομή και ευθύνη.
0: Άνω τελεία, πριν συνεχίσετε. Mm-hmm. Εδώ τώρα... Πρέπει να σας πω ότι ακούγοντας την είδηση η Έφη Αχτσιόγλου παραιτήθηκε και από την βουλευτική έδρα, το μυαλό μου πήγε σχεδόν αυτόματα στο γεγονός ότι πριν από λίγο καιρό ανακοινώσατε το δικηγορικό σας γραφείο, τη λειτουργία του δικηγορικού σας γραφείου. Αλλά άκουσα στη συνέχεια να λέτε παραμένω στην ενεργό πολιτική.
1: Δικηγόρος είμαι πάντα. Έτσι.
0: Σύμφωνοι.
1: Αυτή είναι η ιδιότητά μου. Αλλά ακούγοντας.
0: Ακούγοντας το παραμένω στην ενεργό πολιτική, το μυαλό μου πήγε αυτόματα σε κάποιο είδους συνεννοήσεις με τον Αλέξη Τσίπρα για να είστε μαζί στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
1: Όχι, δεν υπάρχουν συνεννοήσεις. Δεν υπάρχει κάποιο είδους τέτοια, ας το πω, προεξόφληση ούτε και κυρίως δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο είδους επικοινωνία ή συνεννόηση. Η απόφαση είναι αυτοτελής και χρησιμοποιώ το πρώτο πληθυντικό διότι η πολιτική μας αντίληψη και ημών και εμού και των άλλων έξι βουλευτών για το από εδώ και πέρα είναι κοινή όπως και για το προηγούμενο. Δηλαδή τι θεωρούμε, τι πιστεύουμε ότι χρειάζεται. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται ένας όλος ισχυρός, πλειοψηφικός, από τη σκοπιά φυσικά της αριστεράς των θέσεων, των πολιτικών προγραμμάτων και της ιδεολογίας, που θα μπορέσει να αντιπαρατεθεί, να κοιτάξει ίσα στα μάτια τη Νέα Δημοκρατία και θα μπορέσει να δώσει κυβερνητική προοπτική, να είναι πλειοψηφικός δηλαδή. Αυτό το πιστεύουμε όλοι. Η δικιά μου απόφαση...
0: Αυτό είναι φωτογραφία Τσίπρα πάντως,
1: αναφορικά
0: σε αυτή τη συγκυρία.
1: Θα σας πω, δεν θέλω να το αποφύγω. Θεωρώ ότι το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας έχει τέτοια επιδίωξη. Εκφράζει τη διάθεση δηλαδή να συγκροτήσει ένα τέτοιο πόλο και να έχει την κυβερνητική προοπτική. Λέει και ο ίδιος ότι θέλω μια κυβερνόσα αριστερά. Το αν θα ταυτιστούν αυτές οι διαδρομές δεν είναι προεξοφλημένο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι προεξοφλημένο. Υπάρχει πολλής δρόμος να γίνει. Χρειάζεται να υπάρχει μια κοινωνική κινητοποίηση, χρειάζεται να υπάρχει και μια κινητοποίηση των πολιτών, χρειάζεται να υπάρχει μια προγραμματική εξειδίκευση, χρειάζεται να συσπηρωθούν δυνάμεις. Δεν προεξοφλείται τίποτα. Αλλά ότι πράγματι υπάρχει μια τέτοια πρόθεση από τον Αλέξη Τσίπρα στο κόμμα που δημιουργεί να αποτελέσει τον αντίπαλο πόλο στη Νέα Δημοκρατία και να έχει κυβερνητική πρόθεση, πράγματι υπάρχει.
0: Τώρα, η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου εσείς υπήρξατε στο παρελθόν ηγετικός στέλεχος, υπουργός της κυβέρνησής του, υποψήφια αρχηγός του κόμματος, υποψήφια πρόεδρος του κόμματος, η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια τα ποσοστά του ξεκινούσαν με το 3 μπροστά. Ακόμα και όταν πήγε στην αντιπολίτευση με 32% πήγε. Να μετράτε σήμερα στο 1 ακόμα κάτι δεν είναι μια πορεία που σας θλίβει, που σας στενοχωρεί? Και ποιος έχει την ευθύνη αυτής της πολυδιάσπασης, αυτού του κατακερματισμού του χώρου της αριστεράς, της κυβερνώσας όπως την λέτε αριστεράς, διότι κυβερνώσα αριστερά ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται σε αντικειμενικά, υπάρχει μια δυσκολία στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, και λέω αντικειμενικά διότι αυτός που ήταν ο φυσικός ηγέτης του χώρου έχει δημιουργήσει ένα δικό του κόμμα, επομένως υπάρχουν μέσα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν δυναμικές διαφορετικές, άλλα στελέχη τα οποία θέλουν να συνταχθούν, άλλα στελέχη τα οποία θα ήθελαν να διατηρήσουν το κόμμα και παρόλα αυτά να συνεργαστούν, άλλα στελέχη που και αυτοί με το δικαίωμά τους θέλουν να έχει την αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε πράγματι βρίσκεται σε μια δύσκολη συνθήκη. Έχουν μπροστά τους νομίζω και την Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκύριακο για να δουν πώς θα πορευτούν. Είναι μια δύσκολη εξίσωση. Μπορώ πια να το πω και ως εξωτερικός παρατηρητής. Σε ό,τι αφορά την όλη διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, γνωρίζετε ότι υπήρχαν και μετά τις εκλογές τις εσωκομματικές του 2023 υπήρχαν και έτσι και εκφυλιστικά φαινόμενα, υπήρχε και μια απομάκρυνση και από τις ιδεολογικές αρχές και αξίες της αριστεράς, ακόμη αν θέλετε και από το ύφος και το ήθος αυτού του χώρου. Παρ' όλα αυτά εγώ δεν θα ήθελα να πάω τόσο πολύ στο παρελθόν. Νομίζω ότι αυτό που απασχολεί τους πολίτες σήμερα είναι αν θα υπάρξει η δυνατότητα μιας κυβερνητικής αλλαγής από εδώ και μπρος. Δηλαδή νομίζω τούτη την ώρα είναι καλύτερο όσοι θέλουμε να είμαστε λίγο χρήσιμοι να συζητάμε για το τι έχουν ανάγκη περισσότερο οι πολίτες σήμερα, τι αλλαγές έχουν ανάγκη να δουν στη ζωή τους. Αυτό το εκφράζουν πια και οι 8 στους 10 που θέλουν να το δουν, και να δούμε πώς μπορούμε να δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Βέβαια,
1: πράγματα για το παρελθόν για τα οποία έχουν κατατεθεί και ένθεν και ένθεν και προσωπικές εκτιμήσεις και συλλογικές αποτιμήσεις.
0: Βέβαια, ακούω από την άλλη πλευρά την εκπρόσωπο του κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, να αποκλείει συνεργασίες με άλλα πολιτικά σχήματα του ευρύτερου χώρου της αριστεράς και της κεντροαριστεράς.
1: Το έχω ακούσει κι εγώ. Η άποψή μου είναι ότι αυτή την ώρα χρειάζεται μία συσπήρωση. Είναι λογικό ένα κόμμα που δημιουργείται να απευθύνεται πρώτα και κύρια στους πολίτες. Ένα κόμμα δεν δημιουργείται για να απευθυνθεί πρώτα και κύρια σε άλλα πολιτικά κόμματα ή σε άλλα πολιτικά πρόσωπα. Πρώτος στους πολίτες απευθύνεται, λέει τι θέλει να κάνει, λέει το πρόγραμμά του και τους καλεί να το στηρίξουν και να το εμπιστευτούν, ή αν είναι ένα έτσι, αριστερό κόμμα να δράσουν και μαζί του, γιατί η αριστερά έχει και την έννοια της μη ανάστασης στην πολιτική. Νομίζω όμως ότι στη συνέχεια θα πρέπει να υπάρξει η μέγιστη δυνατή συσπήρωση. Χρειάζονται, όπως είπα, αρκετά βήματα για να μπορέσει να έχει κυβερνητική προοπτική σε αυτή η διαδικασία.
0: Άκουσα να λέτε χθες σε μια τηλεοπτική συνέντευξή σας ότι έχετε να μιλήσετε με τον Αλέξη Τσίπρα από το 23, δηλαδή τουλάχιστον 3 χρόνια. Θέλω να ρωτήσω αν θα επιδιώξετε να μιλήσετε μαζί του ή αν θα αναμείνετε νεύμα του, να το πω έτσι. Και μετά έχω ένα πιο δύσκολο και ενοχλητικό ερώτημα για να κλείσουμε.
1: Δεν θεωρώ, κύριε Χατζηνικόλαου, ότι οι πολιτικές αποφάσεις είναι ζήτημα ειδικών προσωπικών συνεννοήσεων ή νευμάτων. Εγώ δεν την αντιλαμβάνομαι την πολιτική, ούτε καν ατομικών διαπραγματεύσεων. Αντιθέτως, με ξενίζει αυτή η διαδικασία. Εγώ εξέφρασα την πολιτική μου θέση για το τι νομίζω ότι είναι σκόπιμο να γίνει. Δεν είμαι πια βουλευτής. Είμαι μαζί όμως με τους πολίτες και παραμένω ενεργός πολίτης. Στο βαθμό που θα είμαι χρήσιμη, θα δουλέψω για να υπάρξει πολιτική αλλαγή από αυτή την κατεύθυνση. Ως εκεί. Τα υπόλοιπα δεν μπορώ να προεξοφλήσω κάτι, ούτε να μιλήσω για κάτι ως δεδομένο, ενώ δεν υπάρχει.
0: Τώρα πάω σε ένα προσωπικά ενοχλητικό ερώτημα, αλλά δεν μπορώ να μην το κάνω, με τρώει εδώ και ώρα. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάποιες αναφορές στο βιβλίο του για σας. Δεν σας έχουν ενοχλήσει αυτές? Δεν αποτελούν ενός είδους εντός εισαγωγικών εμπόδιο σε μια ενδεχόμενη πολιτική συμπόρευσή σας?
1: Νομίζω ότι είχαμε συζητήσει μαζί αμέσως μετά την έκδοση του βιβλίου.
0: Ναι, τώρα έχει άλλο ενδιαφέρον.
1: Νομίζω. Όχι, το λέω γιατί προσπαθώ να θυμηθώ τη συζήτησή μας. Κοιτάξτε, το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είναι ένα βιβλίο που αποτυπώνει τη δική του οπτική και τη δική του εκτίμηση για τα γεγονότα. Για τα γεγονότα της διαδρομής του ΣΥΡΙΖΑ έχουν υπάρξει και συλλογικές αποτιμήσεις, έχουν υπάρξει και ατομικές αποτιμήσεις και ατομικές εκτιμήσεις. Ο ίδιος είχε κάθε δικαίωμα να κάνει τη δικιά του προσωπική αποτίμηση. Για εκείνα τα γεγονότα που αφορούν εμένα, και εγώ έχω τοποθετηθεί δημόσια, τι σκεφτόμουν εγώ και πώς εγώ ενήργησα και ποια ήταν η δικιά μου διάθεση εκείνη την περίοδο, νομίζω ότι αυτό το κομμάτι πια έχει κλείσει και δεν αφορά το κεντρικό, ας πούμε, πολιτικό ερώτημα, που είναι η δυνατότητα να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή στον τόπο.
0: Ευχαριστώ θερμά την πρώην Υπουργό, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες.

0: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
1: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
2: Να το, ήρθε.
0: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι! Πάμε!
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη!
6: Μήλο!
5: Κρήτη λέω κι εγώ!
6: Μήλο!
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Hey!
5: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι!
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου. Κι εγώ!
3: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
11: Όχι.
10: Όχι.
11: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
12: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
13: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφώνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αποχαιρετήσαμε χθες έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο, έναν πολύ σημαντικό ηθοποιό, ίσως από τους κορυφαίους των τελευταίων δεκαετιών και στο σινεμά και στο θέατρο και στην τηλεόραση, με τεράστιες επιτυχίες. Θυμήθηκαν πριν τα παιδιά τον Άγνωστο Πόλεμο. Εγώ θυμάμαι τους Πανθέους, για παράδειγμα, με τις εκπληκτικές ερμηνείες του μαζί με την Κάτια Δανδουλάκη. Εξαιρετικός. Θέλω να θυμηθούμε λίγα πράγματα. Του έκανα δύο μεγάλες συνεντεύξεις του Άγγελου Αντωνόπουλου, μία το 2000 και μία το 2020, 20 χρόνια μετά. Από αυτή την τελευταία συνέντευξη πάμε να τον ακούσουμε για τη διαδρομή του από τα ταμπούρια στο θέατρο. Εσείς γεννηθήκατε στα ταμπούρια, στον Πειραιά.
1: Στα ταμπούρια, στον Άγιο Δημήτρη. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, μεγάλωνα, όχι με προϋποθέσεις τόσο σπουδαίες, έκανα διάφορες δουλειές, μέχρι που είδα θέατρο

0: Είδα θέατρο και θαμπόθηκα. Τάχασα με τη μαγεία αυτή που είδα. Είχα πάει στο Εθνικό Θέατρο και είδα το Θείο Βάνια. Με σκηνοθεσία του Κουν, βέβαια. Έπαιζε ο Διαματόπουλος, Κοτσόπουλος, λοιπόν η Αλκαίου. Και λέω, τι κάνω εγώ τώρα. Και έτσι αποφάσισα να γίνω ηθοποιός. Το είπα στη μάνα μου.
1: Πώς αντέδρασε?
0: Τι θα γίνεις, ηθοποιός θα γίνω. Τι να σου πω, παιδί μου, ξέρω εγώ. Γίνω, θα γίνεσαι. Καταλαβαίνεις. Ήταν πολύ ωραία η περίπτωση, διότι εκείνο το απόγευμα της είπα, φεύγω να δώσω εξετάσεις. Και εκείνη, εμείς μέναμε τότε σε ένα δωμάτιο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αυτή ήταν στο μπαλκόνι της Λεωφόρο και με περίμενε να δω. Της λέω, εκεί θα είμαι. Και πράγματι εμφανίστηκα κάπου εδώ. Εγώ με τη συγκίνηση που είχα μαζί μου από τον Κουν, έβγαλε ένα κόκκινο πουλόβερ και το κούνησα, και εκείνη έβγαλε το τσεμπέρι της και το κούνησε κι αυτή. Ήταν ένα, έτσι, μια επικοινωνία συγκλονιστική.
2: Ακούστε τι έλεγε για το πώς μπήκε στην υποκριτική.
1: Πώς μπήκε η υποκριτική στη ζωή σας? Πώς μπήκε για πρώτη φορά το μικρόβιο της ηθοποιίας?
0: Για φαντάσου, ναι. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ ζούσα στο χωριό.
1: Δηλαδή στην αρχαία Ολυμπία.
0: Στην αρχαία Ολυμπία. Εκεί. Από την οποία είναι σαν να μην έφυγα ποτέ. Τα όνειρά μου, τα 50-60 χρόνια, είμαι στον Αλφιό και κάνω μπάνιο. Ή πηγαίνω στο γυμνάσιο. Ή πηγαίνω στο σταθμό του τρένου. Γιατί ήταν τα αγαπημένα μου μέρη. Και εκεί βλέπω τα όνειρά μου τόσα χρόνια. Τέλος πάντων. Εκεί λοιπόν είχαμε ένα φίλο που τόλμησε να μας πει ότι έγραψε ένα θεατρικό έργο. Μας το διάβασε. Είδαμε ότι είναι ενδιαφέρον, ότι μας συγκινεί και το ανεβάσαμε πάνω σε μια ταράτσα, σε ένα λιακωτό όπως τα λέγαμε. Μαζεύτηκε όλη η περιφέρεια εκεί πέρα. Έγινε χαμός. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι αρκετό για να αρχίσει το μικρόβιο να λειτουργεί.
1: Να μπαίνει στο αίμα.
0: Κατάλαβες. Ήτανε σπουδαία. Και έτυχε μάλιστα εκείνο το βράδυ να βρίσκονται και καθηγητές του γυμνασίου, οι οποίοι συγκινήθηκαν την άλλη μέρα στο μάθημα. Αναφερθήκαν σε αυτό με πολύ ενθουσιασμό.
2: Οι δύο συνεντεύξεις έχουν ανέβει, του Άγγελου Αντωνόπουλου στο Ενώπιος Ενωπίου, η συνέντευξη του 2000, οπότε ήταν στα 68 του χρόνια, και η συνέντευξη του 2020, αυτή από την οποία ακούσατε τα αποσπάσματα, όπου ήταν πια ήδη 88 ετών αυτός ο μεγάλος δάσκαλος του ελληνικού θέατρου. Τον αποχαιρετούμε με μεγάλη συγκίνηση και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προσφορά του. Το πόσο ταπεινός άνθρωπος ήταν το απέδειξε και φεύγοντας. Είχε δώσει εντολή ο θάνατός του να γίνει γνωστός αφού ενταφιαστεί, μετά την κηδεία του. Και η κηδεία του έγινε στην Κάριστο, σε ένα εκκλησάκι στην Κάριστο, γιατί ήταν το αγαπημένο μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών. Το μέρος που είχε αγαπήσει όσο κανένα άλλο στη ζωή του. Είπε, αφού με χαιρετήσετε εκεί οι πολύ στενοί φίλοι, τότε θα πείτε στον κόσμο ότι έφυγα. Πόσο σεμνός, πόσο ταπεινός μέχρι το τέλος. Έχε γεια, αγαπημένε Άγγελε Αντωνόπουλε.
3: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την Big Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win, περήφανος μεγάλος χορηγός του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, σε βάζει στον πιο ερυθρόλευκο διαγωνισμό. Μπαίνεις στο Instagram της Big Win και διεκδικείς ένα από τα 10 συλλεκτικά winning t-shirts των πρωταθλητών Ευρώπης, υπογεγραμμένα από τους παίκτες της ομάδας. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
4: Καλή σας ημέρα. Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου έκανε ο Ολυμπιακός στο βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επικρατώντας μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι 82-76 του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό της Basket League. Χωρίς να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοση, ο Ολυμπιακός έφτασε διψήφιες διαφορές υπέρ του στην δεύτερη περίοδο, Εκεί κατάφερε να πάει μέχρι το σύν 17 αρχές της τρίτης περίοδου, 49-32. Όμως οι πράσινοι με τέσσερα τρίποτα του Μίτογλου έβγαλαν αντίδραση, πλησίασαν την πρώτα λεπτά της τέταρτης περίοδου το μείον 1, 64-65, πίεσαν πάρα πολύ. Στο τέλος ο Ολυμπιακός ίσως ήταν και ο ψύχρεμος που κατάφερε να πάρει τη νίκη. Ο Φουρνιέ 20 πόντους, ο πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό, ο Όσμαν 23 για τον Παναθηναϊκό, αρνητικός πρωταγωνιστής για τους πράσινους ο Χέις Ντέιβις. Επόμενο παιχνίδι αύριο 9 το βράδυ στο Telecom Center. Θυμίζω ότι ο τίτλος θα κριθεί στις 3 νίκες για τη διετησία. Έντονα παράπονα έχει ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ειδικά για τη φάση εκεί του Πάολ που δόθηκε στο Φουρνιέ από το μαρκάρισμα του Ναν στα 4 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, και ενώ το παιχνίδι ήταν στο 75-73. Ο Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω, ότι είχε έντονα παράπονα η διετησία και αναφέρει ότι θα διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα, ότι θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι τέλους. Μπορούσαμε να είχαμε καθαρίσει εύκολα το παιχνίδι, θα είμαστε καλύτεροι την Παρασκευή, λέει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Αταμάν ήμασταν κακοί επιθετικά όλο το παιχνίδι, αλλά καθοριστικό ήταν το στήριγμα για το φάουλ του Φουρνιέ, δήλωσε ο Γιώργος Αταμάν, που ήταν και εξοργισμένος στη συνέντευξη τύπου. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Νέος προπονητής στην ομάδα μπάσκετ του Άρη, ο Βασίλης Πανούλης, υπέγραψε για 3 χρόνια και επίσημα χθες ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης. Μια πολύ μεγάλη ιστορία αυτή του Βασίλη Πανούλη να αναλάβει μετά τη Μονακό τον Άρη. Στην ποδοσφαιρική ΑΕΚ έχουν έρθει σε προσφορική συμφωνία ο τεχνικός ο Μάρκο Νίκολιτς με την ομάδα για την επέκταση συνεργασίας μέχρι το 2029, ενώ σήμερα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Η Σουηδία θυμίζω ότι έχει εξασφαλίσει, θα είναι στο παγκόσμιο κύπελλο που αρχίζει στις 11 Ιουνίου, φιλικό παιχνίδι στη Στοκχόλμη η εθνική Ελλάδος, που προετοιμάζεται για το Nation League από τον ερχόμενο Οκτώβριο, που θα παίξει την πρώτη κατηγορία. Απέναντι, ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, απέναντι στη Σουηδία.
2: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπείο.
6: Μια καρέκλα να τα πω!
5: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
7: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
5: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
6: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζηνικολάου.
5: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζηνικολάου και το Ενώπιος Ενωπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
8: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση.

0: και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις την πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Πρίσμα 92.
9: Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Οι μάχες στο Νότιο Λίβανο συνεχίζονται, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός προειδοποιώντας τους κατοίκους να μην μετακινηθούν προς τα νότια. Στο μεταξύ, Τελαβίβ και Βηρυτό συμφώνησαν τα ξημερώματα στην ανανέωση της έθραυσης της κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία πολιτικών ζωνών, πιλωτικών ζωνών ασφαλείας υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού. Στο μέτωπο του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη πάνε πολύ καλά και πως η σύναψη συμφωνίας μπορεί να γίνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οι επαφές με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος, δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αναταράξει στο πολιτικό σκηνικό μετά την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Η απόφασή μου να παραιτηθώ και να παραδώσω την έδρα μου είχε την αυτοτέλειά της. Η στρατηγική που έχει η Νέα Αριστερά τον τελευταίο χρόνο είναι αδιέξοδη, είπε στον σταθμό μας η πρώην βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου. Πρόσθεσε ότι χρειάζεται ένας πόλος πλειοψηφικός που θα μπορέσει να δώσει κυβερνητική προοπτική. Θεωρώ ότι το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας έχει τέτοια προοπτική, κατέληξε η πρώην βουλεύτρια. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός ταξί που έπεσε με το όχημά του μέσα στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κίμης και στις εξόδους για Λαμία.
0: χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Νέος προπονητής στην ομάδα μπάσκετ του Άρη ανέλαβε ο Βασίλης Πανούλης για τα επόμενα 3 χρόνια, όπως επίσημα ανακοίνωσε η ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, ευτυχώς έχω εδώ άλλον συνομήλικό μου τώρα για να σχολιάσω. Θα μ' ακούσεις τώρα, Αντώνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Άκου τώρα εδώ με τι έχω γίνει έξαλλος. Το οποίο το έκανα και εγώ το λάθος. Με παρέσυρε η αγαπητή κυρία Αχτσιόγλου, την οποία εκτιμώ πάρα πολύ, που λέει βουλεύτρια, βουλεύτρια, βουλεύτρια. Και είπα και εγώ βουλεύτρια. Και ήρθε μετά εδώ και στο δελτίο η συνάδελφος και είπε βουλεύτρια. Βουλευτής! Τι βουλεύτρια και βουλεύτρια. Δεν έχουμε αφήσει τίποτα όρθιο. Το αυγό με β' γάμα. Έξαλλος γίνομαι.
1: Εσύ
0: το τρως με β' γάμα το αυγό. Εγώ το τρώω μόνο με ύψιλο.
1: Πρόσεξε, στο διάλειμμα που θα πάρουμε,
0: ναι,
1: θα κάνουμε στις 10.30.
0: Όχι, σωστό 11. Είναι να σου πω κάτι.
1: Θα στο, λεξικό
0: πλέον, στο λεξικό πλέον της Δημοτικής, και το βουλεύτρια θεωρείται σωστό, και το αυγό με β' γάμα θεωρείται σωστό, και το τρένο με έψιλον θεωρείται σωστό, αλλά δεν μπορώ, τρελαίνομαι.
1: Έτσι έγραφε ο Σκαρύμπας.
0: Οπότε είπα να βρω άλλον έναν νεότατο τύπο σαν και εμένα.
1: Και εσένα, που θυμάται δηλαδή, και το Σκαρύμπα.
0: Ναι, για να το σχολιάσουμε. Γιατί γίνομαι έξαλλος.
1: Καλά, και δεν το συνηθίζεις, είναι αλήθεια. Λοιπόν,
0: έχεις βγάλει πολύ ωραίο ποντίκι σήμερα. Ένα λεπτό
1: σήμερα,
0: να σου πω. Έχεις πάρα πολύ ωραία θέματα, δυνατά ρεπορτάζ. Να πω, επειδή δεν πρόλαβα να διαβάσω εφημερίδες πριν, λόγω της συνέντευξης με την κυρία Έφη Αχτσιόγλου, την οποία πρέπει να
1: και εξώφυλλο στο ποντίκι σήμερα.
0: Την οποία πρέπει να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα και της κάνεις και μια ωραία, ένα ωραίο χιουμοριστικό. Έχει την Έφη Αχτσιόγλου στο ποντίκι ο Αντώνης πρωτοσέλιδη και λέει: η Νέα Αριστερά μετά από 2 χρόνια ολοκλήρωσε το ημικύκλιό της. Και λοιπόν, τίτλο: πέφτει το ντόμινο στην αριστερά. Πολύ δυνατό τίτλο. Επίσης πάνω από το λογότυπό του γράφει με κόκκινα γράμματα το ποντίκι σήμερα: ό,τι δεν λύνεται επιστρέφει χειρότερο, και αυτή είναι μια μεγάλη και πικρή αλήθεια.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα εγώ, μια ξεκίνησης λίγο χαλαρά, θα πω το εξής: έχουν πλάκα ορισμένοι δημοσκόποι, οι οποίοι είναι και φίλοι μας και μου και σένα, όταν κάνουν ανάλυση. Πρόσεξε τώρα τι λένε, πέρα από τα νούμερα. Τα νούμερα είναι, τα νούμερα λένε αυτά, Watson, ναι, που λένε, ναι, και συντείνω.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, λένε ότι η Καριστιανού, λέει ας πούμε, όταν δεν παίρνει καμιά δημοκρατία. Μάλιστα, πάει αυτό. Λένε μετά ότι ο Άνω ιδρύσει κόμμα Σαμαράς, δεν παίρνει από την Αδημοκρατία. Και ο Τσίπρας δεν παίρνει από την Αδημοκρατία. Ρε παιδιά, άμα δεν παίρνει κανένας από την Αδημοκρατία, γιατί δεν έχει 40 από τώρα, ας πούμε.
0: 41, όσο είχε την προηγούμενη φορά.
1: Λοιπόν, για κρατηθείτε λίγο, γιατί έχουμε δρόμο ακόμα.
0: Και πού πάνε αυτές οι 10 μονάδες,
1: πού πάνε? Καθένα λέει ό,τι να είναι. Τώρα και λέω το ό,τι να είναι, θα πω και κάτι άλλο. Απερασπίσω το Τσίπρα, έχω καιρό να το κάνω.
0: Για πες.
1: Οφείλω,
0: για λοιπόν, πες.
1: Λέει τώρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία με μένα δεν έχει καλή σχέση, αλλά δεν έχω και πολλά, γιατί δεν θέλω να τη χαλάσω δημοσιογραφικά. Γιατί την ξέρω από παιδί και κοινιακά. Λοιπόν, λέει τώρα, λέει σε μια συνέντευξη που έδωσε, ότι λέει ο Τσίπρας, λέει, τον είδα και διάβασε.
0: Το έχει ξαναπεί αυτό, δεν είναι καινούριο αυτό που είπε.
1: Μα η δουλειά του Πρωθυπουργού, ο Πρωθυπουργός.
0: Αυτό που είπε δεν το λέει πρώτη φορά. Λες αυτό που είπε στον Τάκη Χατζή. Ότι βρήκε τον Πρωθυπουργό να διαβάζει αναφορά.
1: Ωραία, και ο Τάκης τι έκανε?
0: Αναφορά της ΕΕΠ.
1: Κάτσε και
0: αυτό
1: την
0: το
1: άκουγε.
0: Έχει πει εδώ και πολλά χρόνια
1: ο Τάκης,
0: κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Κάτσε και την άκουγε. Ο Πρωθυπουργός κάθε πρωί λαμβάνει ένα σημείωμα από την ΕΕΠ. Ο εκάστοτε Πρωθυπουργός.
0: Και
1: κανένας άλλος.
0: Και
1: νομίζω ο Υπουργός Εξωτερικών, αν δεν κάνω λάθος. Και ενημερώνεται για ό,τι λέει η ΕΕΠ. Είτε είναι τηλεφωνική σύνδεση, είτε δεν είναι, τι είναι σε θέματα εθνικά κλπ. Δηλαδή τώρα. Άκουγε, τι άκουγε δηλαδή ο Πρωθυπουργός τώρα? Τι από μαγνητοφωνήσεις άκουγε τώρα? Εντάξει, υπάρχουν θέματα και η Ζωή τα ξέρει καλά στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης κάθε μέρα, και αυτά τώρα τα είναι φτηνά πράγματα, πολιτικά φτηνά εννοώ.
0: Αυτά είναι light. Πιστεύω ότι θα πάμε σε χειρότερα στην πορεία προς τις εκλογές.
1: Έτσι φαίνεται. Έτσι,
0: πιστεύω ότι θα ζήσουμε πολύ δύσκολη προεκλογική περίοδο.
1: Έχω μία, ας την πω, πληροφόρηση από την πλευρά του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, ναι.
1: Που αφορά λίγο το αφήγημά του για τις συνεργασίες. Βέβαια, μαθαίνω.
0: Για πες, αυτό έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, μαθαίνω από πηγές ότι σύντομα θα βγει τηλεοπτικά κάπου, οπότε θα το
0: Θα ερωτηθεί.
1: Θα ερωτηθεί από τον Νίκο Χατζηνικολάου την εβδομάδα.
0: Δεν κρατιέσαι, δεν κρατιέσαι.
1: Μα ήθελα να το βάλω στο site.
0: Είναι αλήθεια. Την επόμενη Πέμπτη θα είναι ο Πρωθυπουργός στο ενώπιος ενώπιον.
1: Επειδή λοιπόν ακούγονται διάφορα και λογικό είναι και εμείς τα λέμε και εγώ τα υποστηρίζω ως δεχόμενα τα θέματα μετεκλογικών συνεργασιών με ποιον και αν δεν θέλουν κάποιοι να κάνουν συνεργασία με τον Πρωθυπουργό, ο Μητσοτάκης λέει κάτι το οποίο είναι λογικό, ότι ο λαός εκλέγει κόμμα και Πρωθυπουργό και επιλέγει Πρωθυπουργό.
0: Ο λαός επιλέγει κόμμα και επιλέγει Πρωθυπουργό.
1: Άρα
0: οι συνεργασίες
1: γίνονται
0: με αυτό τον κανόνα. Γίνονται με αυτό τον κανόνα. Αλλιώς δεν γίνονται. Αλλιώς δεν γίνονται.
1: Αλλιώς δεν γίνονται. Τα υπόλοιπα πιο αναλυτικά την άλλη Πέμπτη στον όποιο ενώπιο.
0: Λοιπόν, για να δούμε αν θα μου δώσει την ίδια απάντηση που μας μετέφερες. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε δύο λεπτά, Αλεξάνδρας Δούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Και λίγο μετά τις 11.30, Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος Κοσμοτέ Τέλεκομ. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα? Με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο κοσμοτέ.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η προτέρκεια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Κυρία εκπρόσωπε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς,
1: κυρία Σδούκου, τώρα βέβαια μπαίνει σιγά σιγά το καλοκαίρι, ο κόσμος έχει προβλήματα, αλλά να πούμε λίγο τα πολιτικά, γιατί έχουμε μπει σε μια περίοδο προεκλογική μακράς διάρκειας. Με έκπληξη είδαμε ο κύριος Χάρης ο Χάρης να δέχεται ότι, να εκφράζεται...
0: Να χαρακτηρίζει
1: το πέτυχες Νίκο, προσπαθούσα να το βρω, τον κύριο Σαμαρά ακροδεξιό. Εσείς λίγο το μαζέψατε. Το μάζεμα είναι σε μια προσπάθεια μήπως και δεν κάνει κόμμα και επαναπατριστεί ή... Στο πλαίσιο του πολιτικού πολιτισμού λίγο το διορθώσατε τον συνάδελφό σας.
2: Κύριε Δελατόλα, επειδή μιλάω όπως ξέρετε εξ ονόματος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και όχι τις προσωπικές μου εδώ απόψεις, αν ρωτήσετε την οποιαδήποτε νεοδημοκράτη, ποια η άποψή σας για τον Αντώνη Σαμαρά, θα πει ότι λέμε ότι νιώθει περήφανος για τα χρόνια που κυβέρνησε ο Αντώνης Σαμαράς, με απόλυτη αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια. Αυτά που προσέφερε το 2012 έως το 2014 Δεν χρειάζεται να τα θυμίσω. Πάντως το διακύβευμα τότε ήταν ότι κράτησε σταθερή τη χώρα εντός του ευρώ. Βγήκαμε από τις αγορές. Τα θυμάστε. Mm. Άρα είμαστε περήφανοι στη Νέα Δημοκρατία σίγουρα για την κυβερνητική του θητεία. Και να σας πούμε ειλικρίνεια, αν πάτε σε ένα καφενείο.
0: Προσέξτε, γιατί αν κάνει κόμμα θα σας το θυμίσει αυτό προεκλογικά.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Πιστεύω ότι αν ρωτήσετε, το λέω με ειλικρίνεια αν θέλετε και όχι έτσι απολύτως θεσμικά, ένα νεοδημοκράτη σε ένα καφενείο σε μια επαρχιακή πόλη, θα σας πει ήταν πολύ καλός πρωθυπουργός και τι θέλει ρε παιδί μου τώρα και ξεσηκώνεται. Κάπως έτσι.
0: Ωραία, γιατί λοιπόν, δεν κάνετε κι εσείς λοιπόν, αφού λοιπόν έχετε ότι... τόσο. Ένα λεπτό, κυρία Σδούκου, διότι θα μας τρελάνετε. Έχετε τόσο θαυμασμό για την θητεία του ως πρωθυπουργού και από την άλλη μεριά τον έχετε διαγράψει. Γιατί δεν κάνετε μια κίνηση επαναφοράς του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, επιστροφής, γιατί δεν γίνεται μια κίνηση.
2: Πρώτα απ' όλα, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί ο θαυμασμός είναι αντικειμενικός και έχει να κάνει με τα πραγματικά γεγονότα που ζήσαμε σε αυτή τη χώρα. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Σαμαράς ασκεί μια κριτική στην κυβέρνηση, κυρίως για τα εθνικά θέματα και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Σε αυτό έχουμε τοποθετηθεί. Και αν μου επιτρέπετε να εκφραστώ κι εγώ ως Νέα Δημοκρατία ότι είναι κάπως άδικη η κριτική στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, γιατί αν δούμε τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, μιλάμε για τεράστιες αλλαγές υπέρ της χώρας μας. Και,
1: καλά, οι τοποθετήσεις των κύριων Δένδια, κυρία Σδούκου, για την εξωτερική πολιτική δεν απέχουν και πολύ από τον κύριο Σαμαρά.
2: Εντάξει, πιστεύω ότι δεν μπορεί να μην δεν βλέπει κανείς Ελληνίδα και Έλληνας πολίτης ότι η χώρα μας είναι πολύ πιο ισχυρή γεωπολιτικά από ό,τι ήταν εδώ και πολλές δεκαετίες. Και σε ένοπλες δυνάμεις, δεν θέλετε να το πω, τα Ραφάλ, Μπελαρά, για αναβαθμίσεις, F-16-F-35, συμφωνίες, Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ, Αίγυπτος, Ουκέστην τέλος, ΑΟΣ με Ιταλία, με Αίγυπτο, ενεργειακός κόμβος. Θέλω να πω λοιπόν ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, ακόμη και ο πιο επιφυλακτικός και ο πιο καχύποπτος, ότι αυτά τα χρόνια στα εθνικά θέματα, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, η Ελλάδα έχει ισχυροποιήσει την θέση της.
1: Τι τον βρήκε πέρα, λοιπόν τον κύριο Σαμαρά, κύριε Σδούκου, αφού συμβαίνουν αυτά?
2: Δεν μπορώ να μπω εγώ στην ψυχολογία του πρώην Πρωθυπουργού. Πιστεύω ότι δεν αλλάζει.
0: Δεν είναι ψυχολογικό, είναι πολιτικό εδώ το θέμα.
2: Δεν
0: είναι προφανές.
2: Η άποψη ενδεχομένως του πρώην Πρωθυπουργού ως προς την άσκηση αυτής της κριτικής του. Από εκεί και πέρα είναι προσωπικές αποφάσεις. Επομένως, να σας πω και κάτι τώρα, συζητάμε κάτι το οποίο είναι εντελώς θεωρητικό ακόμη. Θέλω να πω ότι...
1: Εντάξει.
2: Ναι, συζητάμε.
1: Αυτά λέγαμε για θεωρητικά καλύτερα για τον Τσίπρα και έκανε κόμμα. Για μετά, τα
2: ναι, αλλά
1: μετά
2: δεν είναι το ίδιο να περιμένουμε καλύτερα.
1: Ναι, εμείς θα περιμένουμε. Εσείς τι θα περιμένετε, δεν ξέρω.
0: Πάντως, αυτό που σας ρώτησα πριν δεν είναι μόνο δικό μου ερώτημα, το ρωτούν πολλοί. Γιατί δεν γίνεται μία κίνηση από τη Νέα Δημοκρατία για την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά για να κλείσει αυτή η πληγή?
2: Αυτό είναι κάτι, κύριε Χατζηνικολάου, το οποίο πιστεύω ότι θα έπρεπε να το απευθύνετε σε υψηλότερα κλιμάκια.
0: Θα το ρωτήσω την επόμενη Πέμπτη στον Πρωθυπουργό.
2: Ακριβώς.
0: Θα το ρωτήσω την επόμενη Πέμπτη στον Πρωθυπουργό. Τώρα, πάμε σε άλλα θέματα. Πώς βλέπετε τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού μετά την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων? Κάποιοι λένε ότι σας βολεύει η παρουσία Τσίπρα και μάλιστα σημειώνουν ότι σε μία-δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία τσιμπολογάει. Πήρε μία μισή μονάδα σε μία δημοσκόπηση που ήρθε χθες στο φως της δημοσιότητας. Μήπως ο Τσίπρας αντισυσπηρώνει το χώρο της Νέας Δημοκρατίας?
2: Λοιπόν, πάντως, κύριε Χατζηνικολάου, ανάμεσα σε αυτά που βλέπουμε στην πολιτική σκηνή και σε αυτά που συζητάνε οι πολίτες, τις παρέες, τις οικογένειες στο σπίτι, θεωρώ ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Δηλαδή, από τη μια έχουμε τόσο καιρό μία συζήτηση, ποιος πήγε, σε ποιο κόμμα, ποιος είπε τι, ποιος είχε βρήσει έναν πολιτικό και τώρα είναι μαζί του. Τώρα, νοιάζει κανένας αλήθεια ποιος θα πάει πού, με ποιους όρους θα δεχτεί και ποιους ο κύριος Τσίπρας ή αν ο κύριος Δούκας ρίχνει βολές κατά του κύριου Ανδρουλάκη. Γιατί έχω την εντύπωση ότι όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε νομίζω δημιουργεί στον κόσμο μία εντύπωση ότι τελικά όλοι καίγονται μόνο για τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Για την πάρτη τους δηλαδή, κάπως έτσι. Αυτό που θεωρώ λοιπόν που τους νοιάζει είναι τι λέει ο καθένας για την ανάπτυξη, για την καθημερινότητα, για την ακρίβεια, και εδώ είναι μεγάλη διαφορά της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εμείς λέμε ότι έχουμε ένα σχέδιο, το σχέδιο αυτό μέσα σε πολύ δύσκολες διεθνείς συνθήκες το υλοποιούμε, από την άλλη βλέπετε μια αντιπολίτευση με γενικότητες. Εδώ δηλαδή φτάσαμε στο σημείο πια να ακούμε την κυρία Καριστιανού να λέει ότι την έχει αντιγράψει ο κύριος Τσίπρας σε ό,τι αφορά τις, εκεί, το μανιφέστο και τις πρώτες δεσμεύσεις. Άρα πιστεύω
1: εσάς
2: ότι...
1: τι σας νοιάζει τώρα, τι κόφτε.
2: Όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει. Απλά εγώ σχολιάζω αυτό που καθημερινά συζητάμε στην επικαιρότητα.
1: Ωραία, για πείτε μας λοιπόν, κύριε Σδούκου, αφού είπατε καθημερινά, για πείτε μας, εσείς αν δεν κάνω λάθος, ακούω και διαβάζω ότι θα είστε και υποψήφια στην Αλφα Αθήνα, σωστά, μάλλον.
2: Αυτό θα πρέπει να το ρωτήσετε επίσης.
1: Και αυτό θα ρωτήσω όλα τον Πρωθυπουργό, θα το ρωτήσω.
2: Εγώ
1: τι να και ρωτήσω.
2: Εγώ σας λέω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι η στοχοπροσήλωση όσο
1: να κάνω την ερώτηση
2: στο
1: λοιπόν.
2: Στο κυβερνητικό έργο.
1: Όπου θα είστε υποψήφια και το εύχομαι. Ο κόσμος περνάει δύσκολα. Το είπατε και μόνος σας για την καθημερινότητα, για την ακρίβεια κλπ. Εδώ έχει αρχίσει μια κουβέντα ότι επειδή έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας λόγω και της ακρίβειας και τα απόνερα στην οικονομία από την κρίση και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ενδεχομένως θα είναι μια κατάλληλη ευκαιρία να πάτε οι εκλογές νωρίτερα. Είναι ο κόσμος σε μια τέτοια φάση, δηλαδή βλέπετε ότι οι δυσκολίες στην οικονομία και στη τσέπη του ενός μεγάλου κομματιού της ελληνικής κοινωνίας είναι τέτοιες που θα σας δυσκολέψουν αν επιχειρήσετε να ολοκληρώσετε την θητεία, την κυβερνητική.
2: Εδώ κύριε Δελατρούλα, εγώ θα σας παραπέμψω σε αυτό που έχει επανειλημμένος πει ο Πρωθυπουργός, πότε το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, τελευταία φορά, ότι εγώ τις εκλογές θέλω να τις κάνω στην ώρα τους. Γιατί με ενδιαφέρει πολύ η αξιοπιστία του κόμματός μας, δηλαδή αυτά που είπαμε να τα έχουμε ολοκληρώσει όλα στο ακέραιο, να μην εκμεταλλευτούμε την όποια συγκυρία και μετά να πάμε στους πολίτες και να πούμε δείτε τι είπαμε το 23 ότι θα κάνουμε, 1, 2, 3, 5, 10 πράγματα, ορίστε, κρίνετε μας για αυτά, δεν λέμε ότι είμαστε τέλειοι και τα κάναμε όλα. Και το 23 επίσης να σας πω ότι δεν είναι ότι είχαμε ολοκληρώσει την προηγούμενη θητεία τα πάντα όλα. Όμως ο κόσμος αναγνώρισε ότι στις δύσκολες συγκυρίες που ήταν η πανδημία τότε, ο πόλεμος, η ενεργειακή κρίση, υπήρχε ένας πρωθυπουργός που κράτησε το τιμόνι της χώρας σε μια σταθερή πορεία, δημιούργησε τις οικονομικές συνθήκες για να έχουμε πλεονάσματα, αυτά τα πλεονάσματα να τα επιστρέφουμε. Άρα σας απαντώ ότι... αυτή τη στιγμή η κατεύθυνση είναι να ολοκληρωθεί το κυβερνητικό έργο, οι εκλογές να γίνουν το 27, έχουμε τα πεπραγμένα μας.
0: Ούτως ή άλλως οι πρόωρες εκλογές και ο ανασχηματισμός δεν προαναγγέλλονται.
2: Έχει αυτό, κύριε Αντινικολάου, νομίζω ότι αυτή η ερώτηση πια δεν έχει κανένα νόημα να την κάνουμε.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων, σας τηλεφωνούμε σε 5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα, κυρία Σδούκου.
2: Ευχαριστώ.
0: Εγώ.
3: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
10: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
11: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
13: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές εταιρείες.

0: Τρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις, πάνω από 25 σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα του σταθμού θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 και πάμε τώρα πίσω στη συνέντευξή μας με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την πρώην υπουργό, την κυρία Αλεξάνδρα Ασδούκου. Αντώνη.
1: Κυρία Ασδούκου, εκτός από τα θέματα της οικονομίας, έχουμε και μια, θα την έλεγε κανείς προς το παρόν, ελεγχόμενη ένταση στις σχέσεις με την Τουρκία, αναμένοντας ένα νόμο που λέει ότι θα ψηφίσουν, που αμφισβητεί τα ελληνικά νησιά και την υφαλοκρεπίδα και δεν ξέρω τι άλλο. Θεωρείτε ότι αυτό επηρεάζει τον κόσμο, και εάν μια τέτοια εξέλιξη όπως αυτή τη βιώνουμε, ή αν γίνει, ευχόμαστε όχι χειρότερη, αν υπάρχει ένα αφήγημα περισταθερότητας που σας ευνοεί και εκλογικά?
2: Σαφώς, κύριε Δελατόλα, αν ρωτήσετε τον οποιονδήποτε φίλο σας, τι θα σας πει? Ότι σίγουρα θέλουμε ασφάλεια, να νιώσουμε ασφάλεια στη χώρα, σταθερότητα και προοπτική. Και νομίζω ότι αυτό έδειξαν λίγο πολύ και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, έτσι δεν είναι? Ασφάλεια, σταθερότητα και προοπτική. Πιστεύω ότι και τα τρία αυτά τα προσφέρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως τα εθνικά θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Άμυνας και πιστεύω ότι αυτό φαίνεται μέχρι τώρα από τις κινήσεις που γίνονται. Θέλει επαγρύπνηση και διαρκής αξιολόγηση των δεδομένων και νομίζω ότι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι πώς εμείς ως κυβέρνηση θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε σίγουρα έναν διάβλο επικοινωνίας με την Τουρκία για την επίλυση των γνωστών άλλωστε θεμάτων που έχουμε εκεί. Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας, το έχουμε πει 100 φορές. Αυτό τον διάβλο επικοινωνίας τον έχει επιδιώξει άλλωστε η κυβέρνηση σταθερά τα τελευταία χρόνια. Εγώ πιστεύω σε καλό μας έχει βγει μέχρι τώρα. Αυτό και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας. Νομίζω ότι η χώρα έχει αποδείξει ότι είμαστε ικανοί ως προς αυτό. Και το Υπουργείο είναι έτοιμο. Και οι Τούρκοι, αν θέλετε, επίσης θα πρέπει να σκεφτούν και πολύ σοβαρά μια οποιαδήποτε κίνησή τους, που έτσι και αλλιώς δεν δημιουργεί τετελεσμένα σε κάθε περίπτωση.
0: Τώρα πάμε λίγο πάλι στη κεντρική πολιτική σκηνή και στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ακούω από όλα σχεδόν τα πρώτης γραμμής στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να μιλούν για μία μόνο κάλπη. Να λένε οι εκλογές είναι αυτές που έρχονται και αυτές θα κρίνουν τα πάντα. Όταν το λέει κανείς αυτό, είναι σαν να λέει ότι δεν θα υπάρξει δεύτερη κάλπη. Επομένως φαντάζομαι ότι έχετε επεξεργαστεί στο κόμμα σας κάποια πλάνα κυβερνητικής συνεργασίας για την επόμενη μέρα, στην περίπτωση που δεν έχετε αυτοδυναμία.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, θα έλεγα σε αυτό το ερώτημα να επιδείξουμε ψυχραιμία. Γιατί...
0: Τι εννοείται να επιδείξουμε ψυχραιμία?
2: Θα σας πω.
0: Πολύ ψυχραιμό ερώτημα είναι αυτό. Είναι το ερώτημα της διακυβέρνησης.
2: Ψυχραιμία ως προς το τι μέλη γενέστε την επόμενη μέρα των εκλογών. Το λέω γιατί και το 2023 τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις ήταν περίπου στα επίπεδα που βλέπουμε σήμερα. Πολλοί επίσης προεξοφλούσαν τότε ότι η αυτοδυναμία είναι πολύ δύσκολη ή είναι αδύνατη. Και τελικά οι Έλληνες πολίτες είχαν διαφορετική άποψη και μας έδωσαν μια καθαρή εντολή διακυβέρνησης. Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, αλλά εγώ το λέω για την περίπτωση που δεν σας τη δώσουν. Λοιπόν, αυτή την προϋπόθεση έβαλα. Αν έχετε αυτοδυναμία, δεν τίθεται κανένα ζήτημα, θα κυβερνήσετε μόνοι σας. Αν όμως δεν έχετε, εφόσον λέτε ότι αυτές είναι οι εκλογές και δεν θα υπάρξουν δεύτερες, πρέπει να μας πείτε και ποιο είναι το σχέδιο για την επόμενη μέρα. Αν θα δεχτείτε συνεργασίες και υπό ποιους όρους.
2: Κυρία Χατζηνικολάου, πάντως όταν μπαίνεις σε μία μάχη, μπαίνεις σε αυτή τη μάχη για να την κερδίσεις. Δεν σκέφτεσαι τι θα γίνει αν τη χάσω και τι θα κάνω μετά. Επικεντρώνεσαι.
0: Δεν σκέφτεστε πρώτα τη χώρα και, τη διακυβέρνησή της. Σκέφτεστε πρώτα το κόμμα και την νίκη του.
2: Όχι, ακριβώς επειδή τη χώρα σκεφτόμαστε. Γι' αυτό σας το λέω. Εμείς δεν πρόκειται να μπούμε στην λογική ότι η χώρα πρέπει από τώρα να συζητά σενάρια συνεργασιών, επειδή κάποιοι μπορεί να θεωρούν δεδομένο ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτοδυναμία. Και βλέπω ότι αρκετά κόμματα έχουν ήδη ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση. Ακούμε να λένε ότι ο λαός θέλει κυβέρνηση συνεργασίας, πρέπει να αναζητηθούν συγκλήσεις. Το πρόβλημα είναι ότι οι ίδιοι που μιλούν για συνεργασίες
3: περνούν το χρόνο λέει, να δημοσκόπηση, πρέπει να αλλάξει κυβέρνηση, κύριε Δούκου.
2: Επιτρέψτε μου λίγο να κλείσω το ερώτημά σας. Εγώ το λέω ως προς το πρώτο σκέλος και θα απαντήσω. Το πρόβλημα λοιπόν λέω ότι αυτοί που μιλούν για συνεργασίες περνούν το χρόνο τους εξηγώντας με ποιους δεν θα συνεργαστούν. Το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα, που θα μπορούσε να είναι ένας θεσμικός εταίρος, έχει επιλέξει εδώ και καιρό να συζητά κυρίως με ποιους αποκλείει να κυβερνήσει.
3: Εσείς επιμένετε όμως ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εταίρος. Επιμένετε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένας εταίρος που θα μπορούσε.
0: Ενώ πήρε απόφαση από το συνέδριό του.
2: Γι' αυτό το λέω.
0: Δεν σας θέλει, δεν σας θέλει.
2: Επειδή λοιπόν δεν θέλει, γιατί έχει επιλέξει να γίνει ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Αυτό είναι, γι' αυτό δεν θέλει. Εμείς λοιπόν έχουμε μια διαφορετική αντίληψη. Ζητούμε από τους πολίτες μια καθαρή εντολή.
3: Μην το λέτε τώρα, μας προκαλείτε λίγο και είστε και βγενέστατοι. Μπορεί να μας αρέσετε, όπως το έχει, πώς το έχει πει η Μελίνα στον Παπανδρέου, δεν αρέσουμε πρόεδρε.
2: Δεν αρέσει.
3: Μην αρέσετε, γενικώς τώρα.
2: Γι' αυτό ένας λόγος παραπάνω, να ζητήσουμε από τους πολίτες μια καθαρή εντολή, να συνεχίσουμε το έργο που έχουμε ξεκινήσει. Προσέξτε, δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Και δεν υποτιμούμε και κανέναν. Πιστεύουμε ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, το πραγματικό ερώτημα θα είναι ποιος μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα με σταθερότητα και σχέδιο. Σε αυτό το ερώτημα, κύριε Δελατόλα, πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα εξακολουθήσει να έχει ένα πολύ ισχυρό πλεονέκτημα απέναντι σε μια αντιπολίτευση που είναι κατακαιρματισμένη.
0: Ευχαριστούμε.
2: Και δεν έχει και μια κοινή πρόταση για κυβέρνηση.
0: Ευχαριστούμε θερμά την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την πρώην υπουργό, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, που οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι στην πρώτη της Αθήνας υποψήφια. Καλημέρα, κυρία Σδούκου.
2: Καλημέρα σας, γεια σας.
4: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα.
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Bwin, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
13: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
14: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
15: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
16: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
17: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifeon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
18: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Στο στόχαστρο της Κομισιόν και του ΟΟΣΑ μπαίνουν περισσότερες από 1.200 φοροαπαλλαγές στην Ελλάδα για νοικοκυριά, ακίνητα και επιχειρήσεις. Πόσο κοστίζουν στο κράτος, σε ποιες ζητούν να μπει μαχαίρι. Νέες ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ τον Μάιο καταγράφει το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Φρούτα και λαχανικά ανεβάζουν το λογαριασμό. Ποια άλλα τρόφιμα αυξήθηκαν? Αναλυτικό ρεπορτάζ. Συναγερμός για το κουνούπι δολοφόνο που μεταδίδει την Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα. Απειλεί και τη χώρα μας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Ποια είναι τα συμπτώματα της νόσου, πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε?
19: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Θα είναι μαζί μας σε 2-3 λεπτά ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, γιατί έχουν μια ψηφοφορία στη Βουλή τώρα και πρέπει να ψηφίσει. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται ένα εμβληματικό συνέδριο, ένα μεγάλο συνέδριο,

0: Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας. Και στο ξεκίνημα του συνεδρίου θα έχω τη χαρά και την τιμή να κάνω μια συνέντευξη, ενδιαφέρουσα συνέντευξη, με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Ενώ στη διάρκεια του θα υπάρξει και μια παρέμβαση για την οικονομική πολιτική από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος του συνεδρίου είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς. Για να δείτε το πρόγραμμα, τα θέματα, ό,τι έχει ενδιαφέρον γύρω από το συνέδριο αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα και καλημέρα στους ακροατές μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ευελιξία στο ραδιοφωνικό σας.
0: Όχι, αντιλαμβανόμαστε τα καθήκοντά σας στη Βουλή.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Και τι ψηφοφορία είχατε?
1: Έχουμε ένα σχέδιο νόμου του Προταξίας και Μετανάστευσης στην Βουλή. Είναι στη σκιά του θανάτου του Νίκου του Ταγαρά, ενός εξαιρετικού κοινοβουλευτικού και κυβερνητικού παράγοντα.
2: Εξαιρετικό, συμφωνούμε πολύ.
1: Με ήθος, με προσωπικότητα, με δύναμη χαρακτήρα ως το τέλος. Λείπει πολύ ήδη η μετριοπαθιά του και ο τρόπος με τον οποίο αγκάλιαζε τους συναδέλφους του και ιδίως εμάς τους νεότερους από όλες τις παρατάξεις. Και πράγματι είναι βαριά η σκιά της σπουδαίας απώλειας και από τον αέρα της εκπομπής σας, τα βαθύτερα των συλληπιτηρίων μας στην οικογένειά του και στην παράταξή του τη Νέα Δημοκρατία.
2: Και τα δικά μας. Λοιπόν, βλέπουμε μια επιμονή, εγώ δεν τη χαρακτηρίζω αιμονή, του ΠΑΣΟΚ και του κύριου Ανδρουλάκη, που έχει και λόγο βέβαια να επιμένει ίσως και προσωπικούς λόγους, στο θέμα των υποκλοπών, όπου τα θέματα αυτά στην αξιολόγηση που κάνουν οι πολίτες, όποια και αντίρρηση να έχει κανείς για τις δημοσκοπήσεις και το εύρος των ερωτημάτων κλπ. Και του αριθμού που ερωτώνται των ερωτωμένων, δεν ενδιαφέρουν τόσο πολύ τον κόσμο. Εσείς επιμένετε γι' αυτό, θεωρώντας τι, ότι κάνει ας πούμε προσωπική ζημιά στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που είναι και το καλό χαρτί της παράταξής του?
1: Κοιτάξτε, ναι, από θέσεις αρχής έχουμε ξαναπεί και στην εκπομπή σας, το έχω πει και εγώ, ότι τα θέματα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου δεν πρέπει να τα βλέπει κανείς στο ζύγι των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή δεν πρέπει να εντείνει ή να υποστέλει την αντιπολιτευτική του ρητορική ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις, αλλά ανάλογα με τα δεδομένα και τις επιθέσεις που έχει δεχτεί η δημοκρατία μας και τα πλήγματα στο κράτος δικαίου. Άρα όσο οι πληγές είναι ανοιχτές, η δημοκρατική παράταξη, γι' αυτό μας λένε άλλωστε έτσι, πρέπει να εξακολουθεί να αντιπολιτεύεται μια κυβέρνηση που δυστυχώς έπαιξε με τους θεσμούς και της εθνικής ασφάλειας και το απόρριτο των επικοινωνιών για δικούς της μικροκομματικούς ή και εσωτερικής κατανάλωσης λόγους. Καμία σχέση δηλαδή με την αποστολή της ΕΕΠ.
2: Από εκεί και πέρα. Είναι αυτό, αλλά δεν τη θύρει. Πολιτική κάνετε. Δεν είστε σύλλογος προβληματισμού θεσμικών λειτουργιών της χώρας κλπ.
1: Βέβαια, ένα πολιτικό κόμμα και συνταγματικά οφείλει να προασπίζει πρώτα και κύρια τη δημοκρατία και δευτερευόντως το κομματικό του συμφέρον. Άρα από θέση αρχής εμείς αυτό κάνουμε. Τώρα, για να έρθω και στα υπόλοιπα, δεν είμαστε ένα μονοθεματικό κόμμα το οποίο δυστυχώς πολλές φορές εμφανίζεται στη δημόσια σφαίρα. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο μόλις τις τελευταίες ημέρες κατέθεσε σπουδαίες προτάσεις ξανά για το ιδιωτικό χρέος, τα κόκκινα δάνεια.
0: Η κυρία Σδούκου πριν από λίγο είπε, κύριε Μάντζο, ότι είστε κόμμα διαμαρτυρίας και ότι αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν είστε έτοιμοι να μπείτε σε συζήτηση για μετεκλογικές συμμαχίες για τη διακυβέρνηση της χώρας.
1: Είναι λάθος αυτό που είπε η κυρία Σδούκου. Με την έννοια αυτή, μάλλον και η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Υπ' αυτή την έννοια, γιατί

0: τα κόμματα που κατεβαίνουμε στο πολιτικό στίβο και στις εκλογές, πηγαίνουμε με το πρόγραμμά μας, τις αρχές μας, τις αξίες μας και τις προτάσεις μας και αξιολογούμαστε από τους πολίτες. Δεν κατεβαίνει κανένα κόμμα στις εκλογές λέγοντας ότι θα κάνει μετεκλογική συνεργασία.
1: Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι με εσάς θα μπορούσε να συνεργαστεί.
0: Όχι ολόκληρη. Έχω ακούσει πολλές φυλές και φωνές μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Λένε διάφορα. Άλλοι θέλουν το Πασόκ, άλλοι θέλουν την ακραδεξιά. Υπάρχουν πολλές φυλές στη Νέα Δημοκρατία. Και πάντως είναι πολύ άδικο να ακούμε από την εκπρόσωπο τύπου του κυβερνώντος κόμματος ότι είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Ένα κόμμα το οποίο αποδεδειγμένα έχει καταθέσει πολλές προτάσεις, μέρος των οποίων πολύ δειλά, πολύ άτολμα και σχεδόν δύσιμα, ακόμα και η κυβέρνησή της, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματός της, τις έχει αποδεχτεί. Οι παράνομες καταχρηστικές χρεώσεις των τραπεζών, η στεγαστική κρίση και αντιμετώπιση τους, η ενεργειακή κρίση και αντιμετώπιση της, ζητήματα ακρίβειας, κράτους δικαίου, όλα αυτά είναι μια παλέτα προγραμματικών θέσεων που το ΠΑΣΟΚ έχει εδώ και πολλά χρόνια εισφέρει στη δημόσια συζήτηση. Άρα το να λέει κανείς ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα διαμαρτυρίας είναι νομίζω μια απρόσφορη απόπειρα να πλήξει κανείς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας, η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών, τουλάχιστον αναγνωρίζουν στο ΠΑΣΟΚ σοβαρότητα, τεκμηρίωση και έναν προγραμματικό λόγο. Είναι η πρώτη φορά που ακούω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πρόγραμμα. Τι να πω, όσο πηγαίνουν προς εκλογές θα ακούμε και περισσότερα και χειρότερα.
2: Κύριε Μάτζο, εκτός από τα προγράμματα που μακάρι ο κόσμος να επέλεγε βάσει αυτών, υπάρχουν και οι διαθέσεις, διαθέσεις για συνεργασίες, γιατί η χώρα, αν δεν το επιτρέψει να πάρει ο κόσμος να ψηφίσει ένα κόμμα με αυτοδύναμο, να υπάρχουν συνεργασίες. Εσείς, αν δεν είσαστε πρώτο κόμμα, πρέπει να, με κάποιον να συνεργαστείτε αν χρειαστεί. Γιατί είδα και κάτι δηλώσεις του κ. Κουκουλόπουλου και του κ. Σκανδαλίδη ότι εσείς δεν συνεργαστείτε με κανέναν. Αυτό δεν οδηγεί και πουθενά.
0: Όχι, είναι σαφή τα σενάρια για το ΠΑΣΟΚ και τα προσδιορίζει και η ίδια η συνταγματική μηχανική, ο τρόπος δηλαδή που είναι διαμορφωμένες οι διερευνητικές εντολές και ο τρόπος σχηματισμού κυβέρνησης. Αν ένα κόμμα είναι αυτοδύναμο, είναι αυτονόητη και η συγκρότηση μιας κυβέρνησης. Από τη στιγμή όμως που ένα κόμμα δεν έχει στην πρώτη θέση πια την αυτοδυναμία, θα έχει την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στα χέρια του και πρέπει να κάνει πράξη αυτό που ορίζει το Σύνταγμα και η εντολή του λαού, δηλαδή να αναζητήσει συνεταίρους για μια ενδεχόμενη κυβέρνηση. Τότε, αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο και δεν είναι αυτοδύναμο και έχει νικήσει τη Νέα Δημοκρατία με περισσότερες από μία ψήφους, θα πω εγώ, διαφορά, τότε θα κληθούν οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις πια να απαντήσουν στο ερώτημα ποιος θέλει να πάει με το ΠΑΣΟΚ, υπό την έννοια ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα είναι εγκεκριμένο από τους συμπολίτες μας, θα έχει λάβει εντολή και εμπιστοσύνη κυρίως, ώστε να αποτελέσει τον πυρήνα της επόμενης προοδευτικής κυβέρνησης, και είναι οι υπόλοιπες δυνάμεις πια οι οποίες θα πρέπει να τοποθετηθούν απέναντι σε αυτό. Συμφωνούν με μια πρόταση εξεμελίων αντίθετη προς τη Νέα Δημοκρατία, όπου έχουμε εμείς διατυπώσει. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο και είναι στην αντιπολίτευση, η εντολή για το ΠΑΣΟΚ θα είναι μια εντολή να ασκεί ισχυρή, σοβαρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση στην επόμενη κυβέρνηση. Άρα το δίλημα είναι σαφές. Ή αναπαράγουμε αυτά που ζούμε τα τελευταία 7 χρόνια ή το αλλάζουμε ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ, που είναι η μόνη προγραμματική δύναμη αντιπολίτευσης και ένας άλλος δρόμος απέναντι σε μια κυβέρνηση παραγωγής και αναπαραγωγής ανισοτήτων.
1: Η πρόταση Δούκα, γιατί προκάλεσε τέτοια αναστάτωση στο εσωτερικό του κόμματος? Σας θέλω να πω, όταν ήδη έχετε ψηφίσει από το συνέδριο όχι. Όχι στη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι πολύ λογικό να βλέπετε για το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής συνεργασίας προς τα αριστερά, δηλαδή προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα?
0: Νομίζω ότι είναι σαφές και μας ενώνουν όλους και όλες οι συνεδριακές μας αποφάσεις, που όσον αφορά στη Νέα Δημοκρατία είναι ισχυρές και μας εμπνέουν όλους. Το νόημα της πολιτικής αλλαγής είναι να ιτηθεί το κόμμα που σήμερα κυβερνά και να αντικατασταθεί από ένα άλλο κόμμα, από το ΠΑΣΟΚ εν προκειμένου, το οποίο έχει ένα άλλο προγραμματικό πλαίσιο να προτείνει. Άρα αυτό είναι για μας.
1: Ή από μια άλλη συμμαχία, όχι?
0: Το ΠΑΣΟΚ.
1: Δηλαδή, γιατί δεν θα μπορούσαν να κυβερνήσουν μαζί το κόμμα Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ?
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς είναι μελλοντικό και υποθετικό, υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε καν ποιο είναι το κόμμα Τσίπρα. Εγώ σας είμαι ειλικρινής, παρά την προβολή, παρά τη διαφήμιση.
1: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Ναι, εντάξει, είναι το όνομα γνωρίζω, αρχίζουμε να γνωρίζουμε και ορισμένα πρόσωπα.
1: Και τα χρώματα της Μπαρτσελώνα, τι άλλο θέλετε να μάθετε?
0: Εντάξει, εγώ είμαι Βαλένθια στην Ισπανία, παρά το γεγονός ότι είμαι Παναθηναϊκός και μας πλήγωσε η Βαλένθια στο μπάσκετ, εγώ είμαι Βαλένθια στην Ισπανία. Θέλω να πω, ο καθένας έχει τις απόψεις του, έχει τις προτάσεις του. Το ΠΑΣΟΚ έχει τα τελευταία πολλά χρόνια και με τη Φόφη Γεννηματά και με τον Νίκο Ανδρουλάκη αποκρυσταλωμένη και την προγραμματική του ταυτότητα και την πολιτική του και ιδεολογική.
2: Δηλαδή, αν είστε δεύτεροι, δεν θα επιχειρήσετε να κάνετε συνεργασία με ένα στόχο τη νίκη στις επαναληπτικές? Αν αυτό είναι εφικτό, αυτό που είπε ο Νίκος δηλαδή πριν, να πάτε με το άλλο κόμμα, το δεύτερο ή το τρίτο αν είναι σε μεγάλα ποσοστά, και να γίνει μια δυναμική προς τις δεύτερες κόρπες αν αυτές υπάρξουν.
0: Θεωρώ το δεύτερο, η δεύτερη θέση του ΠΑΣΟΚ, αν υποτεθεί ότι έρχεται στις πρώτες εκλογές και δεν είναι πρώτο το κόμμα και είναι δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, θα είναι εφαλτήριο για μια ανατροπή στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αν αυτή υπάρξει. Το λέω ρητά, θεωρώ ότι είναι για τη Νέα Δημοκρατία το χειρότερο δυνατό σενάριο, το αμέσως χειρότερο μάλλον, το λιγότερο κακό σε σχέση με το να ιτηθεί από την πρώτη Κυριακή, το να έχει το ΠΑΣΟΚ ως πολιτικό αντίπαλο από τη δεύτερη θέση στις δεύτερες εκλογές. Άρα θεωρώ ότι θα δημιουργηθεί δηλαδή μια παράσταση ανατροπής τόσο ισχυρή, που οι συμπολίτες μας στις δεύτερες εκλογές θα εμπιστευτούν το αισιόδοξο μήνυμα, το αισιόδοξο πολιτικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή. Όλα αυτά είναι μετά τις εκλογές και μετά την τομή που συντελείται με την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Υποθετικά ερωτήματα με υποθετικές απαντήσεις.
2: Τελευταίο ερώτημα που δεν είναι υποθετικό. Είπατε δεν ξέρουμε το κόμμα Τσίπρα. Πώς θα το χαρακτηρίζετε, δηλαδή τι θεωρείτε, τον ακροδεξιό, κομμουνιστικό, κεντρό, τι χαρακτηρισμό θα το δίνατε?
0: Να σας πω την αλήθεια, εγώ γνωρίζω ποιος είμαι εγώ και τι θέλουμε εμείς. Δηλαδή θέλω να πω, είμαστε ένα κόμμα της κεντροαριστεράς, της ευρωπαϊκής και της ελληνικής σοσιαλδημοκρατίας και θέλουμε να ανατρέψουμε δημοκρατικά μέσα από τις εκλογές μια κυβέρνηση που πληγώνει τους συμπολίτες μας. Εμείς θέλουμε να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Τα άλλα κόμματα οφείλουν να μας πούν τι θέλουν να κάνουν. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα, έχουμε λύσεις, έχουμε προτάσεις. Δεν ακούω την ίδια πολιτική ετοιμότητα και ιδεολογική καθαρότητα από όσους οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται μη όμοροι προς το ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να μας πούν με ποιους είναι όμοροι και τι τελικά κομίζουν στην πολιτική ζωή του τόπου.
1: Ευχαριστούμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπο.
0: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.

0: 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU. Πρίσμα 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι εδώ από το Πρίσμα 92. Είμαι η Μαριέτα Ποταμπίτη, θα είμαστε μαζί για τις υπόλοιπες 2 ώρες από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2 το μεσημέρι μαζί σας με πάρα πολλά θέματα και από την τοπική μας επικαιρότητα και με εξωτερικές ειδήσεις και ό,τι απασχολεί τη χώρα μας αυτό το διάστημα. Για να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα. Έθριος παραμένει ο καιρός με αραιές νεφώσεις, η θερμοκρασία θα φτάσει έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν νοτιοδυτική εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ και η υγρασία υψηλή για την εποχή επίπεδα στα 80%. Και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, τα Πλέσας The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπο Σπίκαμπού και ο Γρηγόρης με τα πολύ νόστιμα και διάσημα προϊόντα του. Πλέσας The Market, στους Κήπους, πλατεία Σολομού με Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Υφαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρια, Άγιοι 40, τα Πλέσας Food Service Cash and Gary στην Αναπαύσιος. Είναι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών έως 9 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέσας The Market, βρίσκετε πάρα πολύ καλές προσφορές στα αντιλιακά προϊόντα σε πάρα πολλά είδη γαλακτοκομικά. Και επίσης, αν θέλετε, έχετε προγραμματίσει να πάτε κάποιο ταξιδάκι αυτές τις μέρες, θα βρείτε και πάρα πολύ καλές τιμές σε βαλίτσες από 26, 36 και 44 ευρώ.

Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται στον κόσμο σήμερα, πάμε στην Αλβανία, όπου εκεί εντείνονται κινητοποιήσεις για το πολυτελές θέρετρο που υποστηρίζεται από τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, καθώς οι πολίτες εκεί απέρριψαν την προσφορά του πρωθυπουργού της χώρας Έντι Ράμα για να συζητήσουν και να αναζητήσουν λύσεις. Χιλιάδες είναι αυτοί που βγήκαν στους δρόμους για τέταρτη ημέρα στα Τίρανα, κρατώντας φουσκωτά φλαμίγκο ως ένδειξη για τις περιβαλλοντολογικές ζημιές που φοβούνται εν μέσω αυξανόμενων εκκλήσεων για την αναστολή του έργου. Διαμαρτυρίες έχουν προγραμματιστεί επίσης και για το νότιο τμήμα της χώρας, όπου ξεκίνησαν πρόσφατα οι εργασίες του συγκροτήματος αξίας 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μια περιοχή που, όπως σας αναφέραμε και τις προηγούμενες ημέρες, θεωρείται εδώ και καιρό μία από τις πιο περιβαλλοντολογικά ευαίσθητες περιοχές της Μεσογείου. Ενώ ο διευθυντής της κορυφαίας ομάδας προστασίας της χώρας για το περιβάλλον δήλωσε ότι από την αρχή μέχρι το τέλος υπήρξε πλήρης έλλειψη διαφάνειας. Πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ξανά έχουμε βαρεθεί να ακούμε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και έχετε βαρεθεί κι εσείς να τα ακούτε. Ξανά έκανε δηλώσεις ότι αυτό το Σαββατοκύριακο μάλλον ενδέχεται να βρεθεί λύση μεταξύ για τον τερματισμό πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Το Ιράν από την πλευρά του δήλωσε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και μάλιστα έχει τονίσει ότι έχει βάλει σαν όρο ότι για να τερματιστεί ο πόλεμος θα πρέπει να τερματιστούν και οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. Τώρα υπάρχουν κάποιες έτσι ειδήσεις, κάποιες αντιδράσεις στα μέσα ενημέρωσης από τις δηλώσεις κάποιων βουλευτών εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο Ρούμπιο, όπου τόνισε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Τραμπ. Ανησυχούν και οι δικοί του από το δικό του έτσι κόμμα για τις δηλώσεις που κάνει ο πρόεδρος της Αμερικής. Η κατάσταση της υγείας τώρα τίθεται υπό αμφισβήτηση από την πλευρά των δημοκρατικών, να καλούν τον Μάρκο Ρούμπιο να απαντήσει σχετικά με το ζήτημα. Λοιπόν, συγκεκριμένα σας το λέω απλά, πιθανόν δεν εκτιμάται τις πολιτικές του, πιθανόν δεν εκτιμάται τις αποφάσεις που έχει λάβει, όμως σας διαβεβαιώνω, λέει ο Μάρκο Ρούμπιο, πως δεν είναι ένας πρόεδρος που κοιμάται ή που πάσχει από οποιοδήποτε γνωστική διαταραχή, οποιαδήποτε μορφή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, παρακαλώ, της Βουλής των Αντιπροσώπων. Υπάρχει και εκεί μεγάλο έτσι πρόβλημα από το κόμμα των Δημοκρατικών, γιατί απορούν με όλες αυτές τις δηλώσεις που κάνει τρεις φορές κατά το διάστημα μιας ημέρας ο πρόεδρος της Αμερικής. Άλλες δηλώσεις κάνει το πρωί, άλλες το μεσημέρι και άλλες το βράδυ, και κάθε φορά κλείνει την ημέρα με μια δήλωση ότι αύριο θα έχουμε λύση με το Ιράν, ενώ από την άλλη πλευρά το Ιράν διαψεύδει τελείως τις δηλώσεις του Προέδρου.

0: μείναν μόνο.
1: Πάμε σε μία άλλη φρικιαστική είδηση, θα έλεγα, από τον Ισημερινό μας έρχεται αυτή τη φορά. 8 πτώματα βρέθηκαν μέσα σε σακούλες σε μία απαράκτια περιοχή του νοτιοδυτικού Ισημερινού, όπου εκεί οι αντίπαλες συμμορίες αντιπάχονται για τον έλεγχο της διακίνησης των ναρκωτικών. Οι σακούλες με τα πτώματα βρέθηκαν στα προάστια του Μπαμπάγια, είναι μία πόλη περίπου 100.000 κατοίκων, που βρίσκεται 60 χιλιόμετρα νότια της Γουαγιακίλ, μιας μεγάλης πόλης, λιμάνι του κράτους. Σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε ο δημοσιογράφος Γκάλο, αρχηγός της τοπικής αστυνομίας. Στον Ισημερινό διακινείται το 70% της κοκαίνης που παράγεται στους γείτονες του Ισημερινού, την Κολομβία, στο βορρά και το Περού στο νότο. Πρόκειται για τις δύο χώρες οι οποίες κατατάσσονται στις πρώτες δύο θέσεις παγκοσμίως ως προς την παραγωγή της κοκαίνης, η οποία διέρχεται από τον Ισημερινό και εξάγεται μέσω των λιμένων του στον Ειρηνικό. Τα πτώματα ενδέχεται να είναι και τα 8 μιας οικογένειας, τα μέλη της οποίας αγνοούνται από την Κυριακή, και οι περισσότεροι εκ των οποίων ανήκαν σε μια συμμορία στην αντίπαλη συμμορία σε εκείνη την περιοχή. Τώρα, ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι δίπλα στα πτώματα βρέθηκε και ένα σημείωμα με ανάληψη ευθύνης για τα εγκλήματα που φέρεται να διέπραξε συμμορία Los Lobos στο πλαίσιο του πολέμου της εναντίον της αντίπαλης συμμορίας Los Κλονένος. Αυτά λοιπόν γίνονται σε όλες αυτές τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, όσο και να προσπαθεί ο πρόεδρος Τραμπ να περιορίσει το εμπόριο των ναρκωτικών. Δυστυχώς είναι ένα βαρέλι χωρίς πάτο, μια και το βασικό εισόδημα πάρα πολλών κατοίκων σε αυτές τις χώρες είναι στις καλλιέργειες εκεί, οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να βάλεις ένα τέρμα στο εμπόριο των ναρκωτικών.

Λοιπόν, και από το νησιμερινό πάμε στην Ίμπιζα. Το νησί της Ίμπιζα όμως αντιμετωπίζει προβλήματα τα τελευταία χρόνια και δεν μπορείτε να φανταστείτε από τι. Κατακλείζεται από φίδια, προκαλώντας πανικό σε χιλιάδες τουρίστες. Τα φίδια αυτά που δεν ήταν ερδημικά μεταφέρθηκαν με κάποια κρυμμένα στην εισαγωγή κάποιων φυτών στο νησί. Είναι, έτσι, είναι μη δηλητηριώδη, αλλά έχουν εισβάλει για τα καλά μέσα στο νησί, μέσα στο νερό, και επειδή μπορεί να κολυμπήσει, όπως φαίνεται και σε πάρα πολλά έτσι χιλιάδες βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λοιπόν, μάλιστα, μου γράφει ένας ακροατής μας ότι σύντομα και εδώ, εάν δεν κόψουν τα χόρτα. Πολύ εύστοχο. Λοιπόν, αυτά παρότι που δεν είναι δηλητηριώδης, αλλά το να βρίσκεις όλα αυτά τα φίδια μέσα στο νερό και να κολυμπάς δίπλα έχουν προκαλέσει πανικό στους τουρίστες εκεί και τους κατοίκους. Αυτό συμβαίνει επειδή έχει αλλάξει το οικοσύστημα του νησιού, καθώς το φίδι δεν έχει θηρευτές που να το απειλούν, αλλά έχει στη διάθεσή του πάρα πολλά θηράματα, μεταξύ των οποίων και μία σαύρα που πλέον είναι απειλούμενο είδος. Αυτά κολυμπούν με πολύ μεγάλη ταχύτητα και στη συνέχεια κινούνται στις παραλίες, φτάνοντας σε βάρκες, σε κήπους και σε δρόμους. Το μέσο μέγεθος αυτών των φιδιών έχει σχεδόν διπλασιαστεί με τα χρόνια, φτάνοντας ακόμη και στο 1,5 μέτρο. Τώρα οι αρχές της Ίμπιζα έχουν στήσει εκατοντάδες παγίδες και μόνο σε ένα έτος πιάστηκαν 3.000 φίδια. Ο δημοφιλής τουριστικός προορισμός έχει τώρα να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, που αποτελεί έτσι μεγάλο έτσι πρόβλημα και για το οικοσύστημα αλλά και στην τουριστική ανάπτυξη. Λοιπόν, να πάμε και στα δικά μας. Πραγματικά, εάν δεν κοπούνται τα χόρτα, έτσι και εμείς θα αναγκαστεί εδώ ο Δήμος ή η Περιφέρεια να στείνει παγίδες παντού για να πιάσει τα φίδια που κυκλοφορούν πάρα πολλά αυτή την περίοδο στο νησί μας.

Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα να δούμε τι γίνεται έτσι στο πολιτικό γίγνεσθε. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Στους 39 τώρα πια είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Ανακοινώθηκαν και στην Ολομέλεια της Βουλής οι δηλώσεις αποχώρησης από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Αποχωρεί ο κύριος Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, κύριος Ζεϊμπέκ, Μερόπης Τζούφη και η Θεανό Φωτίου. Ενώ αύριο άκουγα και την εκπομπή του κυρίου Χατζηνικολάου, τις δηλώσεις είχε φιλοξενούμενη την Έφη Αξιόγλου, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει και την παραίτησή της και από τη βουλευτική έδρα. Βέβαια, ακούγοντας προσεκτικά τη συνέντευξη της κυρίας Αξιόγλου, μάλλον άφησε να εννοηθεί ότι παρότι είπε ήδη ότι έχει να μιλήσει από το 2023 με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, επιθυμεί να οδηγηθεί και αυτή στο κόμμα Ελλάς. Υπάρχει ένα θέμα εκεί, πώς θα προφέρεται αυτό το κόμμα, η Ελλάς ή το Ελλάς, είναι ένα θέμα και αυτό. Λοιπόν, σύμφωνα με τώρα, δεν υφίσταται πλέον κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς και οι παραπάνω βουλευτές δεν ανήκουν σε καμία κοινοβουλευτική ομάδα και θεωρούνται ανεξάρτητοι. Αυτό επισήμανε και ο πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής, κύριος Γιάννης Πλακιωτάκης. Από την άλλη, τώρα υπάρχουν κάποιες φήμες ότι στο ΠΑΣΟΚ θα προσχωρήσει ο κύριος Κασελάκης. Το ΠΑΣΟΚ μέχρι στιγμής διαψεύδει αυτές τις πληροφορίες. Να δούμε τι θα γίνει και το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάντως φαίνεται ότι το κόμμα του κύριου Κασελάκη δεν μπαίνει στη Βουλή, και το ΣΥΡΙΖΑ ούτε και αυτό μπαίνει στη Βουλή. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουν συνέδριο. Να δούμε ποιοι θα αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα αποχωρήσουν, ποιοι θα παραμείνουν. Σίγουρα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση μέσα στο κόμμα. Οι μισοί θέλουν να φύγουν και να πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αν τους θέλει, γιατί δεν τους θέλει όλους. Και οι άλλοι μισοί θέλουν να παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, εδώ στα δικά μας, να δούμε με τι θα ασχοληθούμε σήμερα. Θα έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού του Δήμου, τον κύριο Παναγιώτη Δρόσο, για να δούμε τι θα γίνει με το γήπεδο, τι θα γίνει με τις κερκίδες, με τα ποδητήρια, θα φταχτεί το γήπεδο, υπάρχει χρηματοδότηση, γιατί η ομάδα της Ζακύνθου ανυπομονεί και έχει μεγάλο άγχος για να ξέρει αν τα παιχνίδια της θα γίνονται εδώ ή θα πρέπει να αναζητήσει άλλο γήπεδο σε άλλη περιοχή της Ελλάδος. Θα έχουμε και τον κύριο Τσιριγότη για να συζητήσουμε τι γίνεται με το Μητρό, με το ελαιοκομικό Μητρών. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας ρωτάνε, ακόμη δεν ξέρουν πού πρέπει να πάνε, μέχρι πότε είναι οι προθεσμίες. Θα δούμε τι γίνεται με την ευλογιά των εγωπροβάτων και με τη δακοκτονία. Φέτος δεν θα είναι καλή περίοδο. Λένε ότι θα έχουμε και πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες για το λάδι και γενικότερα για την καλλιέργεια της ελιάς εδώ στο νησί μας. Και μαζί μας θα είναι και ο κύριος Γιάννης Κοπανάς, μέλος της Λέσχης ο Ζάκυνθος, για να μας πει για το φεστιβάλ κλασικής μουσικής που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο.

0: Για να δούμε μία ανακοίνωση τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ που αφορά τους εργαζόμενους του αεροδρομίου. Στο δελτίο τύπου τονίζεται χαρακτηριστικά ότι εικόνα εργαζομένων να περπατούν χιλιόμετρα κάτω από το καυτό ήλιο ή μέσα στη νύχτα, αφήνοντας τα αυτοκίνητά τους σε χωράφια και επικίνδυνα σημεία γύρω από το αεροδρόμιο, δεν τιμά κανένας. Αυτή η ανακοίνωση βγήκε με αφορμή την απόφαση της Fraport. Οι εργαζόμενοι που θέλουν να σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους μέσα στο χώρο του αεροδρομίου θα πληρώνουν ένα χρηματικό αντίτιμο. Λοιπόν, συνεχίζουμε το δελτίο τύπου. Πολύ περισσότερα δεν τιμά μια εταιρεία όπως η Fraport Greece, η οποία διαχειρίζεται δημόσιες υποδομές στρατηγικής σημασίας και εμφανίζεται να μετατρέπει ακόμη και την πρόσβαση στην εργασία σε πεδίο οικονομικής εκμετάλλευσης, την ώρα που οι εργαζόμενοι του τουρισμού παλεύουν με εξαντλητικά ωράρια, εποχική ανασφάλεια και χαμηλές αποδοχές, καλούνται σύμφωνα με όσα κατακαίλονται να πληρώνουν μέχρι και 60 ευρώ το μήνα για να παρκάρουν ώστε να πάνε στη δουλειά τους. Αυτό δεν είναι πολιτική διαχείριση, είναι πρόκληση απέναντι στους ανθρώπους που κρατούν όρθιο τον τουρισμό και εξυπηρετούν χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά. Είναι αδιανόητο εργαζόμενοι να αναγκάζονται να παρκάρουν σε χωράφια, να διασχίζουν κάθετα έναν επικίνδυνο δρόμο με κίνδυνο της ζωής τους και όλα αυτά επειδή κάποιοι αποφάσισαν πως ακόμη και η ανάγκη πρόσβαση στην εργασία αποτελεί ευκαιρία κερδοφορίας. Η Fraport Greece οφείλει να απαντήσει δημόσια γιατί δεν παρέχει δωρεά στάθμευση στους εργαζόμενους και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη αν συμβεί ατύχημα σε εργαζόμενο που αναγκάζεται να περπατά σε επικίνδυνα σημεία.
1: Σας ευχαριστώ. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: καλοκαίρι.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Cri-Cri παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet and Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Lesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: τώρα.
1: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Πολιτικής, κύριο Κωνσταντίνο Τσιριγότη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Ποταμίδη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
1: Ναι. Λοιπόν, καιρό έχουμε να τα πούμε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας που δεν έχουν ενημερωθεί ακόμη, λόγω δουλειάς, είναι στις δουλειές τους, δεν έχουν δει και τις ανακοινώσεις ή δεν παρακολουθούν και μέσα ενημέρωσης. Να ξεκινήσουμε ως εξής. Τι γίνεται με το ελαιοκομικό μητρό?
2: Κυρία Ποταμίδη, το ελαιοκομικό μητρό είναι μια πληγή η οποία έχει ξεκινήσει χωρίς να έχουμε στελεχωμένες υπηρεσίες.
1: Ναι.
2: Είναι υποστελεχωμένες υπηρεσίες και αυτή τη στιγμή δηλαδή που θέλω να αναφερθώ είναι ότι στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας στη Δάγκηθο έχουμε μόνο δύο άτομα για να ασχοληθούν για το συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Δηλαδή για ποιο θέμα δηλαδή, την ολοκλήρωση, δηλαδή το να πηγαίνει ο πολίτης να δηλώνει αυτά τα ελαιοτεμάχια τα οποία έχει και να ολοκληρώνεται η διαδικασία του ελαιοκομικού μητρώου. Αυτή είναι η σωστή ενέργεια. Αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι υποστελεχωμένες υπηρεσίες, ζητώντας το κράτος με δύο υπαλλήλους να φτιάξουμε το ελαιοκομικό μητρώο της Δακίνθου με 8.500 αιτήσεις, το προσέξτε, όταν λέμε 8.500 αιτήσεις, δεν είναι 8.500 ελαιοτεμάχια. Εάν λοιπόν υπολογίσουμε από 3 ελαιοτεμάχια η κάθε αίτηση, πάμε 3.824, πάμε σε 24.000 αιτήσεις πλέον. Λοιπόν, γιατί δεν είναι έτσι απλά φτιάξαμε το ελαιοκομικό μητρώο σε έναν παραγωγό ο οποίος έχει ένα ελαιοτεμάχιο, είναι ενιαία δηλαδή η περιουσία του. Είναι ένας ο οποίος έχει 3 τεμαχία, 5 τεμαχία, 6 τεμαχία. Έτσι όλα αυτά επιβαρύνουν την κατάσταση της ολοκλήρωσης του ελαιοκομικού μητρώου. Το ελαιοκομικό μητρώο το οποίο μας δίνει προθεσμία μέχρι του χρόνου, τον Οκτώβριο, το Σεπτέμβριο, 30 Σεπτεμβρίου του 27, αυτό δεν γίνεται με τίποτα και το γνωρίζει πάρα πολύ καλά το Υπουργείο και γενικά η κυβέρνηση.
1: Μα έτσι δεν θα τελειώσετε ποτέ. Δεν μπορείτε να πάρετε προσωπικό απ' έξω?
2: Όχι, δεν μας το επιτρέπετε. Το... δεν μπορούμε να προσλάβουμε.
1: Το ξέρω, αλλά να βγει.
2: Ούτε μπορεί να το κάνει ο οποιοδήποτε που δεν έχει γνώσεις.
1: Ναι, γεωπόνους. Μιλάω για γεωπόνους.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Εμείς αυτή τη στιγμή το μόνο που έχουμε κάνει είναι να προσθέσουμε υπαλλήλους να δέχονται τις αιτήσεις με αριθμό πρωτοκόλλου, ούτως ώστε να είναι κατοχυρωμένος ο παραγωγός ότι δεν θα έχει πρόστιμο από πρώτη δεκάτου του 27. Δηλαδή, εμείς καλούμε τους πολίτες αυτή τη στιγμή να έρθουν στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας να κάνουν την αίτησή τους ότι θέλουν να κάνουν το ελαιοκομικό μητρώο, ότι θέλουν να το ολοκληρώσουν παίρνοντας αριθμό πρωτοκόλλου. Ούτως ώστε, αν τυχόν εμείς δεν τους καλέσουμε μέχρι του χρόνου, το 30 Σεπτεμβρίου, θα είναι κατοχυρωμένος ότι εγώ έκανα την αίτησή μου, εσείς δεν με καλέσατε, άρα δεν φταίω εγώ, φταίει η υπηρεσία, φταίει το Υπουργείο, φταίει η πολιτεία.
1: Να σας ρωτήσω, θα πρέπει αυτό το θέμα να... γιατί δεν φαντάζομαι, δεν είναι μόνο εδώ στη Ζάγκηθο, είναι παντού στην περιφέρεια.
2: Αυτό είναι πανελλαδικό.
1: Και πανελλαδικά. Θα πρέπει τότε κάτι να γίνει, ο Περιφερειάρχης να κάνετε μία έτσι έτοιμα στο Υπουργείο?
2: Ναι. Έχουμε ενημερώσει στο Υπουργείο. Γνωρίζει αυτό το πράγμα το Υπουργείο. Δεν είναι ότι εμείς δεν θέλουμε να μείνουμε έτσι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία και η συγκεκριμένη οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα αυτό δεν κάνουν μόνο τη δουλειά του ελαιοκομικού μητρώου, κάνουν και άλλες εργασίες, γιατί είναι θέμα τροφίμων, είναι θέμα υγιεινής του πολίτη πάνω στα τρόφιμα, ζωοτροφές, όλα αυτά ελέγχονται από τους συγκεκριμένους γεωπόνους. Είχαμε παλιά 16 με 17 γεωπόνους στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Δακίνθου και αυτή τη στιγμή έχουμε 6. Οι οποίοι ασχολούνται με άλλο αντικείμενο, δεν είναι, γι' αυτό λέμε ότι είναι μόνο οι δύο που ασχολούνται για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά ασχολούνται και με άλλα θέματα τα οποία αφορούν τον έλεγχο των τροφίμων, των προϊόντων, των ζωοτροφών.
1: Μάλιστα. Ο μόνος τρόπος που πιστεύω εγώ για να προχωρήσει πιο γρήγορα είναι να κάνετε, όχι εσείς βέβαια, να σας αφήσει εδώ στο κόκκινο, το πράσινο φως στο Υπουργείο, να πάρει εξωτερικούς συνεργάτες ή να μπορούν οι πολίτες να πηγαίνουν έξω σε εξωτερικούς συνεργάτες.
2: Για να κάνουν ακριβώς εκεί. Αυτό το οποίο εσείς λέτε, ακριβώς αυτό το που σκεφτήκατε δηλαδή, και μπράβο σας, συγχαρητήρια για αυτό το οποίο σκεφτήκατε, την κάναμε την πρόταση εμείς, ναι, να ανοίξει το σύστημα και να πάμε με βάση το κτηματολόγιο. Αλλά ποιο κτηματολόγιο, που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το κτηματολόγιο. Δεν υπάρχει εικόνα στο κτηματολόγιο. Να ανοίξει δηλαδή την πύλη εισόδου προς όλους, είτε δικηγόροι είναι αυτοί, είτε μηχανικοί είναι, είτε γεωπόνοι, να μπορούν να μπουν στο σύστημα και να κάνουν, ναι, αλλά και ο ίδιος ο πολίτης, αν δεν έχει γνώσεις, να μπορεί να κάνει το ελαιοκομικό του μητρό μέσω της ανοιχτής πύλης που θα έχει κάνει το Υπουργείο. Ναι. Αλλά δυστυχώς δεν το δέχονται ούτε γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι, για να έρθει κάποιος εκεί για να πάρει αριθμό πρωτοκόλλου, μόνο την ταυτότητά του θα πρέπει να έχει μαζί του, αν γνωρίζει.
2: Ναι, ναι. Την ταυτότητά του και το αφημί του.
1: Και το αφημί του. Μάλιστα. Και οπότε να δούμε εμείς, να πούμε στους πολίτες που μας ακούνε, τους αγρότες, να πάνε να έρθουν εκεί στα γραφεία, στην περιφέρεια τουλάχιστον.
2: Στο δεύτερο όροφο.
1: Ναι, να πάρουν τον αριθμό πρωτοκόλλου για να μην πληρώσουν πρόστιμο. Γιατί μετά θα έχουν πρόστιμα. Μετά
2: και επειδή από πρώτη δεκάτου λέει το κράτος, θα βάλει λέει πρόστιμα.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Καλά, εγώ δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι θα δοθεί παράταση, γιατί πάντα έτσι γίνεται. Δίνεται μια ημερομηνία, δεν έχουμε προσωπικό και ξαναδίνεται παράταση. Αλλά και τουλάχιστον.
2: Ήταν για το 26 να γίνει αυτό, αλλά δώσανε παράταση για μέχρι το 27.
1: Μάλιστα.
2: Ο Θεός βοηθός. Δυστυχώς στην Ελλάδα είναι ό,τι κάνει ο Θεός.
1: Τώρα κύριε Τσιριγότη, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Έχουμε ξεμπερδέψει από την ευλογιά των εγωπροβάτων, για την ώρα τουλάχιστον.
2: Δεν έχουμε ξεμπερδέψει, απλά έχει μειωθεί η ένταση η οποία υπήρχε. Απλά το θέμα είναι τι, να μην κάνουν οι κτηνοτρόφοι καμία βλακεία και φέρουν άρρωστα ζώα τα Ιόνια. Ναι. Αυτό που κάμπανε στην Κεφαλονιά, αυτά που κάμπανε στην Ιθάκη. Ναι. Έτσι, αυτά τα δύο νησιά δημιουργήσαν το μεγάλο πρόβλημα και είχαμε και εμείς εδώ στα Ιόνια. Ευτυχώς η Δάγκυνθος, η Λευκάδα και η Κέρκυρα δεν είχαμε τέτοιους προβλήματα.
1: Εσείς έχετε παρατηρήσει με την εμπειρία που έχετε ή με τον κόσμο που μιλάτε, ότι υπάρχει η νέα γενιά, κάποια άτομα που θέλουν να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία εδώ στο νησί μας?
2: Κυρία Ποταμιδή, δυστυχώς διακρίνουμε να μιλήσω, γιατί όλοι βάλουν εναντίον μου, γιατί επειδή δεν ξέρω, ίσως επειδή λέω την αλήθεια, γιατί εγώ η αλήθεια και η πραγματικότητα είναι αυτά τα οποία λέω. Είναι το εξής. Όταν τα είχα πει εγώ στον κύριο Σταμανίτη και στον κύριο Υφυπουργό Αγροτικής Οικονομίας, τότε που ήταν με τον κύριο Τσιάρα,
1: ναι,
2: τον κύριο Παπαγιαννίδη, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και τους λέω, εδώ δεσμεύεται έναν νέο άνθρωπο για 8 χρόνια να μην κάνει άλλη εργασία, αλλά θα ασχοληθεί μόνο με τον αγροτικό τομέα. Και δεν μπορεί να κολλήσει ένσημα, δηλαδή σε ένα τουριστικό νησί όπως είναι η Ζάκηθος, να κολλήσει ένσημα σε ένα ξενοδοχείο, γιατί για το καλοκαίρι, ας πούμε, μπορεί να έχει το χρόνο να πάει να δουλέψει και κάπου αλλού.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με την κτηνοτροφία.
2: Ναι, με τον ποτελήνη τομέα.
1: Και μπει σε ένα πρόγραμμα, έτσι.
2: Κυρία Ποταμίτη, μισό λεπτό, ακούστε με. Αναφέρομαι στον ποτελινή τομέα. Δεν έχει σημασία αν είναι κτηνοτρόφος, αν είναι γεωργός ή αν είναι οτιδήποτε άλλο, αλιέας.
1: Και μπει σε ένα πρόγραμμα. Για τα υπόλοιπα.
2: Και μπει σε ένα πρόγραμμα.
1: Για τα επόμενα 8 χρόνια δεν μπορεί να εργαστεί κάπου αλλού και πώς θα ζήσει?
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί να κολλήσει καθόλου ένα σήμα σε κάτι άλλο. Τι γίνεται τώρα λοιπόν? Αυτός ο άνθρωπος λέει θα ασχοληθώ με τον ποτελινή τομέα. Και στην πορεία, αφού πάρει την επιδότηση, πάρει τα τρακτέρ του, πάρει τα εργαλεία τα οποία θέλει, θέλει να κάνει ένα σχέδιο βελτίωσης. Μια αναβάθμιση δηλαδή του εξοπλισμού του, για να μπορέσει να συνεχίσει να παράγει ο άνθρωπος.
1: Ναι.
2: Και κάνει εργασία βελτίωση. Και λέει το Υπουργείο τώρα, εγώ μέχρι το 60% εγώ μπορώ να καλύψω. Μα για ποιο λόγο δηλαδή τον δεσμεύει λοιπόν εσύ τον αγρότη αυτών των νέων
1: ναι.
2: να κάνει κάτι άλλο. Και του λες ότι εγώ δεν μπορώ να σου δώσω παρά μέχρι 60% εγώ μπορώ να σου δώσω.
1: Μάλιστα.
2: Καταλάβατε, δηλαδή ναι. είναι ένα αλαλούμ το οποίο γίνεται και δυστυχώς αγανακτούν. Βλέπω ανθρώπους νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μπει σε αυτό το σε αυτά τα προγράμματα και λένε και βλαστημένα την ώρα και τη στιγμή που μπήκανε.
1: Ναι.
2: Είναι σημεία δηλαδή τα οποία μου έχουν τύχει τώρα Κεφαλονιά και Ζακίνθο, δύο παραγωγοί που τους ζητάνε τα χρήματα πίσω. Επειδή κολλήσανε κάποια ένσημα σε τουριστική περίοδο.
1: Ναι, από μια άλλη. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο με την δακοκτονία, το πρόγραμμα. Πώς πηγαίνει?
2: Το πρόγραμμα της δακοκτονίας προχωράει κανονικά. Ελπίζω ότι το αργότερο μέχρι 10 Ιουλίου να έχω κάνει την πρώτη επέμβαση.
1: Mm-hmm.
2: Ελπίζω. Δεν λέω μεγάλες κουβέντες. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Προχωρούμε κανονικά. Ελπίζω ότι... Διότι αυτοί που έχουν δώσει τις προσφορές είναι τρεις και δεν υπάρχει περίπτωση να χτυπηθούν μεταξύ τους ούτως ώστε να έχουμε κάτι σε ρίζες.
1: Ναι. Δεν θα έχουμε ενστάσεις, λέτε, κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
2: Χρησιμοποιώ τη λέξη ελπίζω, ναι. διότι εάν τυχόν συμβεί το οτιδήποτε και δεν συμβεί, δηλαδή και δεν γίνει και φέτος η δακοκτονία, εγώ δεν θα ξανακάνω δακοκτονία ζάκητο. Και εκείνο που προσπαθώ και το λέω και το τονίζω, και πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοστεί αυτό το πράγμα, με τη βοήθεια φυσικά της κυβέρνησης, με τη βοήθεια του Υπουργείου, να σταματήσουμε τους ψεκασμούς, να απαγορευτούν οι ψεκασμοί στο νησί της Ζακίνθου. Γιατί? Διότι δεν έχουμε χωροταξικό. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή περιοχή που να λέγεται αγροτική περιοχή. Δίπλα στις σταφίδες, δίπλα στα λιοστάσια υπάρχουν ξενοδοχεία. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο άλλος να ψεκάζει και ο τουρίστας να βλέπει το ψεκαστικό υγρό να έρχεται πάνω του. Πρέπει λοιπόν εμείς οπωσδήποτε, και αυτό πρέπει να το υιοθετήσει η κυβέρνηση, γιατί είχα κάνει κάποιες ενέργειες εγώ τα δύο προηγούμενα χρόνια, αλλά δυστυχώς δεν αποέδωσαν, να πάμε στη δακοπαγίδα.
1: Ναι.
2: Το πολύ που
1: είναι
2: μπορεί να κάνει είναι
1: αυτό,
2: να χρησιμοποιήσει, ναι. να χρησιμοποιήσει ο παραγωγός δύο δακοπαγίδες το χρόνο.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να το δει το Υπουργείο, να επιδοτήσει με τα χρήματα τα οποία δίνει για τους ψεκασμούς να γίνει με δακοπαγίδα. Τουλάχιστον να πάμε σε κάτι οικολογικό.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν παραγωγοί όμως που από μόνοι τους έχουν καταφύγει σε...

0: στα ρέματα, στους δρόμους. Μιλάω για την περιφέρεια τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ μιλάω σαν περιφέρεια. Ναι. Τώρα, αν κάποιες άλλες υπηρεσίες δεν κάνουν μειοκτονία, αυτό δεν το γνωρίζω, ας αναλάβουν τις ευθύνες τους ο καθένας.
1: Ναι, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Αποταμίτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
2: Πρίσμα 90 και 2.

Πάμε παρακάτω να δούμε μια ανακοίνωση από το Δήμο Ζακύνθου. Σύμφωνα με δελτίο τύπου που έχουμε εδώ, προχώρησε τις τελευταίες ημέρες σε εκτεταμένες παρεμβάσεις απομάκρυσης παράνομου διαφημιστικού υλικού από κεντρικά και περιφερειακά σημεία της πόλης, μετά από φαινόμενα αφισορύπανσης που παρατηρήθηκαν στο πλαίσιο προώθησης εκδηλώσεων. Συνεργεία του Δήμου σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία αφαίρεσαν αφίσες που είχαν τοποθετηθεί παράνομα σε στήλους, πινακίδες, κοινόχρηστους χώρους και άλλα σημεία του νησιού, αποκαθιστώντας την εικόνα της πόλης και την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων χώρων. Παράλληλα, η Δημοτική Αστυνομία προχώρησε στις προβλεπόμενες από την νομοθεσία ενέργειες και στη βελτίωση του αντίστοιχου προστίμου στον υπεύθυνο παραγωγό της εκδήλωσης. Ο Δήμος επισημαίνει ότι η προβολή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων είναι καλοδεχούμενη και επιθυμητή, ωστόσο οφείλει να πραγματοποιείται με σεβασμό στους κανόνες που ισχύουν για όλους και με την προστασία του δημόσιου χώρου. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει απολύτως νόμιμη διαδικασία προβολής μέσω των ειδικών διαφημιστικών πινακίδων που διαθέτει ο Δήμος σε δεκάδες σημεία της πόλης.

Λοιπόν, για να δούμε σε μία είδηση από το, από το χώρο του τουρισμού. Δεν πάνε καλά οι κρατήσεις στα σκάφη. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας έχουν αγοράσει σκάφη τα προηγούμενα χρόνια που τα πράγματα πήγαιναν καλά. Φέτος λοιπόν έχει παρατηρηθεί μία μείωση 40% στο θαλάσσιο τουρισμό, με σημαντικές έτσι απώλειες ξεκίνησε η φετινή περίοδος, καθώς η κίνηση στα σκάφη εμφανίζεται αισθητά μειωμένη σε σχέση με την περσινή χρονιά. Σύμφωνα με την εικόνα που καταγράφεται, οι αφήξεις θαλαμυγών, γιότ και ιστιοπλοϊκών σκαφών παρουσιάζουν πτώση που φτάνει το 40%, όντως το παρατηρούμε και εμείς οι ίδιοι έτσι στο λιμάνι της πόλης, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στον κλάδο των ναυτικών πρακτόρων. Η έναρξη της σεζόν ήταν πάρα πολύ υποτονική και αποδεικνύει για ακόμη μια φορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κεντρικό λιμάνι του νησιού. Οι επαγγελματίες του χώρου διαπιστώνουν ότι η κατάσταση επιβαρύνεται σταδιακά, με την εικόνα να γίνεται ολοένα και πιο προβληματική για ένα τομέα που συνδέεται άμεσα με επισκέπτες υψηλής τουριστικής δαπάνης. Η μείωση της κίνησης στα σκάφη αποτελεί αρνητικό μήνυμα για τη Ζάκυνθο, καθώς ο συγκεκριμένος κλάδος θεωρείται κομβικός για την ενίσχυση του ποιοτικού θαλάσσιου τουρισμού και την ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα του νησιού. Αυτά λοιπόν, γενικά οι κρατήσεις είναι μειωμένες. Είναι μειωμένες οι κρατήσεις και στις βίλες και στα Airbnb μέσα στην πόλη. Είχαμε παρατηρήσει και εμείς έτσι στις γειτονιές και στη γειτονιά που μένω εγώ, που υπάρχουν αρκετά έτσι διαμερίσματα που νοικιαζόντουσαν και πέρυσι το Μάιο είχαν κάποιες κρατήσεις. Φέτος πάρα πολλά σπίτια και μέσα στην πόλη και βίλες σε όλο το νησί είναι κλειστά. Ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει έτσι πιο έντονα την δραστηριότητά τους.

Να δούμε και μια έτσι δυσάρεστη είδηση από το χώρο του θεάτρου. Σε ηλικία 94 ετών έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, προκαλώντας συγκίνηση και βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό που τον αγάπησε μέσα από τη μακρόχρονη παρουσία του στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ο σπουδαίος αυτός ηθοποιός είχε επιλέξει τα τελευταία χρόνια να ζει στη Νότια Εύβοια και ιδιαίτερα στην Κάριστο, με την οποία διατηρούσε έναν ιδιαίτερο στενό δεσμό. Η περιοχή αποτελούσε για αυτόν ένα τοπίο ηρεμίας και γαλήνης, αν και η καταγωγή του ήταν από την αρχαία Ολυμπία. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής υποκριτικής τέχνης, αφήνοντας πίσω του μία σπουδαία παρακαταθήκη για τον πολιτισμό.

Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olimpo Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
7: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27. Μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47. Μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε πολιτιστικές ειδήσεις για το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής που διοργανώνει για άλλη μια φορά η Λέσχη ο Ζάκυνθος. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Κοπανά. Καλό μεσημέρι, κύριε Κοπανά.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Λοιπόν, πείτε μας λίγο για το φεστιβάλ, είναι πολύ πετυχημένο, πραγματικά έτσι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που θέλει να έρθει εκεί στη Λέσχη και να παρακολουθήσει όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε για να προσφέρετε κάτι διαφορετικό στο φιλόμουσο ζακυνθινό κοινό.
1: Πράγματι έγινε μια προσπάθεια από πέρυσι να ξεκινήσουμε κάτι ξεχωριστό.
0: Ναι.
1: Είχαμε διαπιστώσει ότι οι συναυλίες κλασικής μουσικής δεν είχαν και την πρώτη θέση στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου μας.
0: Όντως, ναι.
1: Έτσι λοιπόν, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι μουσικοί οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με κλασική μουσική με όργανα τα οποία είναι απαιτητικά, όπως το πιάνο, το βιολί, το τσέλο, αποφασίσαμε λοιπόν να δώσουμε καταρχήν βήμα στους καλλιτέχνες αυτούς, τους ντόπιους, τους ζακυνθινούς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους, αλλά και σε διακεκριμένους καλλιτέχνες οι οποίοι θα ερχόντουσαν και έρχονται έξω από τη Ζάκυνθο, για να παίξουν και αυτοί κάποια σημαντικά κομμάτια, ώστε να δώσουν μια όθηση πάνω στα μουσικά πράγματα του τόπου και να υπάρξει ένα κίνητρο στα νέα παιδιά, ώστε να ασχοληθούν και αυτά σοβαρά με την κλασική μουσική, όπου θεωρούμε ότι η κλασική μουσική είναι η βάση κάθε καλή του μουσικής.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σας πω ότι πέρυσι ήταν ένα τόλμημα, γιατί το ξεκινήσαμε για πρώτη φορά. Υπήρξε όμως μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Οι αίθουσες που έγιναν στις συναυλίες ήταν γεμάτες.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν και φέτος, μαζί με την μη κερδοσκοπική εταιρεία Bemol και με τη στήριξη της περιφέρειας σαν την περιφέρεια Ζακύνθου και του Δήμου Ζακυνθίων, αποφασίσαμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω, ώστε τα όργανα τα οποία φέτος θα παρουσιαστούν να είναι περισσότερα. Πέρυσι είχαμε πιάνο και κιθάρα. Φέτος έχουμε συναυλία πιάνου για τέσσερα χέρια, που είναι πολύ απαιτητική, συναυλία τσέλου μαζί με πιάνο, συναυλία πιάνου, συναυλία βιολιού με πιάνο, συναυλία κιθάρας και συναυλία φλάουτου κιθάρας. Άρα λοιπόν έχουμε μία ποικιλία πλέον οργάνων και αυτό δημιουργεί και μία ποικιλία των κομματιών που θα εκτελεστούν και αυτή η ποικιλία θα δώσει, θεωρούμε και ελπίζουμε, ένα τέτοιο κίνητρο ώστε να μπορέσουμε κάποια στιγμή και στη Ζάκυνθο να αποκτήσουμε μία ορχήστρα εγχόρδων, μία ορχήστρα συμφωνική δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το τόλμημα και αυτή είναι η προσπάθεια.
0: Να μας πείτε λίγο το πρόγραμμα. Ξεκινάμε από αύριο.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, από αύριο.
1: Ξεκινάμε από το Σάββατο, 6 Ιουνίου, μεθαύριο δηλαδή, καταλαβαίνετε, όπου θα έχουμε μία συναυλία πιάνου με τέσσερα χέρια. Η Βέρα Ιστραβοπόδη και η Κατερίνα Ετοπαλίδου θα εκτελέσουν έργα Μότσαρτ, Σούμπερτ, Ραβέλ και Ντεμπισί. Είναι απαιτητικά κομμάτια και απαιτούν βέβαια και καταλαβαίνετε ένα συντονισμό, εφόσον στο ίδιο πιάνο θα δρούν τέσσερα χέρια. Πρέπει να σας πω ότι έχει βγει το πρόγραμμα για όλες τις μέρες. Έχουμε ήδη δημιουργήσει αφίσες οι οποίες έχουν κυκλοφορήσει και θα ενημερώνουμε και εσάς τα μέσα που μας βοηθάτε σε αυτή την προσπάθεια για τα κομμάτια τα οποία θα παίζονται κάθε φορά. Μετά το Σάββατο, μεθαύριο δηλαδή, η επόμενη συναυλία θα είναι 13 Ιουνίου, που είναι συναυλία τσέλου και πιάνου του Βάγκινα Γκαλογιάν και του Διονύση Σεμιτέκολου.
0: Πολύ γνωστός ο κύριος Σεμιτέκολος.
1: Βέβαια. Στις 17 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη έχουμε συναυλία πιάνου της Ντάνας Διακουμέλου.
0: Ναι.
1: Στις 21 Ιουνίου ημέρα Κυριακή που έχει καθιερωθεί και σαν Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, έχουμε συναυλία βιολιού του Διονύση Βερβιτσιώτη και της Άννης Τότσιου.
0: Ναι.
1: Βιολί με πιάνο. Στις 24 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη έχουμε συναυλία κιθάρας με τον Θοδωρή Κουκουσούδη. Στις 27 Ιουνίου, Σάββατο, έχουμε συναυλία φλάου του κιθάρας της Σοφίας Μαυρογεννίδου και του Αριστίδη Χατζησταύρου, και κλείνει το φετινό φεστιβάλ στις 28 Ιουνίου ημέρα Κυριακή με συναυλία πιάνου του Διονύση Κουκουβάλα.
0: Και αυτός έτσι διάσημος.
1: Πρέπει να σας πω ότι πλέον θεωρούμε ότι έχουμε τη δυνατότητα στη Ζάκυνθο να γίνει το φεστιβάλ αυτό θεσμός. Που σημαίνει αυτό ότι θα μπορούμε κάθε χρόνο να έχουμε κάτι καλύτερο να προσφέρουμε στη Ζάκυνθο, στο ζακυνθινό κοινό, και επίσης θα έχουμε και μία πλέον διαφήμιση, αν θέλετε, ενημέρωση και έξω από τη Ζάκυνθο.
0: Ναι, α, μάλιστα. Και περισσότερες συμμετοχές.
1: Ακριβώς.
0: Να σας ρωτήσω, θα κάνετε κάτι άλλο κατά την περίοδο του καλοκαιριού? Προετοιμάζει κάτι άλλο η Λέσχη?
1: Η Λέσχη, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια είχε ρίξει όλο το βάρος της στα διοικητικά συμβούλια και τα μέλη, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το κτίριο, για να μπορεί πλέον να δέχεται αυτού του είδους τις δραστηριότητες, τις πολιτιστικές, πολιτικές και άλλες εκδηλώσεις. Καθώς βρισκόμαστε πλέον στο 95%, αν θέλετε, της ολοκλήρωσης, πλέον στρέφουμε την προσοχή μας στην παροχή πολιτιστικού έργου.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, πράγματι, όπως σωστά είπατε, υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο μετά το φεστιβάλ θα ανακοινωθεί, το οποίο θα αναφέρεται και σε άλλες εκδηλώσεις που θα γίνουν και άλλες περιόδους του χρόνου, όχι μόνο τον Ιούνιο δηλαδή, που γίνεται αυτό το μουσικό φεστιβάλ, και θα έχουμε μέσα σε αυτές τις πολιτιστικές δραστηριότητες που θα φιλοξενήσουμε ή θα δημιουργήσουμε ή θα οργανώσουμε, θα έχουμε και άλλα είδη μουσικής και είδη χορού και είδη θεάτρου, και όλα αυτά θα ανακοινωθούν αμέσως μετά το φεστιβάλ.
0: Αυτά θα γίνουν στο καινούριο χώρο που έχει ολοκληρωθεί, ή και στους δύο χώρους της Λέσχης?
1: Θα λειτουργούν και οι δύο αίθουσες. Και η μεγάλη αίθουσα που γνωρίζει πλέον καλά ο ζακυνθινός λαός, αλλά και η μικρότερη αίθουσα των 70 θέσεων, που δημιουργήθηκε πρόσφατα με το πρόγραμμα Leader, όπως γνωρίζετε, από το δίκτυο.
0: Ευτυχώς που υπάρχει αυτή η αίθουσα η μεγάλη, κύριε Κοπανά, και κάποιες φορές μας βγάζει ασπροπρόσωπους, γιατί δεν υπάρχει άλλη αίθουσα έτσι,
1: την οποία με καλό φωτισμό και καλό ήχο. Να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε. Δηλαδή θα πιστεύω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι μία από τις καλύτερες αίθουσες που υπάρχουν στο Ιόνιο.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, μια και στο παρελθόν είχατε ασχοληθεί πάρα πολύ με τον πολιτισμό. Πώς βλέπετε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται στο νησί μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους? Πιστεύετε ότι στερούμε
1: όλα
0: κάπου?
1: Τα σχήματα, όλα τα σχήματα τα οποία δραστηριοποιούνται είναι αξιέπαινα και αξιόλογα. Είναι πολύ σημαντικό σε όλο το μήκος και το πλάτος του νησιού να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να ασχολούνται με θέατρο, με χορό, με μουσική, με κάθε είδος τέχνης. Όμως πρέπει να σας πω κάτι, γιατί είναι το παράπονό μου, και αυτό το παράπονο δεν μπορώ να μην το εκφράσω. Δυστυχώς η υποδομή την οποία δημιουργήσαμε, που λέγεται Δημοτικό Θέατρο, εξ αρχής δεν έγινε όπως φανταζόμαστε, ώστε να εκτηρεί τους στόχους τους οποίους είχαμε θέσει εξ αρχής. Θα θυμίσω ότι με τη Δημαρχία Γιάννη Αγκαλιανού είχαμε εξασφαλίσει το οικόπεδο που ανήκε στον ΑΣΟ, από τον Υπουργό τον Ανομερίτη, τον Υπουργό Γεωργίας, όπου πήγαμε στην Αθήνα και παραλάβαμε το οικόπεδο. Όμως δυστυχώς το θέατρο αυτό έγινε με έναν ανορθόδοξο τρόπο. Παρένθεση, μελέτη κατασκευή, για όσους καταλαβαίνουν, έδωσε στον εργολάβο πολλές αρμοδιότητες να κάνει ό,τι θέλει. Με αποτέλεσμα να έχουμε μία αίθουσα μικρή, η οποία δεν φιλοξενεί όσο κόσμο θα έπρεπε να φιλοξενήσει. Ναι. Δεύτερον, δεν έχει καλή ηχητική. Mm-hmm. Τα καθίσματα αναγκαστικά πήγαν πολύ κοντά το ένα μετάλλο.
0: Ναι,
1: για πρέπει
0: στενά
1: να σηκωθούν όλοι mm-hmm. για να περάσει ένας άνθρωπος. Ναι. Υπάρχει μια καταπακτή και χώρη ανακμετάλλευτη και υπάρχουν και χώροι, οι στοές δεξιά και αριστερά του θεάτρου, οι οποίες είναι άχρηστες, απαράδεκτες, έξω από την οικοδομική γραμμή και τρώνε χώρο από μέσα από το θέατρο. Αποτέλεσμα, να μην μπορούμε αυτή τη στιγμή να φιλοξενήσουμε ένα σοβαρό σχήμα που θα έρχονταν από την Αθήνα για μια Δευτέρα, μια ναι. μέρα που δεν παίζουν τα θέατρα των Αθηνών, να παίξει μια παράσταση και να φύγει, διότι είναι ασύμφορο. Δεν ναι. μπορεί με μια παράσταση με τα 220 άτομα τα οποία χωράει το θέατρο να βγάλει τα έξοδα του κανένα σχήμα. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε αυτή τη στιγμή άλλες δραστηριότητες παρά μόνο τις δραστηριότητες των δικών μας σχημάτων. Mm-hmm. Αυτό όπως σας είπα από την αρχή είναι αξιέπαινο, αλλά δεν δίνει ένα βήμα μπροστά.
0: Και δεν φαίνει και
1: δεν γίνεται η όσμωση ώστε να δούμε και ένα άλλο σχήμα, να δούμε επαγγελματίες ηθοποιούς οι οποίοι θα έρθουν εδώ και θα παίξουν στον τόπο μας και θα γίνουμε καλύτεροι. Αυτό δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει.
0: Να σας ρωτήσω, κύριε Κοπανά, η αρχική μελέτη έτσι ήταν να σχεδιαστεί το θέατρο ή άλλαξε στην πορεία?
1: Ακούστε, όταν παραλάβαμε το χώρο, καταφέραμε με τη δημαρχία του Γιάννη του Αγαλιανού να εξασφαλίσουμε ένα κονδύλι και ο στόχος ήταν να γίνει ένα διεθνής διαγωνισμός και να γίνει το καλύτερο σχέδιο να επιλεγεί και να φτιαχτεί. Ναι. Δυστυχώς ναι. δεν μας έδωσε ο λαός,
0: βέβαια,
1: ο σοφός λαός, mm-hmm. άλλο χρόνο για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε αυτό το όνειρο το οποίο είχαμε. Το οποίο δεν ήταν μόνο ένα όνειρο το πώς θα έπρεπε να γίνει το θέατρο, αλλά είχε και άλλους στόχους. Yeah. Είχαμε προβλέψει mm-hmm. ένα υπόγειο πάρκινγκ, το οποίο θα έδινε το πρόβλημα της παραλιακής και συγχρόνως θα έδινε έσοδα στο θέατρο. Γιατί mm-hmm. ένα θέατρο για να λειτουργήσει και να μπορεί να διατηρείται σε καλή κατάσταση, χρειάζεται χρήματα. Mm-hmm. Σήμερα όπως είναι φτιαγμένο το θέατρο αυτό, δεν μπορεί να εξασφαλίσει ούτε δεκάρα. Γιατί mm-hmm. γίνεται σήμερα, γίνονται παραστάσεις των δικών μας σχημάτων, mm-hmm. τα οποία και σωστά δεν μπορεί να πάρει και χρήματα όταν mm-hmm. οι άνθρωποι βάζουν τον ερασιτεχνισμό τους, αλλά και την προσπάθειά τους και το χρόνο τους για να δημιουργήσουν κάτι. Δεν μπορεί να τους πάρει και λεφτά όταν φιλοξενούνται στο θέατρο. Άρα αυτή τη στιγμή έχεις ένα θέατρο το οποίο δεν σου αποδίδει ούτε δεκάρα.
0: Όντως.
1: Άρα λοιπόν, επειδή μιλάμε για τα πολιτιστικά, σας λέω ότι ήταν πολύ μεγάλο έγκλημα αυτό το οποίο έγινε την κατασκευή αυτού του θέατρου. Τώρα από εκεί και πέρα, πώς θα μπορέσουμε αυτό να το βελτιώσουμε και πώς μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκανε, δεν είμαι ο κατάλληλος να σας το πω. Μπορώ να συμμετέχω σε οποιαδήποτε συζήτηση πάνω σε αυτό, αλλά δεν είμαι ο κατάλληλος.
0: Μάλιστα. Στην ουσία έχουμε ένα θέατρο που κόστησε πάρα πολλά χρήματα μόνο για μας.
1: Ακριβώς.
0: Για τις δικές μας έτσι παραστάσεις.
1: Σίγουρα. Η ζακριστική κοινωνία καταλαβαίνει πολύ καλά αυτό που λέμε.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Αν έχει έρθει κάτι απ' έξω, είναι θέατρο μονοπρόσωπο.
0: Ναι, μικρό.
1: Όπου έρχεται ένας ηθοποιός και παίζει, γιατί αυτός ο ένας ο ηθοποιός δεν έχει έξοδα, έρχεται, παίζει μία παράσταση και φεύγει.
0: Ναι.
1: Να φέρεις ένα θέατρο 10 ατόμων δεν μπορείς. Να φέρεις μία συμφωνική 10 ατόμων δεν μπορείς. Διότι πρέπει να διανυκτερεύσουν, πρέπει να τους φιλοξενήσεις, πρέπει να φάνε, πρέπει να τους δώσεις την αμοιβή τους. Και αυτά τα έξοδα δεν μπορεί να τα βγάλει το θέατρο, ναι. όσο και να βάλει το εισιτήριο με 200 θέσεις που έχει, αγανακτής για να περάσεις από το ένα κάθισμα στο άλλο.
0: Και δεν ακούγεται. Δεν ακούει.
1: Η ακουστική του είναι χάλια,
0: ναι, δεν ακούει.
1: Και η οποία βέβαια η ακουστική προέρχεται, το λάθος της ακουστικής προέρχεται από αυτή την άχρηστη καταπακτή την οποία έφτιαξαν, λες και επρόκειτο ποτέ να φέρουμε όπερα και να ανεβαίνει και να κατεβαίνει το αναβατόριο με την ορχήστρα. Άρα λοιπόν έχουμε μπροστά μια καταπακτή την οποία εγώ την ονομάζω πισίνα και η οποία δεν εξυπηρετεί τίποτα και απορροφά και όλο τον ήχο του θέατρου.
0: Μάλιστα. Κύριε Κοπανά, είσαστε πάντα πολύ έτσι αποκαλυπτικός. Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο θέμα.
1: Κάνω το ό,τι μπορώ, το καλύτερο μου, ό,τι μπορώ σαν ζακριστινός πολίτης.
0: Λοιπόν, Σάββατο 9 η ώρα.
1: Βεβαίως,
0: στη Λέσκη, Σάββατο, ο Ζάκυνθος.
1: Όλες οι παραστάσεις αρχίζουν 9 η ώρα. Τη μεγάλη αίθουσα της Λέσκης ο Ζάκυνθος.
0: Και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Καλή
1: ελεύθερη
0: επιτυχία.
1: Για το κοινό, βεβαίως, βεβαίως.
0: Ωραία. Να έχετε μια καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ
0: και περιμένουμε
1: πολύ
0: και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που θα κάνει η Λέσχη.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, καλό απόγευμα.
2: Πρίσμα 90 και 2.

Πάμε παρακάτω. Ακούσαμε τον κύριο Γιάννη Κοπανά, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσκης ο Ζάκυνθος. Το πολύ ωραίο φεστιβάλ κλασικής μουσικής ανοίγει τις πόρτες του για το κοινό δωρεάν Σάββατο 9 η ώρα στο χώρο της Λέσκης ο Ζάκυνθος, και περιμένουμε και τις άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχει σχεδιάσει η Λέσκη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, όχι μόνο τώρα για τον Ιούνιο αλλά και για τους υπόλοιπους μήνες. Λοιπόν, να πάμε σε μια έτσι ευχάριστη είδηση που αφορά το γνωστό εμπορικό σήμα που ήθελε να επιβάλλει η Τουρκία, το Turka Aegean. Λοιπόν, απορρίφθηκε οριστικά και σε δεύτερο βαθμό από το Συμβούλιο Προσφυγών του Euro, το Γραφείο Διανοητικής Διοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προσφυγή αυτή της Τουρκίας για το εμπορικό σήμα. Το Ευρωπαϊκό Όργανο επικύρωσε την πλήρη διαγραφή και ακύρωση του σήματος από όλα τα ευρωπαϊκά μητρώα, ενώ να δούμε το σκεπτικό. Κρίθηκε ότι ο όρος είναι πλανητικός για το ευρωπαϊκό κοινό και προσπαθεί να οικειοποιηθεί γεωγραφικούς όρους, καθώς το Αιγαίο δεν μπορεί να συσχετίζεται αποκλειστικά με μία χώρα. Τώρα, η ελληνική πλευρά θεωρεί πολύ μεγάλη επιτυχία και σημαντική αυτή την εξέλιξη. Είναι για την Ελλάδα μία νομική και διπλωματική δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις, οι οποίες είχαν κινηθεί θεσμικά για την προσβολή του σήματος. Είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα και πολλές διαφημίσεις από το Υπουργείο Τουρισμού της Τουρκίας, διαφήμιζαν εκεί τα παράλια και είχαν το σήμα αυτό που σε παρέπεμπε στο Αιγαίο Πέλαγος. Λοιπόν, απερίφθηκε και δεν θα μπορεί η Τουρκία να ξαναχρησιμοποιήσει αυτό το εμπορικό

Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Γιάννη Κοπανά. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, κύριο Παναγιώτη Δρόσο, με αφορμή τη συνάντηση που έκανε η ομάδα της Ζακύνθου στο Δήμο. Ανησυχεί εκεί η ομάδα εάν θα φτιαχτούν οι κερκίδες και τα αποδυτήρια, μια και η Ελλάδα έχει ανέβει στη Super League 2. Θα έχουμε μαζί μας σε λίγο, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 1:30, τον κύριο Δρόσο, για να μας πει πότε θα ξεκινήσουν τα έργα και το σημαντικότερο, εάν έχει βρεθεί χρηματοδότηση.

0: οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπιρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ρίσμα 92.
0: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Έχουμε μαζί μας τον αντιδήμαρχο αθλητισμού, κύριο Παναγιώτη Δρόσο. Καλό μεσημέρι, κύριε αντιδήμαρχε.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είσαστε εσείς στη συνάντηση που είχε η ομάδα με την Δημοτική Αρχή?
1: Εννοείται ότι θα ήμουνα.
0: Ναι. Λοιπόν, συζητήσαμε,
1: ναι, συζητήσαμε για το πώς θα προχωρήσουμε για να μπορέσει η ομάδα του νησιού μας που θα μας αντιπροσωπήσει σε όλη την Ελλάδα για να έχουμε την έδρα μας εδώ,
0: ναι,
1: να μπορέσει να παίξει ποδόσφαιρο στη Ζάκυνθο,
0: ναι,
1: στο γήπεδό μας.
0: Λοιπόν, τι χρειάζεται τώρα για να γίνει αυτό, κύριε Δρόσο?
1: Κάθε κατηγορία, ναι, έχει και το δικό της ΦΕΚ.
0: Ναι.
1: Η ομάδα έφυγε πλέον από τα τεχνικά και πέρασε στα επαγγελματικά, στις επαγγελματικές κατηγορίες.
0: Mm-hmm.
1: Οι επαγγελματικές κατηγορίες πλέον δεν είναι ούτε με προσωρινές αποφάσεις, ούτε με κάτι τέτοιο. Πρέπει να είναι όλα νόμιμα και σωστά για να μπορέσει η ομάδα να παίξει στο γήπεδο.
0: Ωραία. Το γήπεδο τι χρειάζεται για να μπορέσει να παίξει η ομάδα?
1: Το γήπεδο χρειάζονται πάρα πολλές εργασίες.
0: Mm-hmm.
1: Ήδη οι μηχανικοί μας έχουν κατεβάσει το ΦΕΚ
0: ναι,
1: που είναι για την Super League 2.
0: Ναι.
1: Έχουμε πάει στο γήπεδο, πήραμε χθες με τη μηχανικό και με τον υπεύθυνο της ομάδας της Ζακής, το Σάκη τον Κορονιό.
0: Ναι.
1: Χώρους, πρέπει να βρεθούν χώροι για διάφορα πράγματα, δηλαδή το ιατρείο, τα θεωρία, τα,
0: ναι,
1: αποδυτήρια, αίθουσα για τις κάμερες, για το ΒΑΡ. Είναι διάφορα,
0: ναι,
1: διάφορα που πρέπει να γίνουν.
0: Ωραία.
1: Και από εκεί και πέρα, ναι, να δούμε και τη στατικότητα της κερκίδας. Γιατί πρέπει, όπως σας προείπα, ναι, πλέον να υπάρχουν αδειοδοτημένα χαρτιά, όχι προσωρινά όπως,
0: ναι,
1: υπήρχαν μέχρι στιγμής.
0: Δηλαδή και πρέπει να γίνουν κερκίδες, έτσι? Μ' ακούτε?
1: Να...
0: κερκίδες,
1: ναι, ναι,
0: αποδυτήρια, το χώρο που θα στέκονται οι δημοσιογράφοι, που δεν υπάρχει, γιατί δεν θα έχουμε τους δικούς μας μόνο δημοσιογράφους.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, ακούγεται, κύριε αντιδήμαρχε, ότι δεν θα προλάβει ο Δήμος να τα κάνει όλα αυτά και ότι τελικά η ομάδα θα δηλωθεί έδρα στην Ηλιούπολη. Αληθεύουν όλα αυτά?
1: Εμείς, κυρία Μαριέτα, πρέπει να προσπαθήσουμε η ομάδα που θα μας αντιπροσωπήσει σε όλη την Ελλάδα,
0: ναι,
1: να παίξει στο γήπεδό της, στον, ναι, κόσμο της, στη Ζάκυνθο.
0: Υπάρχει χρηματοδότηση για όλα αυτά τα έργα?
1: Χρηματοδότηση, είπε και ο Δήμαρχος προχθές που συναντηθήκαμε, ότι να βάλουμε τα δυνατά μας να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι εργασίες και τα χρήματα θα δούμε πώς θα γίνει με αναμόρφωση, με τον προϋπολογισμό. Η λύση με το χρηματικό θα το δούμε.
0: Ναι. Υπάρχει κάποιο χρονικό περιθώριο που θα πρέπει να έχουν γίνει όλα αυτά για να μην δηλώσει
1: χρονικό...
0: ομάδα άλλη έδρα? Να μην δηλωθεί η ομάδα σε άλλη έδρα? Ναι. Πότε είπατε? Ναι, παρακαλώ.
1: Το χρονικό περιθώριο, κάθε μέρα που περνάει τα περιθώρια ασθενεύουν, είναι μέχρι τέλη Αυγούστου.
0: Μέχρι τέλη Αυγούστου θα πρέπει να έχουν γίνει όλες αυτές οι εργασίες, κύριε αντιδήμαρχε?
1: Ναι, θα πρέπει να έχουν γίνει.
0: Μα εύχομαι να προλάβετε, γιατί το χρονικό περιθώριο είναι πολύ μικρό. Είναι δύο μήνες, τρεις περίπου. Βάλτε και τις αργίες μέσα.
1: Αυτό το λέω και, ναι, εγώ. Είναι κάτι που δεν φταίω ούτε αυτή η Δημοτική Αρχή, ούτε εγώ θέλω να πιστεύω, και έτσι να καταλάβει και ο κόσμος.
0: Mm-hmm.
1: Κάποια πράγματα που ήταν στον αέρα από το 2018 και έρθαν απάνω μας τώρα,
0: ναι,
1: δεν νομίζω να φταίω εγώ τώρα στους δύο μήνες που μου μένουν για να μπορέσει η ομάδα να παίξει την έδρα της.
0: Μάλιστα, μπορεί να επέμβει ιδιωτική πρωτοβουλία σε αυτό?
1: Το κακό θα ήταν σε αυτούς τους δύο μήνες που έχουμε περιθώριο τώρα για να προλάβουμε αυτό που μπορεί να φαίνεται για κατόρθωτο, να μένουμε αμέτωχοι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μένουμε αμέτωχοι.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα έχουμε συσκέψεις με τον Δήμαρχο, με την Επιτροπή που έχουμε, με τους μηχανικούς, με όλο με τον αντιπρόσωπο από την ομάδα της Ακίνητου. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Τα βάζουμε όλα κάτω και προσπαθούμε να βρούμε λύση.
0: Εσείς τώρα με το χέρι στην καρδιά να σας πω, πιστεύετε ότι θα προλάβετε?
1: Η προσπάθεια θα γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλω ούτε να πω ναι, ούτε όχι.
0: Μπορεί να βοηθήσει ιδιωτική πρωτοβουλία, σας ρώτησα αυτό. Δηλαδή να υπάρχουν κάποιοι ιδιώτες που να πούν ότι θα βοηθήσουμε εμείς στο να αποκατασταθεί ο χώρος και όλα αυτά που είπαμε πριν.
1: Από την ομάδα μέχρι το Δήμο, την περιφέρεια, το βουλευτή, κάποιος άνθρωπος να υπάρξει, να μπορέσουμε να γίνει αυτό.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Γιατί πρέπει να γίνει.
0: Mm-hmm. Ναι,
1: πρέπει
0: βέβαια
1: να γίνει, γιατί η ομάδα της Ακίνητου, πέρα από το αγωνιστικό που θα μπορούμε να πάμε να δούμε στο γήπεδο και να χαρούμε τις ομάδες που θα έρθουν σαν φίλαθλους, θα φέρει και κόσμο. Θα φέρει κόσμο
0: και έσοδα,
1: νησίμα,
0: θα έχει και έσοδα η ομάδα.
1: Και έσοδα.
0: Ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα πηγαίνουν, πόσοι πια φίλαθλοι να πηγαίνουν κάθε φορά που
1: ακριβώς, στην Ηλιούπολη. Θα μπορούν να έρθουν,
0: να παρακολουθούν.
1: Τι να ακολουθήσουν στην Ηλιούπολη, 100-200 άτομα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Αντιδήμαρχε, εύχομαι να προλάβετε. Θα πρέπει, όπως καταλαβαίνετε, τώρα το βάρος πέφτει σε εσάς. Ξέρω το ότι βάρος είναι δύσκολο, αλλά θα πρέπει να κάνετε ό,τι είναι δυνατό για να...
1: Από κάτι.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Έχω να κρυφθούμε από κάτι. Έχω γεννηθεί πρόσφαρα στην ομάδα όσο μπορούσα. Έχω περάσει από την ομάδα σαν παίχτης.
0: Ναι.
1: Και θα με στεναχωρήσει το γεγονός να παίξει...
0: Ναι, στην Ηλιούπ, αλλού. Ναι.
1: Να παίξει αλλού.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλή συνέχεια.
1: Και αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι από τη Δημοτική Αρχή, από την ομάδα μας, ζήτησε ο κύριος Δήμαρχος τη βοήθεια του Νίκου του Κλαβά, που είναι Δημοτικός Σύμβουλος, για να μπορέσει να τρέξει όσο πιο γρήγορα γίνεται και αυτά τα πράγματα με το γήπεδο. Για να είναι ένας δημοτικός σύμβουλος από την πλειοψηφία, από την ομάδα μας, ειδικά για αυτό το θέμα να ασχολείται καθημερινά.
0: Αυτό αν μπορείτε να μας το κάνετε λίγο πιο... βάλατε υπεύθυνο τον κύριο Νίκο Κλαβά για την ομάδα, για να τρέχει τις διαδικασίες.
1: Για το θέμα
0: του γηπέδου μόνο, μάλιστα. Ωραία, μάλιστα. Ωραία, κύριε Αντιδήμαρχε. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Σας το λέω και αυτό για να μπορείτε να μιλήσετε και με τον κύριο Κλαβά για περαιτέρω διευθυνής.
0: Ναι. Ωραία. Καλό απόγευμα. Σας εύχομαι. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Πρίσμα 92.

πάρα πολλά πράγματα είναι να γίνουν στο εθνικό μας στάδιο. Δεν ξέρω, δύσκολα να προλάβουν τις προθεσμίες, αλλά ο κύριος Δρόσος θα καταβάλει και ο Δήμος κάθε δυνατή προσπάθεια. Πάμε τώρα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σήμερα το βράδυ στις 7 η ώρα διοργανώνει μια πολύ ωραία εκδήλωση στο Αμφιθέατρο του Μουσικού Γυμνασίου στο πλαίσιο της απονομής του τίτλου «Φίλος του Ιωνίου Πανεπιστημίου» στον ιατρό Διονύσιο Αρβανιτάκη. Πολύ γνωστός γιατρός εδώ στο νησί μας. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει συναυλιακό πρόγραμμα με τη συμμετοχή καθηγητών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, καθώς και μουσικών και φωνητικών συνόλων της Ζακύνθου. Στο πρώτο μέρος της συναυλίας θα εμφανιστούν οι καθηγητές Σπύρος Γκιγκόντης, Κωνσταντίνος Δεστούνης και Μίλτος Λογιάδης. Στο δεύτερο μέρος της βραδιάς θα είναι αφιερωμένο σε μουσικά και χοροδιακά σύνολα της Ζακύνθου. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν επίσης οι τραγουδιστάδες της Ζάκυνθος, ερμηνεύοντας παραδοσιακά και λογοτεχνικά έργα, ανάμεσα στα οποία συνθέσεις βασισμένες στην ποίηση του Διονυσίου Σολομού. Μια πάρα πολύ έτσι ωραία εκδήλωση. Πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις από το χώρο του πολιτισμού. Από τις 11 έως τις 13 Ιουνίου η Ζάκυνθος θα φιλοξενήσει το 14ο Διετές Διεθνές Συνέδριο Μεσαία στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ξανά Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Το συνέδριο αναμένεται να συγκεντρώσει ακαδημαϊκούς, ερευνητές, επιστήμονες από πάρα πολλές χώρες, με αντικείμενο τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ περιβάλλοντος, πολιτισμού, εθνοτικότητας και σωματικότητας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις, όπως είναι αμήντι άλλο η κλιματική κρίση, η πολιτιστική κληρονομιά, οι μετακινήσεις σε πληθυσμών, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι νέες μορφές πολιτισμικής έκφρασης. Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου και αποτελεί μια σημαντική διεθνή διάκριση για την επιλογή της Ζακύνθου, καθώς εντάσσει το νησί στο παγκόσμιο χάρτη των επιστημονικών και πολιτιστικών συναντήσεων υψηλού επίπεδου.

Λοιπόν, για να δούμε, βγήκε το πρόγραμμα από το Δήμο Ζακύνθου Πολιτιστικών Εκδηλώσεων για τον Ιούνιο. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι προβλέπετε μέχρι τις 5 Ιουνίου, μέχρι και αύριο. Στο Δημοτικό Θέατρο έχουμε έκθεση ζωγραφικής του Κωνσταντίνου Αρταβάνη. Ο Κωνσταντίνος Αρταβάνης παρουσιάζει έργα ζωγραφικής και αγιογραφίας επηρεασμένα από την νεοκλασική σχολή, με ιδιαίτερη έμφαση στην έκφραση των προσώπων και τη σύνδεση των έργων με την ανθρώπινη αναζήτηση, την ισορροπία και τη γαλήνη. 6 και 7 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο. Από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, διήμερο σεμινάριο χορού και σύνθεσης με τη χορεύτρα δασκάλα χορού και καστικός Μαρία Ελένη Μαριαλένα Σούλη, με καταγωγή από τη Ζάκυνθο, και καλλιτεχνική δραστηριότητα στην Πράγα. Πραγματοποιεί διήμερο σεμινάριο χορού και σύνθεσης, ενώ στις 7 Ιουνίου στο Θέατρο Σαρακινάδου 8.30 το απόγευμα η Ωραία Κοιμωμένη, από την ομάδα Λαϊκού Θεάτρου και του Πολιτιστικού Συλλόγου Ευαγγελίστρια. Στο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου πάμε ξανά το Διεθνές Συνέδριο ΜΗΣΕΑ 2020.

2026, 12 και 13 Ιουνίου, το αναφέραμε πριν. Και 13 Ιουνίου, Θέατρο Σαρακινάδου, έχουμε μια πολύ ωραία παράσταση Καραγκιόζη από το Θέατρο Σκιών Αθανασίου. Η πρώτη παράσταση θα γίνει 5 το απόγευμα και 7 το βράδυ. Πάμε 15 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Ζακύρθου, ο Σκατζόχερος ή η Κατεδάφιση, η θεατρική παράσταση της ζωής Παπαργύρη, παρουσιάζεται από το Ιόνιο Θέατρο. Θα σας πούμε το πρόγραμμα μέχρι τις 15 του Ιουνίου. Εδώ θα είμαστε, θα έχουμε και τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε αύριο μαζί μας για να δούμε τις όλες αυτές τις παραστάσεις του καλοκαιριού. Αλλά έχουμε λοιπόν και βλέπω εδώ 30 Ιουνίου στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Οδυσσεβάκ της Ξένιας Καλογεροπούλου και ξανά 27 Ιουνίου στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο 9 η ώρα το βράδυ. Κάθε χρόνο η κυρία Σόνια Μηχανού από τη σχολή χορού της πραγματοποιεί την χορευτική, μια πολύ ωραία χορευτική εκδήλωση έτσι για το κλείσιμο της περίοδου.

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Με καντάδες βλέπω αύριο θα έρθει ο Γιώργος. Με κέφι, χαρά και τους δύο πολύ γνωστούς καντάδορους. Θα τα ακούσετε αύριο το πρωί. Εμείς είμαστε 12 η ώρα αργότερα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: Πέμπτη στο πρόγραμμα των F-35. Μιλώντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο αναφερόμενο στο ισχύον νομικό πλαίσιο.
1: Σε κατάπαυση του πυρός συμφώνησαν Τελαβίβ και Βηρυτός μετά από μαραθώνιες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο, η Χεζμπολάχ την απορρίπτει, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε αποδεκτή συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο, ενώ οι μάχες στην περιοχή συνεχίζονται. Την ίδια ώρα, αισιόδοξος δηλώνει ο Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν, ενδεχομένως και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πλήγμα για τον Αμερικανό πρόεδρο η απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για περιορισμό των πολεμικών του εξουσιών.
0: Νέα προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο έλαβε ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ζήλευε παθολογικά τη σύζυγό του και την παρακολουθούσε με συσκευές ηχογράφησης στο σπίτι και GPS στο αυτοκίνητο.
1: Νέες ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ τον Μάιο καταγράφει το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Αυξήσεις πάνω από 8,5% σημείωσαν φρούτα και λαχανικά, 5% βραχυφικές και παιδικές τροφές, ανεβάζοντας τον λογαριασμό. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Συναγερμός για το κουνούπι δολοφόνο που μεταδίδει την ιαπωνική εγκεφαλίτιδα απειλεί και τη χώρα μας. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, ποια είναι τα συμπτώματα της νόσου, πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε.
1: Αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό πυροδοτεί ίδρυση νέων κομμάτων από Τσίπρα και Καριστιανού. Η Νέα Δημοκρατία δεν επηρεάζεται από τις μετακινήσεις πολιτικών στα νέα κόμματα, δήλωσε στον Real FM η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Αλεξάνδρας Δούκου. Εμείς θέλουμε να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία, δεν βλέπω την ίδια πολιτική καθαρότητα και από τα άλλα κόμματα, ανέφερε στον σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.
0: Βροχή πνιγμή στη χώρα μας, κατά μέσο όρο 373 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τις ζωές τους στις ελληνικές θάλασσες. Το 80% των θυμάτων είναι άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών, τι λένε οι ειδικοί στον Real FM.
1: Στα αθλητικά, με 82-76 ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό της Basket League που έγινε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και προηγείται με 1-0 στις νίκες. Επόμενο παιχνίδι αύριο στο ΟΑΚΑ με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες.
0: Τη Σουηδία που θα συμμετάσχει στο παγκόσμιο κύπελο αντιμετωπίζει σήμερα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου σε φιλική αναμέτρηση στις 8 το βράδυ στη Στοκχόλμη.
1: Και τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ, πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Περιορίζεται από αύριο η αστάθεια.
2: Κίνηση στους δρόμους.
1: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πού καταγράφονται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην Κάφοβο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια στη Σταδίου Πατησίων. Κλειστή είναι από το πρωί λόγω έργων η αριστερή λωρίδα στην κάθοδο της Κηφισίας, στην Ισίδα στο ύψος του Αμαρουσίου. Πυκνή ροή και στην άνοδο της Κηφισίας, μέχρι το ύψος Πανόρμου και από Ψυχικό μέχρι Μαρούση. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού και στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος σε Άλυμο Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Υπέρ της αξιολόγησης και της αναθεώρησης των 1.236 φοροαπαλλαγών που ισχύουν σήμερα στη χώρα μας, τάσσονται η Κομισιόν και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, εκτιμώντας ότι το συνολικό δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε περίπου 23 δισεκατομμύρια. Επισημαίνουν ότι δεν αμφισβητούν κατά ανάγκη τη σκοπιμότητα κάθε φορολογικής διευκόλυνσης, ωστόσο, όπως αναφέρουν, δημιουργούνται ανισότητες μεταξύ των φορολογουμένων και δεν υπάρχει ένας σταθερός και οργανωμένος μηχανισμός που θα εξετάζει κατά πόσο η συγκεκριμένη συγκεκριμένες παρεμβάσεις επιτυγχάνουν το σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκαν. Στην Κρυσάρα έχουν μπει λοιπόν οι φοροαπαλλαγές ή οι Σταυροπιεράκου, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορά στα εισοδήματα, ενώ δεν λείπουν και οι συστάσεις για τη φορολόγηση των καυσίμων.
4: Πράγματι, επί της ουσίας, τόσο η Κομισιόν όσο και ο ΣΑ απευθύνουν συστάσεις για την επανεξέταση των φοροαπαλλαγών και την κατάργηση όσων δεν έχουν κοινωνικό αποτύπωμα, ανοίγοντας όμως με αυτόν τον τρόπο τη συζήτηση για το εύρος, το κόστος και την αποτελεσματικότητα των απαλλαγών που υπάρχουν στο ελληνικό φορολογικό σύστημα. Η χθες η Κομισιόν στις ανακοινώσεις για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο σημείωσε ότι το φορολογικό σύστημα της χώρας μας περιλαμβάνει 1.236 φοροαπαλλαγές, αριθμός που εντείνει τον προβληματισμό και επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της ίσπραξης εσόδων. Όπως σημειώνει, μια συστηματική αξιολόγηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξορθολογισμό του πλαισίου και να ενισχύσει τη διαφάνεια και τη δημοσιονομική βιωσιμότητα. Στο ίδιο μήκος κύματος και ως απαλληχθές έκθεσή του, εισηγείται τον περιορισμό των φοροαπαλλαγών σε συνδυασμό με την ενίσχυση της καταπολέμησης φοροδιαφυγής. Να θυμίσουμε, Βασίλη, ότι την επανεξέταση και την κατάργηση των φοροαπαλλαγών έχει ζητήσει τόσο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όσο και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Γιάννης Τουρνάδας, προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης. Όπως ανέφερες και εσύ, σύμφωνα με την τελευταία καταγραφή του Γενικού Λογιστηρίου, ο αριθμός των φοροαπαλλαγών ανέρχεται σε 1.236, ενώ οι περισσότερες αφορούν τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και τη φορολογία κινήτων νομικών προσώπων. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 252 απαλλαγές για το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και 265 για το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων. Πάρα πολλές είναι και οι απαλλαγές που υπάρχουν για τη φορολογία κεφαλαίου, ενδεικτικά για τις εκπτώσεις των έμφυα, των ειδικών φόρων ακινήτων, μεταβιβάσεις για αγωνικές παροχές και κληρονομιές, ενώ υπάρχουν ακόμα και φοροαπαλλαγές για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, συγκεκριμένα 40 φοροαπαλλαγές συνολικού ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και αναφέρουμε στις συγκεκριμένες φοροαπαλλαγές, γιατί μεταξύ των άλλων η Κομισιόν συστήνει εμέσως και την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρέλαιο κίνησης, ώστε να μην πρημοδοτείται η χρήση του έναντι της βενζίνης. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, στο πετρέλαιο κίνησης ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ιδιαίτερα χαμηλός σε σύγκριση με αυτόν που επιβάλλεται στη βενζίνη, παρά το γεγονός ότι το πετρέλαιο κίνησης είναι πιο επιβλαβές για το περιβάλλον. Να θυμίσουμε ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης είναι σήμερα στα 410 ευρώ ανά χιλιόλιτρο και με τον ΦΠΑ που επιβάλλεται και είναι ύψος 24%, η φορολογική επιβάρυνση διαμορφώνεται στα 508 ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Αντίστοιχα, στην αμόλυβδη βενζίνη, που ο ειδικός φόρος είναι σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, η συνολική επιβάρυνση για τον καταναλωτή εκτοξεύεται στα 868 ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο θα αυξηθεί ο ειδικός φόρος ή μάλλον η συνολική επιβάρυνση για έναν καταναλωτή σε περίπτωση, σε ένα δυνητικό σενάριο που υπάρξει πίεση για αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Και πόσο θα μπει στη μέγενη ο πολίτης Σύση Σταυροπιεράκου, καθώς οι φοροαπαλλαγές γνωρίζουμε όλοι ότι αποτελούν κίνητρο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Αλλάζουμε θέμα και περνάμε στο ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία για το θέμα των F-35. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τόνισε ότι η νομοθεσία δεν επιτρέπει την επανένταξη της Άγκυρας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα από τη στιγμή που η χώρα εξακολουθεί να διαθέτει τους ρωσικούς S-400. Οι διευκρινήσεις αυτές, Θανάση Τσίτσα, έγιναν μετά από δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, με τις οποίες άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης.
5: Καλό μεσημέρι. Ο Μάρκο Ρούμπιο ουσιαστικά εχθές έθεσε ένα σαφές νομικό τείχος απέναντι στις τουρκικές φιλοδοξίες. Η Άγκυρα δεν επιστρέφει στο πρόγραμμα των F-35 όσο διατηρεί την κατοχή της στα ρωσικά S-400. Απαντώντας δημόσια στη βουλευτή της Νεβάδας, την ομογενή Ντίνα Τάιτους, τόνισε ότι οι δύο νομοθετικοί φραγμοί δεν αφήνουν κανένα περιθώριο. Ο αμυντικός προϋπολογισμός και ο νόμος Κάτσα, βάσει του οποίου επιβλήθηκαν κυρίως στην Άγκυρα το 2020 μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος. Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία έχει επενδύσει 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια στο πρόγραμμα των F-35 πριν αποκλειστεί, ενώ 6 έτοιμα αεροσκάφη δεν τις παραδόθηκαν ποτέ. Σε αυτό το φόντο, η Άγκυρα εντείνει την προσπάθειά της ενώπιση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου, που θα φιλοξενηθεί στην τουρκική πρωτεύουσα. Η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, πρώτη επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου στην Τουρκία από το 2015, ανεβάζει τις προσδοκίες για απευθείες διαβουλεύσεις σε υψηλό επίπεδο. Ο Αμερικανός πρέσβης, ο Τόμ Μπάρακ, έχει υπενιχθεί δημόσια ότι η συμφωνία θα μπορούσε να κλειστεί εντός 4-6 μηνών, χωρίς να δώσει όμως λεπτομέρεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η αποσυναρμολόγηση των S-400 και η μεταφορά τους σε τουρκική στρατιωτική βάση στο εξωτερικό. Το σενάριο αυτό της μεταφοράς σε βάσεις στο Κατάρ ή στη Σομαλία είναι ένα διπλωματικό τέχνασμα, όχι όμως πραγματική απόσυση, και το Κογκρέσο το αντιλαμβάνεται ακριβώς έτσι. Αυτοί που ασκούν κριτική προειδοποιούν ότι θα δημιουργήσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο και άλλες χώρες θα μπορούσαν να παγώσουν ρωσικά συστήματα τεχνητά για να αποφεύγουν κυρώσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί θεωρητικά να χορηγήσει εξαίρεση για αμυντικές πωλήσεις, δεν μπορεί όμως να παρακάμψει τη νομική απέτηση για πλήρη απόσυρση των F-400. Αυτό παραμένει και το μοναδικό κλειδί που ξεκλειδώνει τα F-35 ανεξαρτήτως πολιτικής βούλησης και κάποιας ή οποιασδήποτε διπλωματικής ευρηματικότητας.
1: Τώρα πάμε, Θανάση, και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Εκεί Ισραήλ και Λίβανος, μετά από μαραθώνιες συνομιλίες, συμφώνησαν τα ξημερώματα στην ανανέωση της κατάπαυσης του πυρός. Μέχρι τώρα, βέβαια, μια κατάπαυση του πυρός που έχει σημαδευτεί από επανειλημμένες παραβιάσεις. Ωστόσο, η Χεζμπολάχ την απορρίπτει αυτή τη συμφωνία.
5: Ναι, μετά από σχεδόν 9 ώρες διαπραγματεύσεων στο αμερικανικό State Department, Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν στην εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός υπό τον όρο της πλήρης παύσης πυρός από τη Χεζμπολά και της απόσυρσης όλων των μαχητών της από τον Νότιο Λίβανο. Τα δύο μέρη συμφώνησαν επίσης να δημιουργήσουν πολιτικές ζώνες όπου αποκλειστικό έλεγχο θα ασκούν οι λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις. Το Ισραήλ επανέλαβε ότι η ασφάλειά του επιτυχάνεται μόνο με τον αφοπλισμό και την εξάρθρωση της Χεζμπολάχ, ενώ ο Λίβανος δεσμεύτηκε για σεβασμό της εδαφικής κυριαρχίας και ενίσχυση του στρατού του με αμερικανική βοήθεια. Ο Ισραηλινός πρεσβευτής στις ΗΠΑ υποβάθμισε τις αντιδράσεις της Χεζμπολάχ. Μένει να δούμε το επόμενο διάστημα αν θα τηρηθεί και αυτή η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.
1: Τώρα, στην περίπτωση του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, είδαμε για μία ακόμα φορά, Θανάση, τον Τραμπ να δηλώνει αισιόδοξος για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Μιλά ακόμα και για συμφωνία ενδεχομένως και εντός του Σαββατοκύριακου. Ωστόσο, έχει δεχθεί ένα πλήγμα από την Βουλή των Αντιπροσώπων.
5: Ναι, η Βουλή των Αντιπροσώπων για πρώτη φορά προώθησε ψήφισμα για περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Τραμπ εναντί του Ιράν. Είναι μια σπάνια αντιπολίτευση ακόμα και από ρεπουμπλικάνους βουλευτές. 4 ρεπουμπλικάνοι βουλευτές συντάχθηκαν με τους δημοκρατικούς. Το ψήφισμα δεν είναι δεσμευτικό, αλλά δείχνει το κλίμα που επικρατεί μέσα στο στρατόπεδο των ρεπουμπλικάνων. Λίγους μήνες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, μάλιστα αρκετοί από αυτούς δήλωσαν χαρακτηριστικά ότι ο κόσμος έχει κουραστεί. Έχει κουραστεί με τη βενζίνη στα 5 δολάρια και έναν πόλεμο χωρίς εξουσιοδότηση. Όλα αυτά γίνονται υπό το βάρος αρνητικών δημοσκοπήσεων και με βάση και τις προκριματικές εκλογές που έγιναν την περασμένη Τρίτη, δείχνουν ότι οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν σοβαρό πρόβλημα στο εσωτερικό τους και σε σχέση με την πρόθεση των υποψηφίων τους να υποστηρίξουν και να δικαιολογήσουν αυτή την πολεμική εκστρατεία στον Περσικό κόλπο.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο πήρε ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της συζύγου του στην Καλαμάτα. Φέρεται να επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα και μαχαίρωσε θανάσιμα την 39χρονη. Λεπτομέρειες έχει ο Δημήτρης Πλεμένος από το ελευθεριαonline.gr.
6: Καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Όπως αναφέρατε, έλαβε νέα προθεσμία για το Σάββατο να απολογηθεί, καθώς ο συνήγορός του ανέφερε ότι ήρθαν στη διάθεσή τους χθες αργά το βράδυ και σήμερα το πρωί νέα στοιχεία της τοπογραφίας, τα οποία πρέπει να συναξιολογηθούν για να συμπεριληφθούν στο απολογητικό υπόμνημα. Το γενικό πνεύμα της υπερασπιστικής γραμμής είναι αυτό που αναφέρθηκε, δηλαδή ότι βρισκόταν ουσιαστικά σε άμυνα καθώς είδε την 39χρονη να τον απειλεί με κάποιο μαχαίρι και έτσι έγινε ο διαπληκτισμός και στη συνέχεια είχαμε την τραγική εξέλιξη που όλοι γνωρίζουμε. Να πω επίσης ότι χθες είχαμε και την κηδεία της 39χρονης παρουσία αρκετού κόσμου στην Καλαμάτα και ατόμων που δεν την γνώριζαν αλλά θέλησαν με την συμβολική τους παρουσία να συμπαρασταθούν στο περιβάλλον της αλλά και να στείλουν ένα συμβολικό μήνυμα ενάντια στις γυναικοκτονίες. Και υπάρχει και ένα γενικότερο κλίμα στην πόλη της Καλαμάτας για τη στήριξη της οικογένειας και ιδίως των δύο παιδιών που θα δούμε και
0: που την ώρα της δολοφονίας βρισκόταν Δημήτρη στο διπλανό δωμάτιο.
6: Δωμάτιο. Βρίσκονται υπό συνεχή ψυχολογική υποστήριξη και θα δούμε και τις επόμενες ημέρες ποιος τελικά θα αναλάβει την επιμέλειά τους με την θεία, την αδερφή, την αδερφή του θύματος να έχει εκφράσει ενδιαφέρον να είναι αυτή που θα αναλάβει την επιμέλεια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Μετά τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν εκτείναξη του πληθωρισμού στη χώρα μας το Μάιο στο 5%, έρχεται η μηνιαία έρευνα του ΙΕΛΚΑ να επιβεβαιώσει την εικόνα των ανατιμήσεων στα σούπερ μάρκετ. Ο συγκεκριμένος δείκτης ανέβηκε κατά 1,14%, με τα φρούτα και τα λαχανικά να καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο και να ανεβάζουν στα ύψη τον λογαριασμό, Δημήτρη Χριστούλια.
7: Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ερευνών Λιανεμπορίου Καναλικών Αγαθών, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τον περασμένο μήνα, το Μάιο, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα το 2025, φρέσκα φρούτα και λαχανικά ανατιμήθηκαν σε αιτήσια βάση 8,59%, βρεφικές και παιδικές τροφές στην 5,05%, αλατικά 4,14%, φρέσκα κρέατα 3,64%, έτοιμα γεύματα επίσης 3,64%. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση.
1: Εδώ βλέπουμε τις ανατιμήσεις λόγω του πολέμου ή βλέπουμε τις ανατιμήσεις, ας πούμε, στα φρούτα λόγω καιρικών συνθήκων, για παράδειγμα.
7: Πολύ σωστά, Ελισάβετ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του του Ινστιτούτου Ερευνών Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, οι αυξήσεις στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά αποδίδονται κυρίως στις καιρικές συνθήκες του Ιανουαρίου μέχρι τις αρχές Μαΐου, με τις αυξημένες βροχοπτώσεις, τις χαμηλές θερμοκρασίες και τα πλημμυρικά φαινόμενα και στην καθυστέρηση της νέας ροδιάς των εποχικών ειδών. Να σου πω ότι σύμφωνα πάντα με το ΙΕΛΚΑ, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται σε κατεπτυγμένα 4,37%, τροφές και ίδια κατοικίδια 3,2%, ζύμες, νοπές και κατεπτυγμένες μείωση 1,92%, απορρυπαντικά και ήδη καθαρισμού μείωση 1,42%, χαρτικά, καλλιτικά και ήδη προσωπικής υγιεινής 1,41%. Τώρα, όπως είπε η Ελισάβετ, όλα αυτά τα στοιχεία έρχονται μία μέρα μετά από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας της Eurostat για τον πληθωρισμό στη χώρα μας, το οποίος ανέρχεται για το Μάιο στο 5% από 2,5% τον Ιανουάριο. Έχουμε τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό σύμφωνα με την Eurostat. Η χώρα μας έχει τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό, με μόνο τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία να μας ξεπερνούν, και χαμηλότερο πληθωρισμό από αυτούν τις χώρες μας να έχουν όλες οι υπόλοιπες χώρες. Η Γερμανία 2,7%, η Ισπανία 3,6%, η Γαλλία 2,8%, η Ιταλία 3,3%, η Πορτογαλία 3,1%. Άρα λοιπόν, με την ακρίβεια, Ελισάβετ, σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες όπως είναι τα τρόφιμα, η ενέργεια και τα ενίκια να επιμένει, οι ελεκτικοί μηχανισμοί προχωρούν σε μπαράζ ελέγχων με στόχο να αποτραπούν φαινόμενα αθέμητης κερδοφορίας και αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Έλεγχοι που γίνονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από την παραγωγή μέχρι την μεταποίηση, τη μεταφορά αλλά και τα τελικά σημεία πώλησης των προϊόντων, και δεν αποκλείται, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Real Elisabeth, μέσα στην ημέρα να έχουμε και ανακοινώσεις που θα αφορούν τους ελέγχους σε επιχειρήσεις, σε βιομηχανίες που αφορούν κυρίως τα τρόφιμα.
1: Τα ευρήματα, και να ακούσουμε δηλαδή και για το αν έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε επιχειρήσεις. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Χριστούλια.
0: Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί οι αστυνομικές αρχές λόγω της επερχόμενης σύναξης στην Ιγουμενίτσα χιλιάδων μελών της διαβοήτης λέσχης μοτοσυκλετιστών με το προσωνύμιο Άγγελη της Κολάσεως. Οι συζητήσεις της λέσχης, που θα διαρκέσουν από αύριο και την Κυριακή, προγραμματίζονται σε κάμπινγκ στο Δρέπανο και ήδη έχει εκπονηθεί ειδικό σχέδιο διακριτικής περιφρούρησης. Το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει χαρακτηρίσει τη λέσχη εγκληματική οργάνωση, Γρηγόρη Διβάνη, αφού μέλη της κατηγορούνται για εμπλοκή σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, εκβιασμούς, ακόμα και ανθρωποκτονία.
8: Πρόκειται για την πιο αναγνωρίσιμη και αμφιλεγόμενη λέσχη μοτοσυκλετιστών στον κόσμο. Οι Hells Angels, γνωστοί και ως Άγγελοι της Κολάσεως, είναι για τους ίδιους μια διεθνής αδελφότητα ανθρώπων με κοινή κουλτούρα, τη μηχανή, την πίστη, στην ομάδα και την ανεξαρτησία ιδρύθηκαν στην Καλιφόρνια το 1948, εξελίχθηκαν σταδιακά σε διεθνές δίκτυο και από το 1969 απέκτησαν παρουσία στην Ευρώπη με τα πρώτα παραρτήματα στο Λονδίνο. Σήμερα για πολλές διοκτικές αρχές σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη και Καναδά αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα οργάνωσης εκτός νόμου με ιστορικές διασυνδέσεις, με βία, εκβιασμούς, όπλα και διακίνηση ναρκωτικών. Αυτός είναι και ο λόγος που η παρουσία του στην Ελλάδα παρακολουθείται με ιδιαίτερη προσοχή. Μεγάλη συγκέντρωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Οικουμενίτσας με επίκεντρο το κάμπινγκ Δρέπανο αύριο και το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, σημαντικός αριθμός ατόμων αναμένεται να φτάσει ακτοπλοϊκός μέσω του λιμανιού της Οικουμενίτσας. Αναφορές κάνουν λόγο για περίπου 2.500 μέλη που θα ξεκινήσουν από την Ανκόνα με προορισμό τη Θεσπρωτεία. Άλλοι συμμετέχοντες εκτιμάται ότι θα φτάσουν εκεί μέσω Θεσσαλονίκης ή άλλων πόλεων και θα μετακινηθούν προς την Οικουμενίτσα, η οποία λόγω του λιμανιού της και της σύνδεσης με την Ιταλία αποτελεί φυσική πύλη εισόδου για επισκέπτες από την Ευρώπη, αυξάνοντας έτσι τις απαιτήσεις αστυνόμευσης, ελέγχων και συντονισμού μεταξύ αστυνομίας, λιμενικού και τελωνιακών αρχών. Η περιοχή της Οικουμενίτσας έχει ξαναζήσει μεγάλη συγκέντρωση των Hells Angels το 2015, τότε είχε χάσει τη ζωή του από ξυλοδαρμό ένας Έλληνας 41 ετών, και αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που η φετινή διοργάνωση αντιμετωπίζεται με ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας.
1: Σάρκα και ωστά παίρνει μία εκ των τελευταίων μεταρρυθμίσεων του Υπουργείου Άμυνας που αφορά την εθελοντική στράτευση γυναικών. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, υπήρξε ενδιαφέρον με τουλάχιστον 160 αιτήματα, ενώ οι θέσεις είναι 100. Μάλιστα, εφόσον το μοντέλο πετύχει, τότε θα επεκταθεί σταδιακά σε μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού και σε πιο μάχημες ειδικότητες. Ο Χρήστος Μαζανίτης θα μας ενημερώσει σχετικά.
9: Επίσημη πρώτη λοιπόν σήμερα σε ό,τι αφορά την θητεία των γυναικών στις ενόπλες δυνάμεις. Για πρώτη φορά λοιπόν παρουσιάζονται σε εθελοντική βάση περίπου 100 γυναίκες, 160 όπως είπες ήταν τα αιτήματα τα οποία είχαν υποβληθεί ή θα παρουσιαστούν στο ΚΕΝ, δηλαδή το Κέντρο Εκπαίδευση των Συλλέκτων της Λαμίας, εκεί όπου θα λάβουν εκπαίδευση περίπου 5 μηνών, 10 εβδομάδων και αμέσως μετά θα συνεχίσουν τη στρατηγική τους θητεία έτσι όπως προβλέπεται με τους ίδιους όρους ό,τι αφορά και τους άντρες. Το σχέδιο σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προβλέπει ότι αν επιτύχει αυτός ο θεσμός θα επεκταθεί με μεγαλύτερο αριθμό εθελοντών και ο στόχος είναι να αυξηθεί και ο αριθμός των ΕΣΟ κατέτων.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συναγερμός για το κουνούπι δολοφόνο που μεταδίδει την Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα απειλεί και τη χώρα μας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι, ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη. Η Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
10: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
15: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
18: Αχα.
17: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
18: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
17: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Το Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yotis Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
3: Σύμφωνα με τη νέα λοιπόν έκθεση, στην Ελλάδα καταγράφεται περαιτέρω εξάπλωση του κουνουπιού, το οποίο θεωρείται βασικός φορέας της Ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Και οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι η παρουσία του συγκεκριμένου είδους στη χώρα μας δεν σημαίνει ότι κυκλοφορεί και ο ιός της Ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει προσοχή γιατί πρόκειται για μια ιογενή λίμωξη που σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές. Να πούμε ότι στους νέους χάρτες του ECDC η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες όπου έχουν εγκατασταθεί είδη κουνουπιών που μπορούν να μεταδώσουν σοβαρά νοσήματα, μεταξύ των οποίων είναι και ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο οποίος καταγράφει κάθε χρόνο δεκάδες περιστατικά στη χώρα μας. Οι επιστήμονες συνιστούν προσοχή στα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή να θυμίσουμε χρήση έντομα αποθητικών και απομάκρυση στάσιμων νερών από κατοικίες και αυλές.
4: Μένουμε στον χώρο της υγείας και στην επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη στο ΑΧΕΠΑ, όπου πήγε για να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική του νοσοκομείου. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε κινητοποιήσεις την ώρα άφιξης του Υπουργού, τον πλησίασαν και του ζήτησαν μια σύντομη συνάντηση. Ο συνάδελφος Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη θα μας πει αν έγινε αυτή η συνάντηση και ποια θέματα του έθεσαν οι εργαζόμενοι.
5: Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη περιοδία του Άδωνη Γεωργιάδη σε υγειονομικές δομές της Βόρειας Ελλάδας, χθες βρέθηκε στο Κέντρο Υγείας Θέρμης και στο Κιλκί. Σήμερα το πρωί εγκαινίασε την οφθαλμολογική κλινική στο ΑΧΕΠΑ και την πνευμονολογική στο Ιπποκράτειο. Το απόγευμα θα επισκεφθεί την Καβάλα και αύριο περιοχές της Ροδόπης και στην Αλεξανδρούπολη. Ο Υπουργός Υγείας υποστήριξε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις ότι το ΑΧΕΠΑ καταγράφει έναν από τους καλύτερους χρόνους αναμονής στα τμήματα επειγόντων περιστατικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως ανέφερε, ο μέσος χρόνος αναμονής ανέρχεται σε 3 ώρες 16 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα και ότι από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν προσληφθεί 100 επιπλέον γιατροί στο νοσοκομείο, ενισχύοντας σημαντικά το ιατρικό προσωπικό. Μετά την ολοκλήρωση των εγγενείων, ο κ. Γεωργιάδης είχε συνάντηση με τη διοίκηση του νοσοκομείου και τους διευθυντές των κλινικών, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και ανάπτυξη του Ιδρύματος. Ακολούθησε συνάντηση με εκπροσώπους σωματείου εργαζομένων, οι οποίοι παρουσίασαν τις θέσεις και τα αιτήματά τους σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και τις ανάγκες του νοσοκομείου. Όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, τόσο στο ΑΧΕΠΑ όσο και στο Ιπποκράτειο υπήρχαν προγραμματισμένες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες υγειονομικών για την πολιτική της κυβέρνησης στον τομέα της υγείας, με τον Υπουργό να έχει μείνει διάλογο μαζί τους.
4: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Να περάσουμε σε ειδήσεις από την πολιτική επικαιρότητα. Αναταράξεις στην κεντροαριστερή πτέρυγα προκαλούν τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Παράλληλα, πυκνώνει η δυσφορία στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη μετά τις δηλώσεις του Χαριδούκα για ενδεχόμενο συνεργασίας με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κινούμενη άμμο, θυμίζει το πολιτικό σκηνικό Μαριτίνα Ζαφυριάδου, με την ηγεσία του Πασόκ, όπως μαθαίνω, να θέλει να κλείσει το θέμα που προκλήθηκε και να στρέφεται πλέον στο ζήτημα των μεταγραφών.
3: Πολύ σωστά, Βασίλη. Φυγεί προς τα εμπρός, επιχειρεί το Πασόκ, την ώρα που βάλετε πανταχώθεν με τις δημοσκοπήσεις να το δείχνουν στην τρίτη και την τέταρτη θέση και τις εσωκομματικές συζητήσεις που ξεκίνησαν από την τοποθέτηση του Χαριδούκα περί δυνατότητας σύμβλευσης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μετά από τις επόμενες εκλογές, να μην λένε να κοπάσουν. Σε αυτό το πλαίσιο, στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, που εκτός μεγάλου πρόπτου θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν αποκλείεται να φτιάξει αυτή την περίφημη σκιώδη κυβέρνηση που από καιρό έχει ζητήσει η Άννα Διαμαντοπούλου, ή πάντως θα μοιράσει ρόλους και περιφέρειες ευθύνης σε όλους, ανεξάρτητα από το αν θα είναι υποψήφιοι ή όχι στις επικείμενες εκλογές. Το ενδιαφέρον όμως προφανώς τρέφεται όπως πάντα στην ονοματολογία, σε αυτή την περίφημη αμφίπλευρη διεύρυνση που συνεχίζεται. Στην πραγματικότητα ακούγονται όλο και πιο έντονα τα ονόματα νυν και πρώην βουλευτών από διάφορα κόμματα, μεταξύ αυτών αυτό της Νίνας Κασιμάτη, θυμίζω, πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πρώην βουλευτής, όχι νυν βουλευτής, με συγχωρείτε, του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όμως ΣΥΡΙΖΑ και εκείνος έτσι παράσεται στο εσωτερικό του και φαίνεται ότι έχει μπροστά του μια πολύ σημαντική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
6: Το Σάββατο,
3: πολύ
6: ακριβώς.
3: Έντονα, πολύ έντονα ακούγεται το όνομα της Θεοδόρας Τσάκρη, πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, η οποία επίσης έχει εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, πλην όμως βρέθηκε αργότερα σε θέση αντιπρόεδρου, μάλιστα στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Χθες ακούστηκε και το όνομα του κυρίου Κασελάκη, το οποίο βεβαίως διευσέστηκε.
6: Για τη Χαριλάου Τρικούπη, ακριβώς.
3: Διασέφθηκε και από τον ίδιο. Η κυρία Τζάκρη, να πω ότι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για δύο λόγους. Στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ υπάρχει πλέον με καταστατική βούλα μία ρύθμιση που λέει ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος κάποιος που έχει συμπληρώσει 20 χρόνια θητεία στα βουλευτικά έδρανα. Η κυρία Τζάκρη έχει συμπληρώσει 22 και παρόλα αυτά η ίδια φέρεται να διαρρέει ότι θα είναι υποψήφια στο νομό Πέλλας, χωρίς βεβαίως να λέει το κόμμα. Στο νομό Πέλλας, που θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εάν τα πράγματα εξελιχθούν όπως αφήνεται να εννοηθεί, εάν δηλαδή η κυρία Τσιόγλου βολητευτεί στο νομό Πέλλας με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και εκεί πια θα έχουμε μια σύγκρουση έτσι δύο πρώην συντρόφων. Ακούγεται για το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Ναύαρχος, επίσης εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στενός συνεργάτης και εκείνος στο παρελθόν του κυρίου Στέφανου Κασελάκη. Τέλος, και αυτό αποτελεί ίσως είδηση, είναι το όνομα του κυρίου Μάριου Σάλμα, ο οποίος δεν αρνείται ότι είναι σε συζητήσεις με το ΠΑΣΟΚ. Προέρχεται βεβαίως από έναν τελείως άλλο χώρο, από τη Νέα Δημοκρατία, ίσως αυτό να δικαιολογεί και τη λεγόμενη αμφίπλευρη διεύρυνση. Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε πάρα πολύ σύντομα εξελίξεις. Πολύ πιθανό να έχουμε και αύριο με τον γραμματέα του κόμματος, τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, να δηλώνει ότι η διεύρυνση περιλαμβάνει οποιονδήποτε θέλει να συμπαραταχθεί με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη για να φέρει στη χώρα την πολιτική αλλαγή.
6: Θα έχουμε πυκνές εξελίξεις, καθώς είναι ρευστό το πολιτικό σκηνικό. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαριτίνα, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα. Γιατί δεν θα μπορούσαν να κυβερνήσουν μαζί το κόμμα Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ?
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς είναι μελλοντικό και υποθετικό, υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε καν ποιο είναι το κόμμα Τσίπρα. Το όνομα γνωρίζω, αρχίζουμε να γνωρίζουμε και ορισμένα πρόσωπα. Ο καθένας έχει τις απόψεις του, έχει τις προτάσεις του. Το ΠΑΣΟΚ έχει τα τελευταία πολλά χρόνια και με τη Φόφη Γεννηματά και με τον Νίκο Ανδρουλάκη αποκρυσταλλωμένη και την προγραμματική του ταυτότητα και την πολιτική του. Να σας πω την αλήθεια, εγώ γνωρίζω ποιο είμαι εγώ και τι θέλουμε εμείς. Είμαστε ένα κόμμα κεντροαριστερά τη Ευρωπαϊκή και τη Ελληνική Σοσιαλδημοκρατία και θέλουμε να ανατρέψουμε δημοκρατικά μέσα από τι εκλογέ μια κυβέρνηση που πληγώνει του συμπολίτε μα. Εμεί θέλουμε να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Τα άλλα κόμματα οφείλουν να μα πούν τι θέλουν να κάνουν. Εμεί έχουμε ένα πρόγραμμα, έχουμε λύσει, έχουμε προτάσει. Πρέπει να μα πούν με ποιου είναι όμοροι.
6: Στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και στην κριτική που ασκεί ο πρώην Πρωθυπουργός, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στην ίδια εκπομπή.
7: Κύριος Σαμαράς ασκεί μια κριτική στην κυβέρνηση, κυρίως για τα εθνικά θέματα και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Σε αυτό έχουμε τοποθετηθεί. Να εκφραστώ κι εγώ ως Νέα Δημοκρατία ότι είναι κάπως άδικη η κριτική στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Γιατί αν δούμε τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, μιλάμε για τεράστιες αλλαγές υπέρ της χώρας μας. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να μην δεν βλέπει κανείς Ελληνίδα και Έλληνας πολίτης ότι η χώρα μας είναι πολύ πιο ισχυρή γεωπολιτικά από ό,τι ήταν εδώ και πολλές δεκαετίες. Δεν μπορώ να μπω εγώ στην ψυχολογία του πρώην Πρωθυπουργού. Πιστεύω ότι δεν αλλάζει. Από εκεί και πέρα είναι προσωπικές αποφάσεις. Τώρα συζητάμε κάτι το οποίο είναι εντελώς θεωρητικό ακόμη.
6: Η στρατηγική που έχει η Νέα Αριστερά τον τελευταίο χρόνο είναι αδιέξοδη, είπε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου η πρώην βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου.
8: Αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά διότι θεωρούμε ότι η κεντρική γραμμή, η στρατηγική στόχευση που έχει η Νέα Αριστερά με την νέα ηγεσία, ιδίως θα έλεγα όπως εκδηλώνεται πλειοψηφικά εντός του κόμματος τον τελευταίο ένα χρόνο, είναι αδιέξοδη κατά την άποψή μας. Και είναι αδιέξοδη διότι περισσότερο επικεντρώνεται στο να διατηρηθεί μια πολιτική παράδοση, μια ταυτότητα της ριζοσπαστικής αριστεράς, να κάνει την καταγραφή της, να υπάρχει καθόλου αμεληταίο σεβαστό, πλην όμως δεν επικεντρώνεται στο να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή από τη σκοπιά βέβαια της αριστεράς, αλλά κυβερνητική αλλαγή. Δεν υπάρχουν συνεννοήσεις. Η απόφαση είναι αυτοτελής. Θεωρώ ότι το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας έχει τέτοια επιδίωξη. Εκφράζει τη διάθεση δηλαδή να συγκροτήσει ένα τέτοιο πόλο και να έχει την κυβερνητική προοπτική. Και λέει και ο ίδιος ότι θέλω μια κυβερνόσα αριστερά.
4: Αλλάζουμε και πάλι κλίμα. Είμαστε στην αρχή της καλοκαιρινής σεζόν και οι πρώτοι λιούμενοι έχουν κάνει την εμφάνισή τους στις παραλίες. Ωστόσο, σε μάστιγα για τη χώρα μας εξελίσσονται οι πνιγμοί. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, κατά μέσο όρο περισσότεροι από 350 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες. Γι' αυτό, με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών, αρχίζει και ενημερωτική καμπάνια με τίτλο «Η πρόληψη των πνιγμών είναι ζήτημα δημόσιας υγείας». Η Σοφία Γαλάνη έχει κάνει ρεπορτάζ και μας ενημερώνει.
9: Η θάλασσα αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής μας στην Ελλάδα, όμως τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου. Τα στοιχεία για τους πνιγμούς στη χώρα αποτυπώνουν μια ανησυχητική πραγματικότητα. Εκατοντάδες άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στο υδάτινο περιβάλλον, κυρίως κατά τη διάρκεια κολύμβησης κοντά στις ακτές λόγω απροσεξίας. Στην Ελλάδα, η συχνότητα των πνιγμών εκτιμάται σήμερα στους 3,6 ανά 100.000 πολίτες. Κατά μέσο όρο, την τελευταία πενταετία, 357 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στο νερό, σύμφωνα με τα δεδομένα του παρατηρητηρίου ατυχημάτων του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Safe Water Sports. Πέρυσι, 376 πνιγμοί σημειώθηκαν στην Ελλάδα, ενώ το 2024 388 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα. Ακόμη 7 πνίγηκαν σε λίμνες, ποτάμια ή δεξαμενές. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι σχεδόν όλοι οι πνιγμοί στη θάλασσα συνέβησαν κοντά στην ακτή. Επίσης, το 64% των θανάτων σημειώθηκαν σε παραλίες μη φυλασσόμενες από ναυαγοσώστη.
4: Φαίνεται, Σοφία, ότι τα ηλικιωμένα άτομα κινδυνεύουν περισσότερο, καθώς σημαντικό ποσοστό πνιγμών συνδέεται με υποκείμενα προβλήματα υγείας. Πολλές φορές αυτά τα προβλήματα παραμένουν αδιάγνωστα και γι' αυτό τον λόγο ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας ότι θα αποσταλούν και SMS σε πολίτες συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.
9: Πράγματι, πιο ευάλωτη ομάδα είναι τα άτομα άνω των 60 ετών, όπως δήλωσε στον Real FM ο Διευθυντής της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας Νίκος Γιοβανίδης και τόνισε ότι όλοι πρέπει να ακολουθούμε τους κανόνες ασφαλείας για να σταματήσουμε να θρηνούμε θύματα.
10: Τα πιο πολλά ατυχήματα που παρατηρήθηκαν, το 80% από αυτά που μιλάμε τώρα είναι άνω των 60. Και 8 στους 10 ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα, αυτό οφείλεται στον πνιγμό. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι το 61% των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι Έλληνες, άρα το υπόλοιπο είναι αυτοί που επισκέφτονται τη χώρα μας. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το 64% των θανάσιμων ατυχημάτων που έλαβε χώρα σε παραλίες που δεν είναι φυλασσόμενες είναι οι περισσότεροι πνιγμοί. Δηλαδή, δεν πνίγονται στις παραλίες που είναι ναυαγοσώστες, το ποσοστό είναι μικρό σε σχέση με αυτό από τις απομονωμένες, τις μη φυλασσόμενες ή τις απομακρυσμένες παραλίες. Τι σημαίνει αυτό? Λέω στον κόσμο ότι η ευθύνη είναι όλων μας. Σαν Ελληνική Ναυαγοσωστική Ακαδημία, συμβουλεύουμε τον κόσμο να τηρούν κανόνες ασφαλείας. Το κυριότερο απ' όλα είναι ότι θα πρέπει να γνωρίσουμε κολύμβηση. Τα μικρά παιδιά με μπρατσάκια και με κουλούρες είναι απαράδεκτο ελληνικό φαινόμενο το οποίο πρέπει να το εξαλείψουμε τελείως. Θα πρέπει να απευθύνεστε σε κάποιον που ξέρει να σας μάθει τα παιδιά σας μπάνιο για να είμαστε 100% σίγουροι ότι δεν θα συμβεί κάτι. Ο Σωσίβιο είναι ένα πλευστικό μέσο το οποίο δεν παρέχει 100% ασφάλεια. Τώρα, εννοείται δεν μπαίνουμε κουρασμένοι μέσα στη θάλασσα, εννοείται δεν μπαίνουμε φαγωμένοι μέσα στη θάλασσα, εννοείται ότι έχουν πάρα πολύ τα μικρά παιδιά, ιδιαίτερα με το κινητό τηλέφωνο, το οποίο πάρα πολλές φορές αποσπάει την προσοχή και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι πόσο σημαντικό είναι αυτό, ότι πρέπει να κοιτάμε τον κόσμο, προσέχουμε. Και από εκεί πέρα μετά, περιοχές που έχουν θαλάσσια ρεύματα. Τι σημαίνει θαλάσσιο ρεύμα? Σημαίνει ότι μπορεί να με πάρει και να με πάει και να με πνίξει πιο πέρα. Ειδικά κάτι αυτές όπως είναι η Βόρεια Κρήτη, Δυτικό Ιόνιο κτλ. Οτιδήποτε έχει μάχλουν στα κεφαλά νερά, δεν βουτάμε στα ρηχά νερά. Ακόμα και στις πισίνες έχουμε πάρα πολλούς πνιγμούς από ένα παιδί. Λέει είναι πισίνα, είναι ρηχή. Ρηχή είναι για τον ενήλικα, δεν είναι για το μικρό παιδί. Το μικρό παιδί μπορεί να πνιγεί ανά πάση στιγμή. Αν όλοι προστατευτούμε και αν όλοι κοιτάνε στον άλλον, θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να μειώσουμε τους πνιγμούς στη χώρα μας.
6: Μακραίνει η λίστα των νεκρών από το κύμα καύσωνα που πλήττει πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Στην Ισπανία τον Μάιο, 101 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καθώς η χώρα κατέγραψε θερμοκρασίες ρεκόρ. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει.
7: Ο ισχυρός καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες, Βασίλη, αφήνει πίσω του δεκάδες νεκρούς. 101, όπως είπες, είναι οι νεκροί στην Ισπανία και 15 στη Βρετανία. Μάλιστα, η Ισπανία κατέγραψε ρεκόρ θανάτων από τον καύσωνα για τον μήνα Μάιο. Η θερμοκρασία σε πολλές περιοχές της χώρας αγγίζει ήδη τους 40 βαθμούς Κελσίου και οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο πυρκαγιών. Στη Βρετανία 13 από τους 15 νεκρούς ήταν παιδιά και οι περισσότεροι εξ αυτών πνίγηκαν σε ποτάμια και λίμνες ενώ αναζητούσαν λίγη δροσιά. Σε συναγερμό βρίσκεται και η Ιταλία, με την Ιδράργυρο να μην έχει πέσει καθόλου κάτω από τους 35 βαθμούς Κελσίου και τους κατοίκους να σπέβουν στις παραλίες. Η θερμή μάζα από τη Βόρεια Αφρική επηρεάζει περισσότερο την περιοχή της Σικελίας, ενώ στη Γαλλία πάνω από το 50% της επικράτειας κατέγραψε τουλάχιστον ένα μηνιαίο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του Μαΐου. Οι θερμοκρασίες είναι 10 έως 15 βαθμούς υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή και έχουν προκαλέσει θανάτους και στη Γαλλία. Γι' αυτό οι τοπικές αρχές έχουν αρχίσει να προσαρμόζουν τη λειτουργία υπηρεσιών και επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα για την προστασία των πολιτών. Να πούμε πως υπήρξε και ειδοποίηση από τον ΟΗΕ πως η άνοδος της θερμοκρασίας που φέρνει το φαινόμενο El Niño τους επόμενους μήνες θα παραταθεί και το 2027. Το οποίο σας πάει στο ρεκόρ ζέστης που βιώσαμε το 2024.
6: Άκρος ανησυχητικά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τζέννη.
4: Τις πύλες του άνοιξε και πάλι το Ηρώδιο. Για ένα μήνα το εμβληματικό θέατρο στη σκιά της Ακρόπολης θα φιλοξενήσει κορυφαίες συναυλίες, θεατρικές παραγωγές και καλλιτέχνες διεθνούς βεληνικούς πριν κατεβάσει αυλαία για εκτεταμένες εργασίες αναστήλωσης και συντήρησης. Για λίγες μέρες ακόμα, Νίκη Κότσου, θα ζήσουμε μαγικές βραδιές κάτω από τον Ιερό Βράχο.
9: Έτσι, Ελισάβετ, λίγο πριν σιωπήσει για κάποια χρόνια, άνοιξε λοιπόν το Ηρώδιο με μια ευρεία σειρά εκδηλώσεων, συναυλίων και παραστάσεων που υπόσχονται αξέχασες στιγμές. Η έναρξη πραγματοποιήθηκε με έναν κορυφαίο πιανίστα, το Βίκινγκουρ Όλαφσον, σε έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Ως συγκυρία, η τελευταία μέρα του Ιουνίου έχει εξασφαλίσει τη θέση της στην ιστορία με τον John Legend. Η πρώτη συναυλία στην Ελλάδα του κορυφαίου καλλιτέχνη θα είναι η τελευταία πολιτιστική εκδήλωση που θα λάβει χώρα πάνω στη σκηνή του θεάτρου πριν το κλείσιμό του και την έναρξη των εκτεταμένων εργασιών αναστήλωσης. Σήμερα, λοιπόν, 4 Ιουνίου, η διαχρονική ταινία του Ridley Scott θα προβληθεί σε μία μνημιακών διαστάσεων HD οθόνη, ενώ η θρυλική μουσική του Βαγγέλης θα εκτελείται ζωντανά και απόλυτα συγχρονισμένα από το 11μελές διεθνές σύνολο The Avex Ensemble. Στις 5 και 6 Ιουνίου, Σταύρος Ξαρχάκος, στις συναυλίες με τίτλο «Στο παρόν», για τις οποίες λέει ο μεγάλος μαέστρος: «Στα 87 μου χρόνια συνειδητοποιώ όσο ποτέ ότι ζωή είναι μόνο το παρόν», όπως λέει και το τραγούδι, και τι είναι το παρόν στη μουσική. Πάρα πολλές, όπως είπες, διεθνούς και εγχώριες φωνές θα ακουστούν στο Ηρώδιο, Ελισάβετ. Να πούμε ότι στις 29 Ιουνίου Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Μιχάλ Νεστερόβιτς, 8η Συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ, και πιο πριν στις 22 Ιουνίου η Λί και Λί με καινούριο υλικό στον ορίζοντα και νέο άλμπουμ, ενώ στις 21 Ιουνίου ακόμη πιο πριν η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ γιορτάζοντας την Παγκόσμια ημέρα μουσικής.
6: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, θα ξεκινήσεις με τον πρώτο τελικό της Basket League και τη νίκη του Ολυμπιακού ή με το Σπανούλη?
11: Ο Σπανούλης, να πούμε ότι από χθες είναι επίσημα ο νέος προπονητής στην ομάδα Basket του Άρη.

0: περίοδου. Όμως οι πράσινοι με τα τρίποντα του Μίτογλου έβαλαν δύσκολα στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό. Πλησίασαν αρκετά. Στο φινάλε ο Ολυμπιακός ήταν πιο ψύχρεμος και πήρε την νίκη. Επόμενο παιχνίδι αύριο 9 το βράδυ στο Telecom Center. Θυμίζουμε ότι ο τίτλος είναι στις 3 νίκες. Για τη διετσία έντονα διαμαρτύρεται η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ειδικά για το φάουλ που δόθηκε στο Φουρνιέ μετά από μαρκάρισμα του Νάν 44 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, και ενώ το σκορ ήταν 75-73. Μπορούσαμε να είχαμε καθαρίσει εύκολα το παιχνίδι. Θα είμαστε καλύτεροι την Παρασκευή, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
1: Κανείς δεν είπε ότι ήταν εύκολα. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλή ομάδα και έπαιξε πολύ καλά. Μας έβαλε μεγάλο πρόβλημα με τα 4 συνεχόμενα τρίποντα σαν 5 του Μίτογλου. Αλλά μας έβαλε πίεση και μετά ήμασταν νευρικοί. Είχαμε όμως 47-23, αν δεν κάνω τα rebound. Είχαμε πάρα πολύ περισσότερες κατοχές και κυριαρχήσαμε σε αυτό το κομμάτι. Και παρά ότι σκόραραν 20 πόντους από transition από δικά μας λάθη, νομίζω κάναμε 16 λάθη. Μανατζάραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι, που πάντα το πρώτο παιχνίδι είναι ιδιαίτερα πιεστικό για την υπέδουχη ομάδα. Στην επίθεση δεν εκτελέσαμε ταχύτητα, δώσαμε πάρα πολλές φορές την μπάλα στα χέρια από ξεκάθαρες φάσεις από post-up. Γενικά δεν είχαμε pace, δεν είχαμε ρυθμό στην επίθεσή μας και αυτό βοήθησε τον Παναθηναϊκό. Όταν έκλειψε 5 μπάλες και σκόραρε transition συν τα τρίποντα του Μίτογλου, μας έβαλε πίεση. Δεν υπάρχει καμία κούραση. Τώρα, άμα οι ομάδες που θέλουν να κερδίσουν τίτλους, πρέπει αυτή την εποχή να μην είναι κουρασμένες. Όποιος μπαίνει μέσα αυτή τη στιγμή, επειδή κυνηγάμε ένα τίτλο που είναι σημαντικός για μας, πρέπει να ξεχνάει και κούραση και τα πάντα.
0: Ήμασταν κακοί επιθετικά, αλλά ήταν καθοριστικά τα σφυρίγματα στο φάουλ του Φουρνιέ, δήλωσε ο Εργίνα Ταμάν, που ξέσπασε στη συνέντευξη τύπου κατά της διαιτησίας. Ξέρετε, στην Τουρκία έχουμε μια παραγωγή εβδομαδιαίων σειρών στην τηλεόραση που παρακολουθούν οι Τούρκοι. Ξέρω πως οι Έλληνες επίσης παρακολουθούν τέτοιες σειρές. Η τελική είναι σαν αυτό. Οι άνθρωποι του αθλητισμού βλέπουν σαν να είναι σειρά. Το αποτέλεσμα είναι 82-76. Όχι, είναι 29-5. 29 βολές ο Ολυμπιακός με κρίσιμες στα τελευταία 2 λεπτά και μόνο 5 βολές εμείς. Τα ελληνικά μέσα, τα σέρβικα, συνεχίστε να γράφετε τα ίδια. Ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής στην Ευρώπη και έχετε τους καλύτερους διαιτητές. Συγχαρητήρια. Πριν περάσουμε στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, στην ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτ συμφώνησε με τη διοίκηση της ομάδας για την επέκταση συνεργασίας τους για να μείνει στην τεχνική ηγεσία μέχρι το 2029. Αναμένονται μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις. Στη Σουηδία, που θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αντιμετωπίζει σήμερα η Εθνική μας Ομάδα Ποδοσφαίρου σε φιλική αναμέτρηση στις 8 το βράδυ στο Χόλμη. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος, που βρίσκεται στη σουηδική πρωτεύουσα, μας ενημερώνει.
2: Με πολλές αλλαγές και δοκιμές σε πρόσωπα και σχήματα, θα παραταχθεί η εθνική ομάδα στην απόψινη φιλική αναμέτρηση με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν υπολογίζει στους τραυματίες Γιαννούλη, Κωνσταντέλια και Καρέτσα, ενώ άφησε εκτός κλήσεων επίσης λόγω τραυματισμού τους Μπακασέτα και Μιχαηλίδη. Αντίθετα, κλήθηκαν οι Κιζηρίδης και Ανδρούτσος. Ο ομοσπονδιακός προπονητής εστίασε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου στην ετοιμότητα που πρέπει να υπάρξει στις αναμετρήσεις του Σεπτεμβρίου για το Nations League κόντρα στη Σερβία και Γερμανία. Ειδική αναφορά έγινε στις απώλειες των Μάριο Οικονόμου και Παρασκευά Άτζα, καθώς και στη σύζυγο του Τραϊανού Δέλα Γογόμαστρο Κώστα. Για τη Σουηδία, που ετοιμάζεται να δώσει το παρόν για 13η φορά σε τελικά παγκοσμίου κυπέλου, είναι η τελευταία φιλική αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 8 ώρα Ελλάδος. Από τη Στοκχόλμη για το Real FM, Βασίλης Παπαδόπουλος.
3: Ο καιρός.
4: Τοπικές βροχές αναμένονται αύριο, ωστόσο σταδιακά θα περιοριστεί η αστάθεια από ό,τι θα καταλαβαίνουμε, Τάσο Αρνιακέ.
5: Πράγματι, Ελισάβετ, η αστάθεια σημερινή που είναι αρκετά δυνατή. Έχουμε αρκετές βροχές και με μεγάλα ύψη βροχή στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Κέρκυρα, την Δυτική Θεσσαλία. Αύριο θα αρχίσουν να περιορίζονται ανατολικότερα, έτσι περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες, στο Βόρειο Αιγαίο. Και το μεσημέρι στα υπόλοιπα ορεινά όμως, όπου εκεί δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποιες σποραδικές καταιγίδες στα βουνά, δηλαδή με βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα νότια θα είναι δυτική-βορειοδυτική, 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά όμως ασθενείς μεταβλητή πριν γυρίσουν στα νότιο-ανατολικά από νοτιάδες και εκεί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιολόγηση μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 27, στα ανατολικά ηπειρωτικά στους 29 με 30. Στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, καλή ώρα σαν σήμερα, με πιθανές βροχές μικρής διάρκειας κυρίως στα βόρεια, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε αρχικά καλό καιρό, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα και εκεί θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά, ασθενείς ανέμους μέχρι 3-4 μποφόρ το πολύ και θερμοκρασία.

0: από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο, που ειδικά την Κυριακή ο υδάργυρος θα σκαρφαλώσει σε θερμοκρασίες πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, φτάνοντας ακόμα και τους 34 με 35 θερμοκρασίες που θα κρατήσει ολόκληρη την προσεχή εβδομάδα.
1: Και από την καιρική αστάθεια να περάσουμε στους μπλοκαρισμένους δρόμους. Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στον Ασπρόπυργο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στο ύψος του Αμαρουσίου. Κλειστή παραμένει από το πρωί λόγω έργων η αριστερή λωρίδα στην κάθοδο της Κηφισίας στην νησίδα στο ύψος του Αμαρουσίου. Στο κόκκινο, το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου, αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της Βουλιαγμένης, από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Γλυφάδα μέχρι Βούλα και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά, από το Φάληρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr από κάπνισμα μελισσών. Οι πυρκαγιά στο λόφο της Φιλοθέης αναζητούνται οι ύποπτοι.
3: Και στο enikos.gr, ναύπακτος αφαιρέθηκε το δίπλωμα από τον οδηγό που προκάλεσε σοβαρό τροχαίο, προσέκρουσε σε μηχανές, αυτοκίνητα και τραπεζοκαθίσματα.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα, 57 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Αντώνης Μορτάκης και Μαρία Χριστοδούλου.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
4: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπείο.
5: Μια καρέκλα να τα πω!
4: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
6: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
4: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
5: Δεν είδες, μωρέ, τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
4: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
14: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Μήτρος.

0: 90 και 2.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ναι, έχεις την πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 90 και 2.
7: Είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τώρα θα με ρωτήσεις γιατί. Γιατί αυτό το τραγούδι.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν έχω καμία απορία απολύτως.
0: Έλεγα.
1: Γιατί
0: έβαλα Άννα Βύση.
1: Το καινούριο σκίζει.
0: Το έχουμε ξανακούσει, αλλά το ακούσουμε πολλές φορές γιατί μ' αρέσει. Γιατί μας αρέσει.
1: Και είναι, και είναι και πάρα πολύ ωραίο.
0: Αιγαίο. Μουσική στίχη φυσικά Νίκος Καρβέλας.
1: Ποιος άλλος.

0: Και θα βάλω τίτλο και θα σου εξηγήσω, το τραγούδι λέγεται Αιγαίο, τίτλο της ημέρας γενικά.
1: Ναι.
0: Όλα στο κόκκινο και στο γαλάζιο. Θα σου εξηγήσω.

0: Γιατί αλλού η ηρεμία δεν βλέπω.
1: Αλλά ούτε στο Αιγαίο όμως.
0: Α, σωστά.
1: Στο Αιγαίο ηρεμία. Έχει
0: δίκιο. Το ξέρει ο Ερντογάν.
1: Ξεχνιόμαστε. Ο Ερντογάν έχει άλλη άποψη.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, επειδή δεν ρωτάς γιατί αναβήσει, θα ρωτάς γιατί όλα στο κόκκινο και όλα στο γαλάζιο.
1: Κοίτα, το όλα στο κόκκινο το έχω.
0: Για πες, για πες.
1: Θεωρώ ότι έχει να κάνει με την πολιτική
0: σκηνή. Μόνο, όχι μόνο. Όχι μόνο.
1: Τι εννοείς, α, κάτι με... Τι έχουμε, γιατί μην μου πεις πάλι ποδοσφαιρικό, μπασκετικό τέτοια.
0: Καλά, και αυτό όχι. Έχουμε. Και αυτό έχουμε, αλλά ας το αντιπαραλυθούμε.
1: Γιατί εκεί είπαμε, είμαι εκεί... λίγο ανεπίδεκτη.
0: Είναι κόκκινο, ναι. Γιατί κέρδισε ο Ολυμπιακός, διαμαρτύρεται
1: ναι,
0: καθένας
1: για τη διευθυνσία.
0: Ο Αταμάν
1: ναι.
0: Είπε ως εδώ έτσι και έφυγε από τη συνέντευξη τύπου. Ο αγαπημένος μου Αταμάν, ναι.
1: Έτσι,
0: ξέρεις
1: ναι.
0: Την αδυναμία που του έχω.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ξέρω,
0: λέω όλα στο κόκκινο, γιατί σε άκουσα χθες να λες πριν έρθω, πολύ σωστά το επισήμανες, για τον Ελνίνιο. Και τι μας φέρνει σήμερα, φέτος, το καλοκαίρι το Ελνίνιο. Και είναι πρώτο θέμα σήμερα στα νέα. Τι φέρνει το σούπερ Ελνίνιο στην Ελλάδα, πιο καυτό καλοκαίρι, κάψονες, ξηρακίες και πλημμύρες.
1: Καλά, θα έχουμε και άλλο Ελνίνιο στην Ελλάδα το καλοκαίρι.
0: Λες
1: το
0: Σύνταγμα.
1: Πολιτικό.
0: Προς Σύνταγμα εκεί.
1: Ναι,
0: πάνω
1: από
0: το Σύνταγμα
1: εκεί,
0: πώς ανεβαίνουμε, δεξιά στη Βασιλεία
1: Σόφια. Όπως ανεβαίνουμε, ναι, είναι ένα κτίριο.
0: Στη Βασιλεία Σοφίας. Ναι,
1: αυτό, σε αυτό το κτιριάκι, λοιπόν, το ωραίο.
0: Άρα, το κόκκινο είναι ο καιρός, η θερμοκρασία και η πολιτική θερμοκρασία. Το γαλάζιο.
1: Το γαλάζιο.
0: Το γαλάζιο είναι τα εξής. Το γαλάζιο είναι καταρχήν το Αιγαίο της Ανασβήσης και δεύτερον το γαλάζιο που γενικώς έχει μπει στη ζωή μας, διότι τώρα δεν είναι μόνο γαλάζια η Νέα Δημοκρατία, είναι και ο μισός Τσίπρας γαλάζιος.
1: Έλα,
0: ο οποίος
1: τώρα.
0: Τσίπρας. Όχι, αλλά
1: αυτό
0: τώρα.
1: Θέλω να μου το εξηγήσω.
0: Όχι, αλλά τώρα.
1: Δηλαδή.
0: Όχι, γιατί βλέποντας εγώ την παρουσίασή του στο Αθησίο, αλλά και προηγουμένως το βίντεο κλιπ που είχε φτιάξει με την Μπαρτσελώνα, κρατούσε την μπάλα της Μπαρτσελώνα.
1: Εντάξει.
0: Και είχε, όχι εντάξει.
1: Αυτό.
0: Όχι, εντάξει. Και είχε πει ότι τα χρώματά μας είναι το γαλάζιο της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων. Βέβαια, το κόκκινο δεν είναι κόκκινο. Η Μπαρτσελώνα, τι σου έχω πει, έχει μπορντο ροδοκόκκινο, μοιραράκι. Δεν είναι ακριβώς κόκκινο, αλλά έχουμε γαλάζιο.
1: Ναι, πάντως χθες το βράδυ, επειδή συνομιλούσα στο Κόντρα με τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, ο οποίος έλεγε ότι κλείνει προς δεξιά ο Αλέξης Τσίπρας, και λέω συγγνώμη, του την έκανα αυτή την ερώτηση. Αλέξης Τσίπρας και δεξιά μπορούν να μπουν στην ίδια πρόταση?
0: Καλά,
1: έχω αυτή την απορία.
0: Καταρχήν, ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης τον εκπέμπω πάρα πολλές, πολύ σοβαρός πολιτικός. Ανεξάρτητα αν διαφωνεί κανείς μαζί του πολιτικά ή συμφωνεί. Ένα πάρα πολύ σοβαρό παιδί. Εσύ τα λες αυτά γιατί δεν ξέρεις τι μου έλεγε το πρωί ο Πάνος Καμένος, το έπαινε για τον Αλέξη Τσίπρα. Σε πληροφορώ ότι μου έλεγε τα καλύτερα. Ότι έρχεται καινούριος, ότι μιλάνε στο τηλέφωνο. Πολύ θετικά, εν αντιθέσει με τον Αντώνη Σαμαρά, που ήταν άστο καλύτερα. Άστο. Εδώ την είδησε, την έδωσα.
1: Ο Πάνος Καμένος ετοιμάζεται για, νομίζει, γιατί συγκυβέρνησε μια φορά με τον Άλεξη Τσίπρα. Έχουν μπει τίποτα τέτοιες ιδέες?
0: Ο Πάνος Καμένος είπε ότι στις πρώτες, μου είχε πει στην προηγούμενη συνέντευξη ότι αν κατέβει ο Σαμαράς θα είναι ο λόγος να κατέβει στην πολιτική. Επειδή αυτό που αποκαλύψαμε χθες από το κεντρικό δελτίο του Όπεν είναι ότι ο Σαμαράς τελείωσε, κατεβαίνει, το πήρα απόφαση. Ερήφθη ο κύβος, έρχεται. Μιλάει αύριο και στο Ηράκλειο. Ναι, τελείωσε, εκλείδωσε. Άρα θα έχουμε ακόμα Σαμαρά. Ήθελα να αλλάξει κάτι συγκλονιστικό. Πάντως αυτό είναι.
1: Τον ρώτησα. Τις λένε 2000%.
0: Ναι, είσαι 2001. Λοιπόν, τον ρώτησα, είχες πει ότι αν κατέβει ο Σαμαράς θα κατέβεις και εσύ. Θα είναι ο μόνος λόγος να κατέβεις. Λέει, στις δεύτερες κάλπες να περιμένω πρώτα τις πρώτες. Εκεί θα κάνω το κόμμα που είναι με λίστα και όχι με σταυρό. Θα βάλω τους ανθρώπους μου και ξέρω ποιους θα βάλω. Και θα κατέβω και εκεί θα βοηθήσω να γίνει κυβέρνηση. Λιωρίστε. Ναι, λέει, γιατί, κοίταξε, είναι δημοκρατία.
1: Δηλαδή, θέλει να κάνουμε sequel.
0: Λέει ότι επειδή ο Μητσοτάκης δεν θα πάει πολύ καλά και μπορεί να το ρίξουν και να αναλάβει ο Δένδιας και στο Πασόκ, ξέρω εγώ, να μείνει ο Ανδρουλάκης, αυτό θα. Εκεί με το Μητσοτάκη, λέει, δεν μπορώ να πάω. Προφανώς δεν γίνεται. Αλλά με κάποιον άλλο, το Δένδια, ας πούμε, λέει, που είναι πολύ καλό παιδί, μπορώ να είμαι το συμπλήρωμα που χρειάζεται η δημοκρατία για να αποκτήσει αυτοδυναμία. Πώς φαίνεται αυτό.
1: Άλλος μου το είπε αυτό να δεις. Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ.
0: Ποιον
1: θα μου έρθει. Το λένε πάντως ότι με τον. Δεν μπορώ. Όχι, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Δεν
1: και κάποιος άλλος μου το είπε μέσα στη βδομάδα. Με τόσους που παίρνουμε συνεντεύξεις ξεχνάμε κιόλας. Το ίδιο πράγμα μου είπε. Ότι αν δεν είναι ο Μητσοτάκης και είναι κάποιος άλλος, θα το σκεφτούμε.
0: Ναι, μόνο που είναι ο Μητσοτάκης.
1: Θα το θυμηθώ. Μόνο που είναι ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αυτή η διαφορά πραγματικά.
0: Η Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια κυβέρνησης έχει 30-31% στην εκτίμηση και είναι 15 μονάδες μπροστά από τον επόμενο. 7 χρόνια. Με όλα αυτά τα αυτογκόλ, τα λάθη που έχει παραδεθεί και ο ίδιος.
1: Τα σκάνδαλα, τον ΟΠΕΚΕΠΕΔΙ.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Το θέμα είναι, εισπράττει κανένας άλλος? ήρθε ο Τσίπρας να εισπράξει, ο Ανδρουλάκης πέφτει. Και το δεύτερο είναι ότι στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία και χθες στην GPO για το Star, ο Μητσοτάκης ήταν στην κορυφή, κάτσε να σου πω ακριβώς και τα ποσοστά, διότι έχει σημασία ότι συνήθως ποιος βλέπουμε να είναι πρώτος στην καταλληλότητα, ο κανένας, σωστά.
1: Ναι,
0: λοιπόν, θες σε πληροφορώ, μισό λεπτό να το βρω, να το. Λοιπόν, Μητσοτάκης έχει 26,3 στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργία. Πρόσεξε, μετά από 7 χρόνια Πρωθυπουργός, έχει 15 ο Τσίπρας. Τσίπρας από το 0 στο 15. Έχει ο Ανδρουλάκης 8,2, δηλαδή το 1 τρίτο και κάτω του Μητσοτάκη. Ο Βελόπουλος 7,3, Καρθιανού 7,1 και ο κανένας 18. Δηλαδή ο Μητσοτάκης έχει 26, ο κανένας 18, που συνήθως ο κανένας είναι πρώτος.
1: Ο κανένας ήταν πρώτος, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Άρα θα πάει κάποιος, πιστεύεις να ρίξει το Μητσοτάκη, εάν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία? Μιλάμε για ανέκδοτο, δεν υπάρχει. Και το νομίζω το ξέρουν και όσοι θα ήθελαν να είναι στη θέση του Μητσοτάκη, ότι ο πιο, αυτή τη στιγμή οι δύο πιο αδιαφυσβήτητοι αρχηγοί είναι ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Νομίζω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
1: Εννοείς ότι ενδεχομένως ο κύριος Ανδρουλάκης, αν είναι τρίτος ή χειρότερα ακόμα αν είναι τέταρτος, ότι θα αρχίσουν τα όργανα, εγώ πιστεύω, και από πριν πάμε στις κάλπες. Δηλαδή ότι όλο αυτό που διάγουν αυτή την περίοδο της ηρεμίας αυτή τη στιγμή, που δεν είναι ηρεμία, τρικυμία είναι.
0: Εγώ δεν μπορώ να θέσω προφανώς θέμα ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό αν το θέσουν, θα το θέσουν.
1: Θα το θέσουν μόνοι τους. Ναι.
0: Θυμίζω ότι η κυρία Διαμαντοπούλου είχε πει σε ανύποπτο χρόνο ότι εάν δεν επιτύχουμε τους στόχους μας, το θυμάσαι αυτό, το είχαμε παίξει, εάν δεν επιτύχουμε τους στόχους μας και χάσουμε και είμαστε πιο κάτω και όλα τα υπόλοιπα, που το ΠΑΣΟΚ τώρα έχει 10. Ο Ανδρουλάκης θέλει να είναι πρώτη με μια ψήφο διαφορά. Έχει μια μικρή απόσταση αυτό. Έχει πει η κυρία Διαμαντοπούλου, αυτό δικαίωται, το θέτω εγώ, θα τεθεί θέμα ηγεσίας. Εγώ λέω ότι δεν θέτει κανείς αυτή τη στιγμή, θέλω να είμαι δίκαιος, για το ΠΑΣΟΚ θέμα ηγεσίας, κανείς απολύτως. Πάει το ΠΑΣΟΚ με εξαίρεση τον κύριο Δούκα ενωμένο στις κάλπες. Ο κύριος Λούκας καθίσταται ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για τον κύριο Ανδρουλάκη. Πάρα πολύ σοβαρό, διότι είναι προφανές ότι ακολουθεί προσωπική πολιτική, και το λέω δημόσια αυτό, διότι κάποιος ο οποίος μονοπολεί το ενδιαφέρον ενώπιον συνεδρίου, λέγοντας να υπογράψουμε να μην πάμε με το Μητσοτάκη. Και υπογράφουν. Και με το που μπαίνει υπογραφή, λέει τώρα να συζητήσουμε να πάμε με τον Τσίπρα, αν είμαστε δευτερότριτοι. Εντάξει, δεν υπάρχει. Σήμερα ο κύριος Δουδονής μου είπε, τι σχολιάζεται για τον κύριο Δούκα, λέει forget it, Χάρης. Δηλαδή, θα του πω ξέχνα το. Κάνε ό,τι δεν το πες. Ο κύριος Μπιάγκης, που είναι επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, πολύ σοβαρός πολιτικός, τα εξαμάξεις για τον κύριο Δούκα. Και πραγματικά θα ήθελα να είμαι από μια γωνιά στο Πολιτικό Συμβούλιο αύριο να δω τι θα γίνει μεταξύ Ανδρουλάκη και Δούκα. Δεν θα του πει κάτι? Θα του πει, ρε Χάρη, πού το πας? Πού το πας? Θες να μας ανατινάξεις?
1: Να σου πω κάτι. Συγγνώμη. Είναι όπως.
0: Πού το πάει?
1: Να κάνω ένα ερώτημα έτσι. Ρητορικό. Ένα ρητορικό ερώτημα.
0: Και δύο ερωτήματα.
1: Είναι αυτό που λέμε στις πόσες. Πώς παίζουμε κάτι παιχνίδι και λένε στις πόσες ζωές καίγεσαι. Αυτό μου έρχεται.
0: Στα πόσα αυτογκόλ δημιουργεί ζήτημα.
1: Ναι, δημιουργεί ζήτημα. Και να θυμίσω κάτι εδώ, ότι ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.
0: Μπράβο, πες το αυτό.
1: Ακριβώς, ότι ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ναι, φυσικά, είχε διαγραφή
0: για
1: πολύ πιο ήπια και για πολύ λιγότερα πράγματα τα οποία είχε πει.
0: Είχε πει στον Ανδρουλάκη ότι ούτε ο ίδιος δεν πιστεύει ότι θα κερδίσουμε. Αλλά
1: ακριβώς, ο κύριος Δούκας, ιστορικά το λέω, χέρι ασυλίας αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ πιστεύω, ναι.
1: Είναι ένα ερώτημα το οποίο εγώ το θέτω προς συζήτηση.
0: Άκουλου, και επειδή συμφωνώ μαζί σου.
1: Αν ο κύριος Δούκας αυτή τη στιγμή χέρι ασυλίας.
0: Επειδή συμφωνώ και επαυξάνω, θέλω να πω, για να είμαι έντιμος ξανά, ότι πράγματι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή δεν επιτυγχάνει τους στόχους του. Είναι στο 10, 12, όταν λέει ο αρχηγός να πάμε να κερδίσουμε μια ψήφο, είναι πίσω. Υφίσταται το κόστος του Αλέξη Τσίπρα. Κατά τη γνώμη μου, υφίσταται το κόστος που είπε προχθές εμάς πολύ σωστά ο κύριος Ζούπης της Opinion Poll, ότι έχει βγάλει αριστερό φλας σε ένα κόμμα που έχει δύναμη και στο κέντρο και αυτή τη στιγμή κοιτάει πιο πολύ αριστερά από ότι θα ήθελε το ΠΑΣΟΚ, κατά τη γνώμη μου πάντα. Θα ήθελε πιο κεντρό ο ΠΑΣΟΚ,
1: ο ψηφοφόρος του. Ο χώρος του κέντρου που έχουμε πει πολλές φορές και το λένε και οι δημοσκόποι. Δηλαδή δεν το λέω εγώ, δεν είναι δική μου εκτίμηση. Ότι πολλές φορές το κέντρο βγάζει νικητή.
0: Έτσι, συμφωνώ απολύτως. Όμως από την άλλη πλευρά πρέπει να πω ότι όταν ο κύριος Δούκας χτυπάει μία, χτυπάει δύο, χτυπάει τρεις, και όταν δεν
1: πόσα
0: έχει, πρόσεξε, ο κύριος Δούκας δεν έχει προτείνει να υπογράψουν ότι θα πάνε με τον Τσίπρα, με το Μητσοτάκη. Άρα του Τσίπρα είναι ανοιχτό. Και όταν βγαίνει ο ίδιος και λέει τώρα πάμε να δούμε αν είμαστε δευτερότριτοι, πώς θα συμμαχίσουμε με τον Τσίπρα, να ρίξουμε το Μητσοτάκη και πρώτος, όποιος είναι πρώτος. Που εκείνη την ώρα που το έλεγε, πρώτος ήταν ο Τσίπρας. Τι λέει στον Ανδρουλάκη, να κάνουμε ένα μέτωπο και να είναι αρχηγός ο Τσίπρας? Μα είναι δυνατόν. Δεν γίνεται, τώρα δεν το λες αυτό.
1: Τώρα μου θύμισες ένα τραγούδι που λέει στο πρώτο χτύπημα. Πρέπει να το βρούμε. Μου πάει μέχρι το τρίτο χτύπημα. Λοιπόν, τώρα τα χτυπήματα είναι πολλά και είναι απανοτά.
0: Σε αυτό το παζλ πρέπει να προσθέσουμε δύο γεγονότα που όχι απλώς κοκκινίζουν, το κάνουν βυσσινή σκούρο. Το σκηνικό. Το ένα είναι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Την οποία την έχουμε ξεχάσει. Πέφτει στις δημοσκοπήσεις λόγω Τσίπρα, γιατί τη παίρνει μεγάλο κομμάτι και ο Τσίπρας και η Καριστιανού. Βέβαια, ακόμα η σκόνη δεν έχει κάτσει.
1: Δεν έχει
0: κάτσει. Δεν ξέρουμε, γιατί η Κωνσταντοπούλου θα κάνει τη δεύτερη.
1: Πρέπει να το δούμε.
0: Δηλαδή, δεν λέει τίποτα ότι είναι τώρα κάτω, ότι θα είναι κάτω. Μπορεί να ξανανεύει και να πέσει άλλος.
1: Ακριβώς, γιατί την κυρία Κωνσταντοπούλου την έχουμε δει σε αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων 2 ετών, να πω εγώ, ότι υπήρξαν κάποια σκαμπανεβάσματα, δηλαδή
0: ναι.
1: Έχει δείξει δυναμική. Βέβαια. Έχει φτάσει και σε σημείο να είναι τρίτη, να έχει ποσοστά Βέβαια. Πολύ κοντά στο Πασό.
0: Λοιπόν, χτύπησε με
1: δυο. Βέβαια πριν την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα.
0: Κατά τη γνώμη μου, αυτό το οποίο είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου στον Τάκη Χατζή χθες, θα μπορούσε να είναι το πρώτο θέμα της ημέρας, γιατί είναι φρέσκο. Είπε λοιπόν η κυρία Κωνσταντοπούλου ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει όταν με φώναξε στο μαξί μου ο Τσίπρα το Μάρτιο του 2015, θυμίζω τότε πρωθυπουργός ο Τσίπρα, πρωτοβουλής Κωνσταντοπούλου, ανώτη θεσμική ηγεσία. Ναι. Άρχισε λέει να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και ναι. μου είπε την ιστορία ότι έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Όταν είδα ένα Τσίπρα στο γραφείο να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτσης, τότε διοικητής της ΕΥΠ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι προσπάθησε να με φοβήσει. Ήταν ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, είσαι σε πολύ κακό δρόμο. Πρόσκειται, είπε ο Κωνσταντοπούλου, ότι ο Τσίπρας το 2015 διάβαζε το περιεχόμενο παρακολουθήσεων μέσα στο μαξί μου. Πώς γίνεται το θέμα τώρα χειρότερο, όταν η αντιπολίτευση κατηγορεί το Μητσοτάκη ότι παρακολουθούσε το Μισό και Υπουργικό Συμβούλιο, κανείς δεν του έχει πει ότι διάβαζε κείμενα παρακολουθήσεων, το έχουμε ακούσει αυτό. Βγαίνει
1: αυτό
0: σήμερα
1: είναι,
0: ο κύριος...
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη φορά που
0: πρώτη φορά. Βγαίνει σήμερα ο κύριος Σαολίδης που εκπροσωπεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στο πάνελ στο Open και λέει: μα ήταν νόμιμες οι επισυνδέσεις. Λένε οι παρόντες Ρωμανός Καρχημάκης, ορίστε, παρακαλώ. Διαβάζει ο Πρωθυπουργός. Το κάνει χειρότερο. Διαβάζει ο Πρωθυπουργός το αποτέλεσμα νόμιμων επισυνδέσεων. Τι δουλειά έχει ο Πρωθυπουργός, Άρλεκιν είναι να του δίνουν σε fake volants παρακολουθήσει να τη διαβάζει. Επίσης τότε η ΕΕΠ δεν ήταν στο μεγάλο μαξί μου. Άρα εδώ έχουμε ένα πολιτικό θέμα στο οποίο καλείται να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας. Διάβαζε παρακολουθήσεις και αν διάβαζε, πώς κατηγορεί το Μητσοτάκη ότι έκανε παρακολουθήσεις. Νόμιμες, παράνομες, τι δουλειά έχει ο Πρωθυπουργός να διαβάζει παρακολουθήσεις.
1: Δηλαδή και ο κύριος.
0: Λέει ψέματα για τον Πρωθυπουργό, λέει ψεύσει.
1: Αυτό θέλω να πω. Ότι κανονικά τώρα πρέπει να έχουμε μία αντίδραση.
0: Να απαντήσει.
1: Πρέπει να έχουμε μία αντίδραση.
0: Κυρία Χωνικολάκου, να μας πει αν διάβαζε παρακολουθήσει ο κύριος Τσίπρας λέει ψέματα για Κωνσταντοπούλου. Και το δεύτερο, στη Βουλή σήμερα, όταν ανακοινώθηκε η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, έφυγαν 6, παρατήθηκε η Αξιόγλου 7, ναι. Είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν είναι κέρδος για τη δημοκρατία όταν διαλύονται ομάδες της αντιπολίτευσης. Ποιοι είναι αυτοί που μεθοδεύουν την αποσάρθρωση της αντιπολίτευσης? Μητσοτάκης και Τσίπρας. Δηλαδή, χρέος στον κύριο Τσίπρα ότι διαλύει και καλά. Μητσοτάκης. Είναι πρωθυπουργός. Είναι απέναντι. Λέει, είναι πρωτοφανές να θέλει ένας αρχηγός της αντιπολίτευσης να διαλύσει την αντιπολίτευση. Και το συνέδεσε με την εξυπηρέτηση των πιο σκοτεινών συμφερόντων. Δηλαδή είναι σε γραμμή Ανδρουλάκη, θα έλεγα, κύριε Κωνσταντοπούλου, που είπε του προημερών ότι ο κύριος Τσίπρας υπηρετεί σκοπιμότητες, συμφέροντα, μηντιακά κατεστημένα. Επομένως είναι ότι κάποιοι φέρνουν τον Τσίπρα για να αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό.
1: Ναι.
0: Δεύτερο που το λέει.
1: Και βλέπω από την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι ενώ ερωτάτε για την κυρία Καριστιανού, βλέπω ότι την αφήνει έξω από το κάδρο.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή,
0: όντως.
1: Σε ερώτηση για την κυρία Καριστιανού, η κυρία Κωνσταντοπούλου απάντησε ότι πρόκειται για δικαίωμα κάθε πολίτη
0: ναι.
1: να πολιτεύεται.
0: Έτσι λέει πάντα.
1: Επιλέγοντας ωστόσο να μην το σχολιάσει περαιτέρω.
0: Δεν πηγαίνει απέναντι στην κυρία Καριστιανού, αν και βλέπουμε το κόμμα Καριστιανού αντλεί τις βασικές του δυνάμεις από Κωνσταντοπούλου, από Βελόπουλο και από Νατσιό. Αυτά είναι τα. Οι δεξαμενές. Τώρα, το άλλο θέμα, αυτό είναι πολύ σοβαρό, που είπαμε να το συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Αντώνη Παπαγιαννίδη, ένα πολύ γνωστό στέλεχος της δημόσιας ζωής, που θα μάθουμε σήμερα ότι είναι στο Ινστιτούτο Τσίπρα. και θα μας μιλήσει ως ένας από τους εκπροσώπους του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Αντώνης Βαγιανίδης.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Πολύ γνωστό στη δημόσια ζωή.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον, ασχέτως τώρα, έτσι σαν σχόλιο το λέω, ότι νέα πρόσωπα μπαίνουν στο δημόσιο διάλογο.
0: Ο Παϊνής είναι πολύ αξιόλογος. Έχει υπάρξει διευθύντης του Ελεύθερου Τύπου,
1: ακριβώς,
0: στο αρθρογράφο στο Βήμα της Κυριακής, στέλεχος του Οργανισμού Λαμπράκη. Δηλαδή, πολύ σοβαρός άνθρωπος ο κύριος Παγιανίδης. Έχει ενδιαφέρον. Τώρα, το άλλο στοιχείο που δεν σου είπα για τον Σαμαρά είναι ότι ο κύριος Θεοχάρης τον χαρακτήρισε ακροδεξιό τον κύριο
1: Σαμαρά. Ακροδεξιό, ακριβώς.
0: Ναι, και τον άδειασε ο κύριος Μαρινάκης. Δεν συμβάρουν, λέει, οι χαρακτηρισμοί στο δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα όταν αφορούν έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό της χώρας. Άρα εδώ έχουμε και άλλα ζητήματα. Όργανα και ξανά όργανα. Και επειδή λέμε όργανα, δεν μπορώ να παραλείψω τον ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνει η μπλοκία μου. Αύριο, δεν άρχισαν ακόμα αύριο, θα έχουμε πολιτική γραμματεία και μεθαύριο κεντρική επιτροπή και εκεί είναι συνεδρίαση μεταξύ θανάτου και αυτοκτονίας. Αυτός είναι ο τίτλος. Θα αυτοκτονήσει, θα πεθάνει φυσιολογικά, πάντως να πάει απέναντι στον Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει. Ο Πολάκης θα πει να κατέβουμε, αλλά ο Φάμελος βλέπει προς Τσίπρα.
1: Νομίζω θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές.
0: Ναι, και άκουσα ότι υπάρχει
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θέμα πρόταση Μομφής κατά Φάμελου. Υπάρχει ενδεχόμενο ο κύριος Φάμελος να προτείνει να κατέβουν, λέει, με ενωτικό ψηφοδέλτιο με τον Τσίπρα. Ρε αδερφέ, δεν θέλει ο Τσίπρας. Δεν θέλει, δεν σας θέλει, το καταλαβαίνετε.
1: Δεν θέλει.
0: Δεν θέλει, δεν θέλει.
1: Δηλαδή,
0: εγώ ειλικρινά. Πώς θα πας με τον Ζόρι, θα πας με τον Τσίπρα.
1: Αυτή την αιμονή δεν την καταλαβαίνω.
0: Μα δεν θέλει.
1: Δεν την
0: να σε ρωτήσω, έχει τύχει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα?
1: Είναι σαν να σου λέω εγώ, Νίκο, θέλω αυτό. Εσύ να μου λες, όχι Λουκία, δεν θέλω. Και εγώ να λέω, μα θέλω. Και εσύ να μου λες, δεν θέλω. Και εγώ να επιμένω.
0: Ναι, θέλω να κάνω εκπομπή με την Αμανπούρ. Και λοιπόν, αφού δεν θέλει εκείνη, με νοιάζει. Με τι τη νοιάζει την Αμανπούρ? Εγώ πάρα θέλω ό,τι να είναι. Δεν θέλει εκείνη. Λοιπόν, μπορώ εγώ να το πω, γελιοποιούμε. Θέλω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ας είμαστε ειλικρινείς, μπορεί να κατέβει κόμμα ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα? Θα πάρει 0,4.
1: Θα πάρει 0,4, ναι.
0: Άρα,
1: και μπορεί, δεν θα μπει στη Βουλή.
0: Μπορεί να υπάρχει τη στιγμή που ο Τσίπρας λέει δεν θέλω τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι σαν να τον τελειώνει. Και τον τελειώνει. Τώρα, αν μείνει πίσω.
1: Το μπορεί να υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει.
0: Άλλο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλλά θα αναμετρηθεί. Θα αναμετρηθεί με την ιστορία.
0: Θέλει να είμαστε ειλικρινείς. Αυτή τη στιγμή, ναι, ο κύριος Φάμελος, ένας αξιοπρεπής και σοβαρός πολιτικός, ήταν στη γραμμή Τσίπρα. Άρα δεν θα ήταν σωστό εκ μέρους του, είναι και πολύ ηθικός άνθρωπος, να πάει απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, που ήταν πάντα δίπλα του. Δεν γίνεται αυτό. Ποιος μπορεί να πάει απέναντι στον Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ? Πολάκης. Δεν μπορεί. Μπορεί.
1: Ναι.
0: Άρα θα μπορούσε να υπάρξει ένας ΣΥΡΙΖΑ πιο αντισυστημικός. Ο Πολάκης, ξέρεις, είναι μαζί του Παπάς, Ιδούρου, Αλεξιάδης, μια ομάδα. Αυτό θα μπορούσε να πάρει ένα κοινό. Αλλά το alter ego του Αλέξη Τσίπρα, όταν ήταν ο Τσίπρας εκεί, ο Σοκράτης Φάμελος, δεν μπορεί να πάει απέναντι στον Τσίπρα, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι σαν να πάει ο Μαρινάκης απέναντι στο Μητσοτάκη. Γίνεται αυτό, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται.
0: Εννοώ,
1: πρέπει να δουν. Πρέπει να. Ναι, εννοείται. Μην μπερδευόμαστε, γιατί. μην μας παρεξηγήσει κανείς. Δεν γίνεται. Αλλά πάλι έχω την αίσθηση, μακάρι να διαψευστώ, ότι δεν θα είναι το κλίμα καλό στις 6 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Ότι θα είναι στο κόκκινο, όπως ξεκινήσαμε.
0: Τελείως το κόκκινο. Λοιπόν,
1: τελείως το κόκκινο.
0: Εμείς είμαστε μεταξύ κόκκινου και γαλάζιου, 24 λεπτά μετά τις 3, ζήλε 97,8. Καλό μεσημέρι, απόγευμα πια σε όλες και σε όλους.
1: Ναι,
0: Μικιά Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Αντώνης Μορτάκης, το χαμογελαστό παιδί απέναντί μου. Δήμητρα Πανανού τα έχει τακτοποιήσει όλα. Δέσποινα Καλοχέρι υποδέχεται τα μηνύματά σας. 2-11-200-8-200, στούντιο papakirialfm.gr. Πάρα πολλά μηνύματα. Βλέπω και τις απόψεις για τις παρακολουθήσεις. Κοιτάξτε. Λέτε, άλλο παρακολουθήσει σε ΥΠ, άλλο Predator. Με συγχωρείτε. Πράγματι είναι άλλο, αλλά δεν δικαιούται ο καθένας να παίρνει τόμο με κείμενα παρακολουθήσεων να διαβάζει. Υπάρχουν θεσμοί, νόμοι και είναι πολύ αυστηροί. Τι δουλειά έχει ο Πρωθυπουργός να διαβάζει το περιεχόμενο παρακολουθήσεων? Αυτό είπα εγώ. Αυτό είπα, αυτό λένε οι νόμοι. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο νόμος αυτό. Αυτό, τίποτα άλλο. Το καταθέτω.
1: Είναι,
0: να σου πω και ποιο είναι το πρόσωπο της ημέρας, Λουκία. Το παραλείψαμε. Το πρόσωπο της ημέρας είναι μια μάνα.
1: Ναι, είναι μία μάνα πραγματικά.
0: Είναι μία
1: μάνα και είναι και το, να πω και μία λέξη, είναι αυτό το μητρικό ένστικτο.
0: Ναι, παιδί, μάλλον το οποίο είναι απίθανο, έτσι.
1: Αυτό, πώς κάνεις και προστατεύεις το παιδί σου. Είναι το μητρικό ένστικτο πραγματικά.
0: Λοιπόν, άκου να πω την ιστορία.
1: Ναι.
0: Ένας ηλικιωμένος οδηγός, το οποίο άκουσα πριν από λίγο στο μαγκαζίνο με τον Βασίλη Τεζάκη, την Ισάβα Σαλαμάρα, το αφαιρέχει και το δίπλωμα, χάνει τον έλεγχο και πέφτει αφρενάριστος πάνω σε ένα σταθμευμένο κόκκινο αυτοκίνητο. Το βίντεο δείχνει τα εξής. Μία μάνα, χωρίς να ξέρει, έχει βγει θα έχει πάει στην άλλη πλευρά από το πεζοδρόμιο και είναι έτοιμη να πάρει το κοριτσάκι της που είναι κακός στο μπροστινό κάθισμα. Εκείνη την ώρα ακούει το γκάζι του ηλικιωμένου. Κάνει πλονζόν, αρπάζει το παιδί της, το κοριτσάκι, το σώζει, το πετάει μέσα στο σούπερ μάρκετ που είναι η πόρτα του από την πλευρά του πεζοδρομίου και σε κλάσματα των κλασμάτων του δευτερολέπτου πέφτει το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου πάνω στο κόκκινο και το διαλύει, το εκτοξεύει. Αν το παιδί ήταν μέσα θα είχε σκοτωθεί. Η μάνα λοιπόν με ένα πλονζόν αυτοκτονίας λέει άκουσα τον γκάζι να έχει κολλήσει και πέταξα αυτό. Το παιδί μου στο σούπερ μάρκετ. Πρόσεξε, το πήρε και το πέταξε. Είναι στο νοσοκομείο και οι δύο, αλλά εκτός κινδύνου. Αλλά έχουμε την θυσία μιας μάνας, ευτυχώς δεν έπαθε τίποτα και η ίδια, να σώσει το παιδί της. Συγκλονιστικό.
1: Συγκλονιστική ιστορία, είναι η ιστορία της ημέρας.
0: Επίσης να πω ότι επειδή άκουσα επίσης το δελτίο μας, το κεντρικό δελτίο του Real FM, ότι από κάπνισμα λέει μελισιών έπιασε φωτιά στο λόφο της φιλοθέας. Παιδιά, είσαι σοβαρή. Κάπνισμα μελισιών με 35 βαθμούς.
1: Μελισιών, τι εννοούμε.
0: Μελίσια, τα μελίσια. Μελίσια. Μελίσια, υπάρχουν μέλι, με μέλι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Και κάπνιζε κάποιος, λέει, μελίσια και έπιασε φωτιά στο λόφο της φιλοθέης. Προσέξτε, επειδή από Κυριακή ξεκινάνε 37, 38 και μποφόρ, πάμε στο πρώτο επικίνδυνο διάστημα για φωτιές του φετινού καλοκαιριού, θέλει προσοχή.
1: Προσέξτε, πραγματικά προσέξτε.
0: Και να πω ότι η προθεσμία λύγει στις 15 Ιουνίου και αυτή τη Δευτέρα, 8 την άλλη, για καθαρισμό οικοπαίδων. Προσέξτε,
1: είναι
0: τελευταία ευκαιρία.
1: Είναι αυτό που λέμε, μπαίνουμε σε διακεκαυμένη ζώνη, απλά τώρα είναι και ρεαλιστικό, γι' αυτό προσέξτε ακόμα περισσότερο.
0: Έτσι.
1: Και επίσης να πω και κάτι άλλο, ότι λυπάμαι από τη μία, χαίρομαι όμως από την άλλη, που θα ανοίξουμε, λυπάμαι, το λέω, γιατί θα ανοίξουμε το θέμα της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Αλλά πρέπει να το ανοίξουμε και οφείλουμε να το ανοίξουμε και πρέπει να το κρατήσουμε ανοιχτό.
0: Έτσι.
1: Μήπως σωθεί μία επόμενη γυναίκα, πραγματικά,
0: λοιπόν.
1: Γιατί διάβασα σήμερα την συγκλονιστική μαρτυρία της αδερφής της, που λέει σχεδιάζαμε μαζί να φύγει αλλά δεν
0: καμίλης.
1: Πρόλαβε.
0: Ναι,
1: και πραγματικά τι να πω, εντάξει,
0: λοιπόν,
1: δεν έβαινε.
0: Θα είναι μαζί μας Αντώνης Παπαγιαννίδης, τέλεχος κοντά στον Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς, αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων. 4 και 10 η Μιλένα Αποστολάκη. Με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένω τις απαντήσεις για Χάρη Δούκα, δημοσκοπήσεις. Και 5 παρα 25 η κυρία Δημογλίδου, εκπρόσωπος της Ελλάς. Και η Αλέκα Κορονέου, καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, πρώην κοσμήτωρα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, για τη γυναικοκτονία την 5η φέτος στην Καλαμάτα με θύμα μια μητέρα, δύο παιδιών. Πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Ο Κώστας Τουρνάς στον Real FM 97,8. Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.
4: Είναι κάτι, παιδιά.
3: Μείνετε συντονισμένοι.

0: κακάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
1: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
0: Α, κακί, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
0: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
1: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
0: Κακί, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
1: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτης Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γεωργιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92. Στους 97,8. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
0: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε. Δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Hey, κύριε. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
13: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρο φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
12: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δύο πράγματα θα σχολιάσαμε προηγουμένως. Επιστρέψαμε 15 και 35 πρώτα λεπτά, Λουκία. Το ένα είναι το χαστούκι των Αμερικανών στον Ερντογάν για τα F-35. Ο Μάρκο Ρούμπιο, απαντώντας σε ερώτηση.
1: Αυτό ήταν μια πολύ θετική εξέλιξη.
0: Απαντώντας σε ερώτηση, τι να τάει τους στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Επειδή λέει, τι να τάει τους, συγγνώμη. Άλλη χώρα εκπροσωπεί ο Μπάρακ, ο πρεσβευτής μας στην Άγκυρα, που λέει συνεχώς ότι ο Ερντογάν θα πάρει F-35. Και το ξεκαθαρίζει ο Ρούμπιο και λέει: προφανώς δεν μπορεί να πάρει. Υπάρχουν κυρώσεις, νόμοι. Όσο έχει ρωσκούς S-400 πυράβλους, δεν μπορεί να πάρει ο Ερντογάν F-35. Τέλος. Το κλείσε. Χραπ, το χαστούκι.
1: Βέβαια, αυτό
0: είπε
1: ήτανε.
0: Ότι ο Τραμπ θα πάει στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ 7 και 8 Ιουλίου και σου λέει ότι μπορεί να έχει περάσει και από την Ελλάδα πριν ή μετά. Ναι. Και το δεύτερο σήμερα
1: λοιπόν,
0: έβγαλε.
1: Επίσης το άλλο, εγώ θέλω να το πω αυτό. Αν θα πάνε, έχουμε το ίδιο. Επειδή συνήθως γκρινιάζω κάθε
0: πω,
1: μέρα.
0: Για την Τουρκία θα πω.
1: Α, για την Τουρκία θα πεις, εγώ προσθέσω... μετά θα πω κάτι άλλο. Πες το.
0: Λοιπόν, πολύ επιθετική ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για τους εξοπλισμούς Ελλάδας και Κύπρου. Πολύ επιθετική, διότι περίπου πάμε γυρεύοντας για πόλεμο. Μα είναι δυνατόν. Εμείς εξοπλιζόμαστε αμυντικά. Άλλη χώρα έχει το κάζους μπέλι για τα 12 μίλια. Όχι εμείς. Πες τώρα.
1: Λοιπόν, επειδή γκρινιάζω μερικές φορές και λέω διάφορα για το Υπουργείο Ανάπτυξης και τις τιμές και τα λοιπά, θέλω να πω μια καλή είδηση ότι έρχεται πλατφόρμα που θα λέγεται Πόσο Κάνει, θα δείχνει online τις τιμές στα σούπερ μάρκετ σε Ελλάδα και Ευρώπη και αυτό ανακοίνωσε ο κ. Θεοδωρικάκος. Αυτό είναι καλό.
0: Και είναι θετικό, μετά από αυτό που είπαμε χθες για το πρόστιμο, από την κυρία Τσαγκάρη, σχεδόν 3 εκατομμύρια στην πιο μεγάλη πολυεθνική, για καφέδες, γάλατα, μορουδιά γάλα, βρεφικό, άλλα είδη, 48 κωδικοί έκλεβε αυτή η εταιρεία, είχε περισσότερο κέρδος, 48 κωδικούς. Λοιπόν, θα σου πω και το καλύτερο τώρα, πέρα στον κύριο Παπαγιαννίδη.
1: Ναι.
0: Είμαστε στη Βουλή χθες, ήταν η μέρα ακροάσεων. Και ρωτάει ο δημοκρατικός βουλευτής Τεντ Λιού, τον Μάρκο Ρούμπιο. Λέει, με συγχωρείτε, τι θα γίνει με τον Τραμπ, ο οποίος συνεχώς κοιμάται στις συσκέψεις. Σας παρακαλώ, λέει, κύριε, δεν κοιμάται. Λέει, γιατί το βίντεο. Υπάρχει σαν τη λογική. Και δείχνει το βίντεο και λέει, συγγνώμη, εδώ μιλάτε για το σύμβολο, για αυτό, για το εκείνο, για τα μεγάλα εθνικά παγκόσμια θέματα.
1: Και κοιμάται λίγο.
0: Και κοιμάται δίπλα σας. Λέει, ακούστε, λέει ο Ρούμπιο.
1: Η αλήθεια είναι ότι τι κάνει.
0: Περίμενε. Ο πρόεδρος λέει. Εργάζεται, σου θυμίζει κάποιον.
1: Ξεκουράζει.
0: Ακού! Περίμενε! Περίμενε να ακούσεις. Εργάζεται νυχθημερών σε απάνθρωπους ρυθμούς. Μας παίρνει τηλέφωνο στις 2 το πρωί, στις 5 το πρωί. Μας έχει όλη μέρα στην τζίτα.
1: Γράφει στο X, στο Άξιος.
0: Επομένως, δεν κοιμάται όσο πρέπει το βράδυ. Καμιά φορά λέει λίγο τον παίρνει ο ύπνος. Αλλά δεν έχει πρόβλημα διαταραχής γνωστικών διαταραχών. Την ίδια ώρα το 59% των ερωτηθέντων κρίνει ότι ο Τραμπ δεν έχει τις νοητικές ικανότητες να κυβερνήσει τη χώρα. Σου θυμίζει τίποτα η ιστορία κάποιος που κοιμάται 2 ώρες το βράδυ και όλη μέρα βασανίζει τους από κάτω του?
1: Κάποιον ξέρω. Κάποιος μου έρχεται στο μυαλό.
0: Λοιπόν.
1: Ποιος κοιμάται 2 η ώρα τη νύχτα
0: και ξυπνάει 5.
1: Άστα.
0: Λοιπόν.
1: Τον λένε, ξεκινάει από νη και το όνομά του και τελειώνει σε σίγμα.
0: Δεν κοιμάμαι στις σκέψεις. Υπάρχει μια διαφορά.
1: Όχι. Όχι. Ούτε στο ραδιόφωνο. Είσαι alert.
0: Λοιπόν, Αντώνης Παπαγιαννίδης, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κύριε Παγιαννίδη, καλησπέρα και χαίρομαι που μιλάμε. Ο κ. Παγιαννίδης, πολύ γνωστό. Γνωστή προσωπικότητα του δημοσίου χώρου. Ομολογώ ότι δεν ήξερα ότι είναι. Πώς?
1: Ήρεμα, λέει.
2: Ήρεμα, λέει. Μια προσωπικότητα, ξέρετε, αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα.
0: Εντάξει, έχετε δώσει μερικές δεκαετίες τώρα εξετάσεις, οπότε χρειάζεται τις δικές μου συστάσεις.
2: Δεν κρύβεται. Οι δεκαετίες δεν κρύβονται, είναι αλήθεια.
0: Είναι παράλληλες, κύριε Παγιαννίδη. Λοιπόν,
2: να διευκρινίσω ότι η σχέση μου με την Ελλάς, τη συμπαράταξη, γιατί το ονομάζω εγώ για να το βρίσκω πιο εύκολα.
1: Για να μην μπερδευόμαστε.
2: Είμαι εκλήθην και με ενδιαφέρον μετήχα στις εργασίες του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα. Είδα να γίνεται πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά, πολύ χρήσιμη για μένα, κατά μένα δουλειά, και ως εκ τούτου προσήλθα υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη. Έως εκεί.
0: Αλλά είστε μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας.
2: Γιατί ξέρετε, τα στελέχη των κομμάτων είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο. Αλλά εγώ με τα κόμματα δεν έχω πολύ κοντινή σχέση.
0: Μα γι' αυτό και με εξέπληξε η συμμετοχή σας θετικά, γιατί είναι σημαντικό είτε διαφωνεί είτε συμφωνεί κάποιος με ένα νέο κόμμα να στελεχώνεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει εξετάσεις στο δημόσιο βίο.
1: Τι ήταν λοιπόν το τόσο ενδιαφέρον το οποίο σας κέντρισε έτσι ώστε να είστε δίπλα σε αυτή την προσπάθεια?
0: Βλέπετε, ξεκινάει light η Λουκία, αφήνει τα δύσκολα σε μένα. Εμείς γνωριζόμαστε, θα σας βάλω εγώ τα δύσκολα μετά, περιμένετε.
2: Ναι, μα δίκαιο είναι. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν δεν μπορούν να παίρνουν και δυσκολότερο παιχνίδι. Λοιπόν, τώρα, γρήγορα, για να μην σας πάω την ώρα. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, όπου τα πράγματα πηγαίνουν μια χαρά για αυτούς για τα οποία πάνε μια χαρά, δεν είναι διατηρήσιμο αυτό το οποίο βλέπουμε να εξελίσσεται, ειδικά στα οικονομικά, στα οποία είναι κατά κάποιον τρόπο η ειδικότητά μου. Και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή οτιδήποτε το οποίο θα κουνούσε τα πράγματα, θα ταρακουνούσε τα πράγματα, θα ήταν καλό. Αλλά αυτό το οτιδήποτε πρέπει να μπορεί να βγαίνει πέρα. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό που ξεκίνησε ο Τσίπρας, ο οποίος με το βιβλίο που έβγαλε, με το ότι παραιτήθηκε και έφυγε, περπατώντας ένα δύσκολο δρόμο, και όχι γιατί του λείπει η αντιμισθία η βουλευτική, αλλά όλη η στήριξη που έχει κανείς όταν είναι βουλευτής και πρώην πρωθυπουργός, βγήκε και κάνει μια διαδρομή. Λέει λοιπόν ότι εγώ θέλω να κατέβω στον κόσμο με κάποιους ανθρώπους, να ακούσω τα προβλήματα και τις ανάγκες και γύρω από αυτό να φτιάξω κάτι σαν πρόγραμμα που στο τέλος θα γίνει πρόγραμμα προεκλογικό και με αυτό να πάω σε εκλογές.
0: Κύριε Παγιανίδη, ωραία ακούγεται όλο αυτό, μόνο που ο κύριος Τσίπρας δεν είναι χθεσινός στην πολιτική. Θέλω να πω ότι ο κύριος Τσίπρας έχει μια διαδρομή, έχει κυβερνήσει τη χώρα ως πρωθυπουργός, ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, έφερε το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και επικρίνεται ότι είπε απεταξάμιν στα στελέχη με τα οποία είχε αυτή την πορεία, τα πέταξε στην πυρά με το βιβλίο και θέλει να επιστρέψει αμόλυντος και καινούριος με ένα νέο περιτύλιγμα που το λένε Ελλάς αντί για ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που το παιδί του, ο ΣΥΡΙΖΑ, σπαράσεται, διαλύεται και είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει το τέλος. Άρα το ερώτημα είναι, ο Τσίπρας δεν είναι καινούριος, είναι ο παλιός Τσίπρας. Τι τον κάνει νέο Τσίπρα και γιατί κάποιος που απέρριψε τον Τσίπρα του ΣΥΡΙΖΑ να εμπιστευτεί τον Τσίπρα της Ελλάς?
2: Α, και πάλι γρήγορα, αυτό θα το δούμε στην κάλπη. Αυτό το βλέπουμε, αλλά εγώ ποτέ μου δεν θα επικαλεστώ δημοσκοπήσεις, γιατί οι δημοσκοπήσεις κτλ. Φωτογραφίες τιμής. Αυτό το οποίο διαφοροποιεί κατ' εμέ τον Τσίπρα, μετά το συγκρίνουν τον Κωνσταντίνο Καραμαλή να γυρνάει από τη Γαλλία, αλλά παρόλα αυτά, είναι ότι έκατσε και είπε το δικό του μέα κούλπα, ούτε το συγκρίνουν τον Αντρέα Παπανδρέου.
0: Το είπε, ή τα έριξε στους συνεργάτες του όλα αυτά τα χρόνια?
2: Εγώ, επειδή ξέρετε κάτι, διάβασα το βιβλίο, διάβασα μάλιστα λίγο πρωτού τυπωθεί, σε ψηφιακή μορφή, το οποίο είναι ενοχλητικό, αλλά μετά το διάβασα και στην κανονική μορφή. Δεν θυμάμαι πολιτικό ο οποίος, ούτε τον Τσέρτσιλ για παράδειγμα, ούτε με τον Τσέρτσιλ βέβαια θα συγκρίνω τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος να έχει πει τόσες φορές στις σελίδες του, τελικά όμως η ευθύνη ήταν δική μου. Ρίχνει λοιπόν στην πυρά, χρησιμοποιώ την διατύπωση που χρησιμοποίησα, τους συνεργάτες του, εκεί που στράβωσε το πράγμα, αλλά λέει με πολύ μεγάλη επιμέλεια και ένταση σε κάθε παράγραφο που λέει ότι αυτό δεν πήγε καλά, εγώ πάντως είχα την ευθύνη. Εμένα αυτό το εγώ πάντως είχα την ευθύνη, επειδή έχω περπατήσει πολλά χρόνια στην πολιτική ζωή, δεν το έχω δει να συμβαίνει. Θα μου πείτε.
0: Αρκεί ένα βιβλίο για να επιστρέψει κάποιος. Να πω μια κακή λέξη, δεν εννοώ το κακό της νόημα. Να ξεπληθεί.
2: Ναι, δεν αρκεί. Γι' αυτό για
1: βέβαια,
2: μένα.
1: Βέβαια, καταλαβαίνετε, κύριε Παπαγιαννίδη, ότι έχει γίνει και κριτική στον κύριο Τσίπρα, ότι ουσιαστικά δεν έκανε την αυτοκριτική του μέσα από αυτό το βιβλίο.
0: Ότι δεν ήταν επαρκής.
1: Ότι δεν ήταν.
2: Εδώ πάμε λοιπόν στην ουσία. Για ένα μεγάλο μέρος, πολλοί εξ αυτών καλοί φίλοι μου, μου λένε δεν έκανε ούτε μια λέξη αυτοκριτικής. Αυτοί, πολλοί καλοί φίλοι μου παραμένουν, δεν διάβασαν το βιβλίο.
1: Άρα το έχετε ακούσει κι εσείς.
2: Βεβαίως. Και το θέμα είναι ότι ο Τσίπρας προσπαθεί να πείσει όχι τους πεπισμένους, ούτε τους πεπισμένους Τσιπραίους, ούτε βεβαίως τους πεπισμένους αντι-Τσίπρα, αντι-ΣΥΡΙΖΑ. Mon Dieu, σε σνόλε Μπολσεβίκ.
0: Ωραία, να σας βάλω στα δύσκολα τώρα, κύριε Παγιαννίδη. Αυτά γενικώς, ειδικώς.
2: Θα σας απαντήσω, επειδή το δέσαμε με την περιόνιμη, το επιστημονικό συμβούλιο. Κάθεται λοιπόν και ζητάει από κάποιους νοματέους, όχι αναγκαστικά πολύ πιστούς στο ιδεολόγημά του, να μελετήσουν πράγματα, να πούν πράγματα, να προτείνουν προσεγγίσεις από τις οποίες θα βγουν λύσεις. Για μένα λοιπόν αυτό το κομμάτι αυτοκριτικής, με αυτό το κομμάτι ψάχνω λύσεις, μου κίνησε το ενδιαφέρον και κοιτάω.
0: Πάμε τώρα στα δύσκολα. Η σημερινή επικαιρότητα δυσκολεύει τα πράγματα. Βγαίνει και η κ. Κωνσταντοπούλου που ήταν δίπλα στον κύριο Τσίπρα το 2015 και λέει στον Τάκη Χατζή στο Μέγκα ότι όταν είχε μπει στο μαξί μου, θα το έχετε ακούσει, το Μάρτιο του 2015, τον είχε βρει να διαβάζει κάτι που κατάλαβε ότι είναι προϊόν υποκλοπής. Και εγώ ρωτώ παρακολουθήσεων. Εάν νομοποιείται ένας πρωθυπουργός, ο οποίος αργότερα καταδικάζει τον σημερινό πρωθυπουργό για τις παρακολουθήσεις, όλη αυτή την υπόθεση, το Μεσοϊπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία του στρατεύματος και όλα τα υπόλοιπα, και αν έχουν δοθεί όχι επαρκείς απαντήσεις, είναι κανονικό ο πρωθυπουργός να διαβάζει, σαν την Άρλεκιν, το αποτέλεσμα παρακολουθήσεων, όταν μάλιστα ήταν η περίοδος που δεν ήταν η αρμοδιότητα της ΕΕΠ στο Μέγαρο Μαξίμου και όταν το προϊόν των επισυνδέσεων δεν δικαιούται να το έχει στα χέρια του κανένας πρωθυπουργός.
2: Λοιπόν, πάμε πάλι γρήγορα. Μόνο ότι είναι πολύ δύσκολο κανείς να αντιπαρατήσεται με τη ζωή. Το έχω κάνει 2-3 φορές στη ζωή μου σε πάνελ. Και εντάξει, όταν βγήκα από το πάνελ, ήμουν ευτυχής που το έβγαλα πέρα. Κοιτάξτε κάτι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία έχει ένα γυνάτι με τον Αλέξη Τσίπρα, απόλυτα κατανοητό. Οι σχέσεις του δεν τέλειωναν με ειρηνικό, ούτε καν με πολιτικά ανεκτό τρόπο. Δεν είναι πολύ ωραίο να εξηγεί ότι βλέποντας τον Τσίπρα να διαβάζει ένα φάκελο, ήξερε ότι μέσα υπάρχουν παρακολουθήσεις της ΕΕΠ και ήξερε ότι αυτές οι παρακολουθήσεις είναι παράνομες. Θα κρατούσα ένα μικρό καλάθι για την απόλυτη ακρίβεια της αφήγησης.
1: Δηλαδή, θεωρείτε ότι μπορεί να μην είναι έτσι?
0: Μα το χρεώνει, λέει, μου το είπε ο Τσίπρας. Μου είπε την ιστορία ότι έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο, θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο κτλ. Του το χρεώνει, διότι εκείνος της το είπε.
1: Δηλαδή, αν δεν είναι έτσι, δεν πρέπει να βγει κάποιος να το διαψεύσει?
2: Κοιτάξτε, ναι, άμα μπούμε στο ότι ό,τι λέει η ζωή θα πρέπει να βγαίνει κάποιος να το διαψεύσει, μπαίνουμε σε μια μάκινα αρκετά μακροσκυλή. Πάντοτε όταν υπάρχει μια συζήτηση μεταξύ δύο, αυτή τη στιγμή κάνουμε μια συζήτηση μεταξύ τριών, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω έχετε ανοίξει την αντένα και ακούει Κοσμάκης. Αν λοιπόν εγώ σας πω ότι έχω ένα στοιχείο α για τον β ή την γ, θα ακουστεί. Αν είναι μεταξύ δύο ανθρώπων, υπάρχουν δύο άνθρωποι που έχουν την αλήθεια. Δεν θα συμβούλευα στον Τσίπρα, δεν είναι αυτή η δουλειά μου, να βγαίνει και να κάνει διαψεύσεις, αλλά παρόλα αυτά γνωρίζει αυτός και η ζωή και τι είπε και τι άκουσε. Τώρα, πάμε στην ουσία του ερωτήματός σας. Θεωρώ ότι είναι απολύτως απαράδεκτο οι πρωθυπουργοί να έχουν πρόσβαση σε παράνομες παρακολουθήσεις.
0: Και σε νόμιμες, κύριε Παγιαννίδη, επειδή ένας τελεχός, ο κύριος Σαουλίδης, μου είπε σήμερα στο Open ότι ήταν νόμιμες επισυνδέσεις και του εξήγησα ότι δεν δικαιούται θεσμικά. Εδώ υπάρχει νομικό πλαίσιο, είναι η γνώμη μου, η γνώμη του. Ο πρωθυπουργός δεν δικαιούται να κρατάει φακέλους με το προϊόν επισυνδέσεων. Υπάρχει νομική διαδικασία, πρέπει να αποσφραγιστεί. Χρειάζεται εισαγγελέας, ειδικός λόγος, τα ξέρετε.
2: Πάμε στην ουσία. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι απολύτως απαράδεκτο ένας πρωθυπουργός να έχει την ΕΕΠ στην την ΚΙΠ για μένα, γιατί πάντοτε αείποτε ΚΙΠ.
0: Έτσι μεγαλώσαμε, ναι, σωστά.
2: Έτσι, να έχει την ΕΕΠ στην αυλή του, αυτή είναι η σημερινή κατάσταση. Και μέσα από αυτό να βγαίνει πολύ εύκολα η επικοινωνία, θεωρώ δε πολύ σωστό να υπήρχε ένα καθεστώς τήρησης, εγγύησης της τήρησης του απορρίτου, τέτοιο που ο Πρωθυπουργός ούτε των νομίμων επισυνδέσεων, παρά μόνο αν έπρεπε να πάρει γνώση μιας τρομακτικά επικίνδυνης κατάστασης δευτερολέπτων απόφασης, δεν θα ήταν αυτή την οποία

0: πάντοτε η απόλυτη, αλλά κανείς δεν θα επερώταν για την μη τήρηση των διαδικασιών. Σωστό. Και μάλιστα, αν κατάλαβα με το σκοτεινό αυτό, κάποιος επρόκειτο να δολοφονηθεί ή δεν δολοφονήθηκε. Αυτό για μένα μου πηγαίνει.
1: Ναι, ότι ένας κρατουμένος ήθελε να φάει ένα Σιριζέο, ναι, λέει.
0: Είναι λίγο. Ναι. Για μένα όμως, επειδή μιλάμε και μπροστά στο μέλλον, να τηρηθεί ο Τσίπρας. Όχι να απολογηθεί για το παρελθόν εκείνο και να εξηγήσει τη ζωή, να εγγυηθεί ότι αν κάποτε ο Ελληνικολός, όχι κάποιος άλλος, του δώσει ξανά εξουσία, το πρώτο πράγμα που θα κάνει θα είναι να πάρει την ΚΙΠ και να την επιστρέψει στην διαδικασία νομιμότητας.
1: Αυτή είναι μια πολιτική θέση πολύ ενδιαφέρουσα που διατυπώνεται δημόσια. Αλλά, τώρα, να μείνουμε στον Κωνσταντοπούλου. Σήμερα επιτέθηκε και από το Κοινοβούλιο στον κύριο Τσίπρα, κατηγορώντας τον στη συζήτηση για την διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, ότι είναι υπεύθυνος για τη διάλυση της αντιπολίτευσης για να κάνει δώρα στο Μητσοτάκη. Αυτό είναι πολιτική θέση.
0: Αυτό είναι πολιτική θέση. Κρίνεται για την πολιτική της θέση. Δηλαδή.
1: Γενικά συζητείτε. Δηλαδή, ο κύριος Δουδονής έχει πει ότι υπάρχει deal Μητσοτάκη, μου το ξανά πες σήμερα με έναν τρόπο και ακριβώς έτσι,
0: ναι,
1: ότι
0: ναι,
1: περίπου συμφέρει τον Μητσοτάκη να υπάρχει ο Τσίπρας, διότι είναι και πιο εύκολος αντίπαλος.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε πάλι από το τέλος προς την αρχή. Όταν κάποτε πρωθυπουργοί και μάλιστα ισχυροί, προς το πανίσχυροι, έτσι φαντασιώνεται ο Κυριάκος ότι είναι, επιλέγουν τον αντίπαλό τους, δεν θα είχαμε καθεστώς το οποίο εγώ θα θεωρούσα ευνομούμενα και λογουλευτικό. Η ιστορία φέρνει τους ανθρώπους σε αντιπαλότητα, η ψήφος του λαού τους αναδεικνύει σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Η έννοια αυτό που λέτε βολεύει τον Κυριάκο, άρα είσαστε άνθρωπος του Κυριάκου, υπάρχουν και χειρότερα μπορεί να πει κανείς, δεν με πείθει. Όσους πείθει, η ζωή είναι μία περίπτωση, ο Παναγιώτης Δουδονής είναι μια άλλη. Θεωρώ ότι το σχετικό μάζεμα που έκανε ο Παναγιώτης είναι καλό, γιατί το να χρεώνεις ή να πιστώνεις σε στιγμές που τα πράγματα θα ταραχθούν πολύ περισσότερο στην καημένη την ευρύτερη κεντροαριστερά, είναι προτιμότερο, νομίζω, να μένουμε σε αυτά που βλέπουμε μπροστά και όχι στις προθέσεις. Εάν ο Κυριάκος αγόρασε τον Τσίπρα ή τον απέκτησε ή τον έχρισε, για να πάμε σε κάτι πιο έτσι ηγεμονικό, να τον έχρισε αντίπαλο όπως έχριζαν υπότες οι παλιοί βασιλείς, εμένα θα μου προκαλούσε θυμηδία. Προφανώς η ζωή θεωρεί ότι δεν προκαλεί θυμηδία.
2: Κύριε Παπαγιαννίδη,
1: τελευταίο ερώτημα, έχουμε ακόμα ένα λεπτό.
2: Ναι, οι μνηστήρες για να ενταχθούν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, από ό,τι φαίνεται είναι πολλοί. Και κυρίως από το πολιτικό προσωπικό της αριστεράς. Έχετε εικόνα πώς θα γίνει η επιλογή? Δηλαδή, ποιοι περνάνε το τεστ, να το πω έτσι?
1: Ωραία το λέω.
0: Κοιτάξτε, επειδή με ρωτάτε για κάτι το οποίο είναι εσωτερικό ενός χώρου που πάει να γίνει κόμμα, το οποίο γίνεται κόμμα και δεν μετέχω στα εσωτερικά των πραγμάτων, θα σας πω κάτι. Η δική μου ανάγνωση είναι ότι δεν υπάρχει τεστ. Υπάρχουν προθέσεις. Οι πολύ σημαντικοί άνθρωποι στους οποίους αναφέρεστε, υψηλό στελεχειακό δυναμικό, οι λιγότερο πολύ σημαντικοί και οι μεσαίοι άνθρωποι, τελικά όλους θα τους κρίνει ο ψηφοφόρος, ο κυρίαρχος λαός. Αλλά όλα αυτά τα επίπεδα έχουν
1: όμως τα ψηφοδέλτια όμως.
2: Ναι, αλλά στα ψηφοδέλτια θα τους κρίνει ο κύριος Τσίπρας για να μπουν.
0: Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο θα υπάρξουν διαδικασίες στον κομματικό σχηματισμό της συμπαράταξης, όπως τον λέω εγώ, τα οποία θα λειτουργήσουν και τα οποία θα κρυθούν μετά, να κρυθούν και τα ίδια. Διότι ο Τσίπρας, υποθέτω, έχει κάθε συμφέρον να προσελκύσει και να αναδείξει εκείνο το κομμάτι του παλιού στελεχειακού δυναμικού που ταιριάζει με τις αξίες και τις προσεγγίσεις που ο καινούριος εαυτός του, για να πάρω τον προστρατισμό, έχει, και τα καινούργια πρόσωπα τα οποία θα συντεριάξουν με τα παλιά. Δεν είπε κανείς ότι θα είναι εύκολο.
1: Κύριε Παγιαννίδη, ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας και να πω, κλείνοντας, ότι η πολιτική μας σκηνή έχει ανάγκη από αναβάθμιση και προσφέρεται προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ανεξάρτητα, ξαναλέω, αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς πολιτικά μαζί σας και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ελπίζω
1: να τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε. Real FM.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
4: Μια καρέκλα να τα πω!
3: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
5: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
3: Μιλά για τη διαδρομή του. Η

0: δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζηνικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζηνικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπούνια εγχώρια μόνο 2,10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79 και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.
7: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
5: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
8: Όχι.
5: Όχι.
8: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
10: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
13: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
14: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
7: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα στον Κηφισό από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια και στο κέντρο της Αθήνας, σε Σταδίου και Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα και σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Κηφισίας από Κατεχάκη έως Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό από Παιανίας έως Κηφισίας. Το μήνυμα ότι τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη υπό την προϋπόθεση του σεβασμού στην καλή γειτονία έστειλε από τη Σόφια ο Πρωθυπουργός. Στη συνάντηση με τον Βούλγαρο ομόλογό του Ρούμεν Ράντεφ, επισήμανε την προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου, τονίζοντας ότι οι δύο χώρες μπορούν να διεκδικήσουν από κοινού σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία δεν επηρεάζεται από τις μετακινήσεις προσώπων στα νέα κόμματα εξέφρασε μέσω του σταθμού μας η εκπρόσωπος τύπου Αλεξάνδρας Δούκου. Εμείς θέλουμε να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν βλέπω την ίδια πολιτική καθαρότητα από τα άλλα κόμματα, ανέφερε στον Real FM ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ Δημήτρης Μάντζος. Χρειάζεται ένας πόλος πλειοψηφικός που θα μπορέσει να δώσει κυβερνητική προοπτική, δήλωσε στο σταθμό μας η πρώην βουλευτής της Νέας Αριστεράς Έφη Αχτσιόγλου, επισημένοντας ότι το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας έχει τέτοια προοπτική. Η οικογενειακή τραγωδία στα Τρίκαλα, 86χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τον 82 ετών αδερφό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ειδοποίησε ο ίδιος την αστυνομία και ισχυρίστηκε ότι καθάριζε το όπλο του και εκπυρσοκρότησε. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Προβλέπει ότι οι οφειλόμενοι τόκοι των κόκκινων δανείων θα υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του ποσού.
6: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
8: Γιατρέ μου.
9: Πείτε μου.
8: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
9: Μάλιστα.
8: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
10: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Με 105-95 οι New York Knicks κέρδισαν εκτός έδρας του San Antonio Spurs στον πρώτο τελικό του NBA και προηγούνται με 1-0 στις νίκες. Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο και πάλι στο San Antonio με τον τίτλο να κρίνεται στις 4 νίκες. Περισσότερα στο philathlos.gr.
12: weather.
13: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Εύβοια Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο και στα Επιρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: στους 97,8.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
2: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
3: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ποιος πολιτικός, Λουκία, τραγουδάει I can't take my eyes off you, δεν θα πάρω τα μάτια μου από σένα σε άλλο πολιτικό, για πες μου.
1: Α, όλο δύσκολα μου βάζει, βρε Νίκο.
0: Εάν ακούσουμε την αντιπολίτευση, ο Μητσοτάκης από τον Τσίπρα λέει, αδερφέ, δεν μπορώ να πάρω τα μάτια
1: εγχώρια
0: μου. Εδώ, βέβαια.
1: Στην εγχώρια.
0: Μην εκεί που
1: στιγμή.
0: Είσαι, στήριξε, προχώ. Αυτό δεν του λένε. Ότι είσαι, είναι ο καλύτερος αντίπαλος, είναι δώρο. Ότι αυτό.
1: Έτσι.
0: Η ζωή το λέει, το Πασόκ το λέει. Ότι είναι ο Τσίπρας για το Μητσοτάκη. Τον έχει διαλέξει, είναι ο εύκολος αντίπαλος, αυτό λένε. Δεν μπορεί δηλαδή τώρα ο Μητσοτάκης.
1: Ότι θα το άκουγε αυτό και ότι
0: Αλέξη,
1: θα είχαμε φτάσει εκεί.
0: Μου έχει διαλύσει την αντιπολίτευση, την έχει κάνει κομματάκια. Εσύ είσαι εύκολος αντίπαλος,
1: λοιπόν,
0: με 15, εγώ 32. Άρα μια χαρά είμαστε.
1: Περιμένω να δω AI βιντεάκι με το I can't take my eyes of you
0: με
1: και να
0: κοιτούνται
1: Μητσοτάκη Τσίπρας. Περιμένω να δω. Αύριο το πρωί στο Open. Είμαι σίγουρη.
0: Λοιπόν, επιστρέψω. Με έπνιξες.
1: Σου βάλα δουλειά για το βράδυ. Επειδή δεν έχεις πολλές δουλειές.
0: Καθόλου. Μύθος στις δύο, αλλά θα κάνω παρέα στον τράπο. Δεν ανησυχείς. Μαζί μιλάμε μετά από μια ώρα. Λοιπόν, 4:09 πρώτα λεπτά. Είμαστε στις 4 Ιουνίου, full του 4. 54 δευτερόλεπτα μετά.
1: Όλα στο 4.
0: Λοιπόν, εδώ, Real FM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, μαζί ως τις 5. Και πριν πάμε στην κυρία Μιλένα Αποστολάκη, θα σου πω ξανά άλλη μια φορά, επειδή βλέπω εδώ και τα μηνύματα, έρχονται μποφόρ, έρχονται υψηλές θερμοκρασίες. Δεν ήταν καλή αρχή ούτε χτες με τον Ασπρόπυργο που είδε τη φωτιά ευτυχώς στον drone και δεν πήγε προς Πάρνηθα. Έχει καεί Πάρνηθα από τον Ασπρόπυργο. Ούτε σήμερα με τη Φιλοθέη εκεί παρυφές Άλτσους Βεϊκού,
1: ναι,
0: με τα μελίσια. Ψάχνουν τους μελισσοκόμους.
1: Μη δούμε πάλι φωτιά στον αστικό ιστό.
0: Θέλει μεγάλη προσοχή. Έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι. Είμαστε για τα καλά σε υψηλές θερμοκρασίες. Αρχίζουν και οι άνεμοι από την Κυριακή. Προσέξτε, μην περάσουμε ακόμα ένα εφιαλτικό καλοκαίρι με φωτιές. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και όσοι έχετε καθάρισει τα οικόπεδα, θυμίζω, ως 15 Ιουνίου η προθεσμία, πρέπει να τα καθαρίσετε. Λοιπόν, εδώ ο κύριος Αντώνης Μπορτάκης, το γελαστό παιδί, Δήμητρα Πανανού, Δέσμηνα Καλοχέρι, εσείς, 211-200-8200. Email studio@kirialfm.gr και πάμε ξανά στην πολιτική επικαιρότητα, Λουκία.
1: Φυσικά, μπορούμε να μην είμαστε στην πολιτική επικαιρότητα.
0: Πώς σου φάνηκε ο κύριος Παγιανίδης?
1: Ο κύριος Παπαγιανίδης επίπεδο, μου έκανε πολύ καλή εντύπωση.
0: Τρομερή
1: καλή. Πολύ σοβαρός ο κύριος Παπαγιανίδης, φυσικά. Και
0: ανεξάρτητα
1: πολύ,
0: αν διαφωνεί ή συμφωνεί κανείς μαζί του, επίπεδο που χρειαζόμαστε.
1: Ακριβώς, επίπεδο που χρειαζόμαστε. Και
0: το
1: είναι
0: ίδιο
1: αυτό
0: ισχύει.
1: Που σου έλεγα, ότι χαίρομαι που μπαίνουν και νέα πρόσωπα. Πάντως έτσι ακούμε και άλλες απόψεις.
0: Το ίδιο ισχύει, δεν είναι νέο πρόσωπο, για το επίπεδο και την κυρία Μιλένα Αποστολάκη που έχουμε μαζί μας, την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, κυρία Αποστολάκη.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.
2: Και στους ακροατές σας.
0: Πείτε μας πόσο ευτυχείς είστε. Δεν θα σας ξεκινήσω από τα δύσκολα, από τον κύριο Χαριδούκα, αλλά από τις δημοσκοπήσεις, λιγότερο δύσκολο. Πόσο ευτυχείς είστε βλέποντας το Πασόκ την ώρα που ο αρχηγός ο κ. Ανδρουλάκης λέει στόχος μας νικητές με μια ψήφο διαφορά, να είναι τρίτος, στην καλύτερη περίπτωση τέταρτο, να έχει Νέα Δημοκρατία 30, να είναι ο Τσίπρας δεύτερος με 15 και εσείς με 10, 12 εκεί.
2: Θα σας πω, κύριε Στραβελάκη, διαβάζοντας πάντα τις δημοσκοπήσεις με πολύ σοβαρότητα, ότι είναι πάρα πολύ νωρίς είτε για πανηγυρισμούς είτε για δάκρυα, και ότι η δουλειά μου είναι όχι να παραδίδομαι με την διαφαινόμενη δυσκολία ή αρνητική αποτύπωση λέγοντας ότι δεν είμαι ευτυχής. Η δουλειά μου είναι να τα παίρνω όλα αυτά φυσικά πολύ σοβαρά υπόψη μου, αλλά προσιλωμένη σε ένα στόχο ο οποίος είναι καθαρός, έχει ταυτότητα, έχει περιεχόμενο, να κάνω ό,τι χρειάζεται και πολλές διορθωτικές κινήσεις για να μπορέσω να τον πετύχω. Που σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά ρευστό. Δείτε όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις τις οποίες επικαλούμαστε όλοι μας, και εσείς και εμείς. Είναι δημοσκοπήσεις οι οποίες αναδεικνύουν ότι από τη σημερινή Βουλή ενδεχομένως 3 ή 4 κόμματα δεν θα υπάρχουν στην επόμενη.
0: Σωστά, αλλά θα δείτε τι με προκαλέσει. Δεν θέλω να περάσει έτσι. Είπατε τη λέξη διορθώσεις. Και εγώ λέω, πού χρειάζονται διορθώσεις και ποιος το έχει πάρει λάθος, ο αρχηγός σας, όλοι σας?
2: Ολοκληρώνοντας την τελευταία μου σκέψη, προκειμένου να απαντήσω στην ερώτησή σας, θέλω να πω ότι αυτή η ρευστότητα είναι εκοφαντική. Πριν από λίγους μήνες, πολύ λίγους, η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν δεύτερη με υψηλό διψήφιο ποσοστό. Πριν από ένα χρόνο, η κυρία Λατινοπούλου ήταν το talk of the town, για να μιλήσω όπως μιλάμε στην Κρήτη. Και σήμερα φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις πάντα ότι δεν μπαίνει στη Βουλή. Άρα, κοιτάξτε, η πολιτική κυρία Στραβελάκη και κυρία Γκάτσου είναι ένα ομαδικό εγχείρημα. Δεν είναι one woman ή one man show. Και όταν γίνεται one woman ή one man show,
0: χρειαστούμε διερμηνέα, κυρία Αποστολάκη.
1: Τώρα σε αυτό φαντάζομαι ότι αναφέρεστε στον κύριο Τσίπρα, ότι τουλάχιστον όσον αφορά το one man show.
2: Και στον κύριο Τσίπρα. Έχουμε πολλά προσωποπαγή κόμματα. Έχουμε κόμματα και εντός Βουλής σήμερα που δεν έχουν μια εσωκομματική δομή, διάρθρωση και λειτουργία. Έτσι,
1: ναι,
2: δεν
1: στο
2: είναι,
1: One Woman ναι, φαντάζομαι αναφέρεστε στην Πλεύση Ελευθερίας και στην κυρία Κωνσταντοκούλου.
2: Έχουμε τέτοια κόμματα, σας είπα, χωρίς όργανα.
0: Πάμε τώρα, αφήστε τους άλλους για το Πασόκ. Ποιος πρέπει να κάνει διορθώσεις, ποιος το πάει λάθος, ο Ανδρουλάκης, όλοι σας.
2: Ακούστε, μα σας είπα ότι η πολιτική είναι ένα συλλογικό εγχείρημα.
0: Άρα όλοι μαζί το πάτε λάθος.
2: Και σε αυτό το συλλογικό εγχείρημα έχουμε όλη ευθύνη. Εγώ, για παράδειγμα, κύριε Στραβελάκη, αισθάνθηκα την ανάγκη πραγματικά σήμερα που βρέθηκα σε μία τηλεόραση να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο της παράταξης, γιατί είναι ένας κόσμος που έχει δοκιμαστεί τα τελευταία 15 χρόνια, είναι όρθιος, είναι αυτές οι ρίζες της παράταξης που κρατάνε σήμερα το Πασόκ παρόν και όχι μόνο παρόν, αλλά με πρωταγωνιστικό ρόλο, και που όταν με εσωστρεφείς συζητήσεις, καθόλου παραγωγικές και εντελώς αναντίστοιχες και του μηνύματός μας και των αποφάσεών μας, τον μπερδεύουμε και του στέλνουμε ένα διαφορετικό μήνυμα, τότε και αυτός ο κόσμος κάποια στιγμή έχει τις αντοχές του. Άρα είναι δύο πράγματα ξεκάθαρα για το Πασόκ. Η ταυτότητά του ως ένα κόμμα που γεννήθηκε ως η μεγάλη δημοκρατική παράταξη και η αυτονομία του. Αυτά δεν τα συζητάμε. Δεν τίθενται εν αμφιβολία ούτε υποδιαπραγμάτευση.
0: Πού χρειάζονται διορθώσεις, τι λάθη κάνετε? Το έχετε πάρει μήπως πολύ αριστερά?
2: Σας είπα, ακούστε, είναι προφανές ότι το θέμα της ταυτότητας σας το προέταξα. Δεν είναι θέμα ούτε πολύ αριστερά, ούτε πολύ δεξιά.
0: Μας έχετε αφήσει το κέντρο, που το κέντρο είναι η παραδοσιακή δύναμη του Πασόκ, εκτός από την κεντροαριστερά.
1: Όχι μόνο αυτό, και το κέντρο βγάζει κυβερνήσεις, από ό,τι λένε οι δημοσκόποι, κυρία Αποστολάκη.
2: Μα εάν το κέντρο δεν προσεγγίζεται από ένα ολοκληρωμένο εναλλακτικό πρόγραμμα σαν αυτό του Πασόκ, όπως είναι για παράδειγμα οι συνολικές προτάσεις μας για το ιδιωτικό χρέος, για τα κόκκινα δάνεια, για τη στεγαστική κρίση, για την αποκατάσταση του κράτους δικαίου που αφορά το κέντρο, είναι βέβαιο ότι το Πασόκ έχει όλο το θεωρητικό και το πολιτικό υπόβαθρο. Σας είπα, πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε περισσότερο,
1: κυρία Αποστολάκη,
2: και οφείλουμε να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, να μην θολώνουμε το μήνυμα.
1: Αυτό θέλω να πω. Πρώτα απ' όλα, ποιος θολώνει το μήνυμα? Δηλαδή, ο κύριος Δούκας, παραδείγματος χάρη, θόλωσε το μήνυμα όταν είπε ότι έκανε λόγο για συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, με αρχηγό ποιου κόμματος είναι πιο πάνω για να πέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θολώνει το μήνυμα του Πασόκ?
2: Ξέρετε, επειδή έχω μία πάγια στάση και δεν μου αρέσει και δεν θα το κάνω να σχολιάζω τις απόψεις Δούκα ή τις απόψεις Δίνα ή τις απόψεις Στάδε. Θα πω το εξής όμως, και νομίζω σας απάντησα λέγοντάς σας για εσωστρεφείς συζητήσεις, απολύτως ανεδαφικές και απολύτως αντιπαραγωγικές. Το ποια είναι η ταυτότητα του Πασόκ και ποια είναι η στρατηγική του για τις εκλογές σε σχέση με ενδεχόμενες ή μη συνεργασίες έχει λυθεί.
0: Μόλις σχολιάσατε, είπατε ανεδαφικές και αντιπαραγωγικές. Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό πάει στον κύριο Δούκα.
1: Όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Αυτό πάει στον κύριο Δούκα. Όταν λέτε ανεδαφικές και αντιπαραγωγικές, όταν η γραμμή, όχι κύριε Αποστολάκη, όταν η γραμμή του Πασόκ είναι σαφής και έχετε ψηφίσει και έχετε χαράξει τη γραμμή και βγαίνει ο κύριος Δούκας ξανά να μονοπολίσει το ενδιαφέρον και λέει να είμαστε δευτερότριτοι με τον Τσίπρα και έναν αρχηγό όποιο είναι πρώτο, δηλαδή μπορεί να είναι και ο Τσίπρα σε αυτό το μέτωπο. Όταν λέτε ανεδαφικές και αντιπαραγωγικές, εγώ καταλαβαίνω και εσωστρέφεια ότι και τα τρία πάνε στον κύριο Δούκα και τα χρεώνεστε όλοι.
2: Να καταλάβετε ότι και τα τρία πάνε σε αποφάσεις οι οποίες με πανηγυρικό χαρακτήρα έχουν ληφθεί.
0: Και κάποιος που πάνε κόντρα στις αποφάσεις αυτές.
2: Και που θα τα πει αύριο ο κύριος Δούκας, φαντάζομαι, στο Πολιτικό Συμβούλιο. Εγώ δεν γνωρίζω κανέναν στο Πασόκ που να τα αμφισβητεί. Και θα τον ακούσετε αύριο και ενδεχομένως θα έχετε την ευκαιρία και να τον ρωτήσετε. Σε ό,τι με αφορά, τα ζητήματα αυτά έχουν λυθεί και ως προς τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και ως προς το νέο σε εισαγωγικά κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και λέω νέο γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν είναι καινούριος. Ο κύριος Τσίπρας πριν από 3 χρόνια ήταν ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού, θέλω να σας πω ότι το ποσοστό που του δίνουν οι μέχρι σήμερα δημοσκοπήσεις είναι ένα ποσοστό που υπολείπεται διακριτά από εκείνο το ποσοστό που τον εξώθησε στην παρέτησή του από την ηγεσία.
0: Αρκετό για να σας στερήσει ψήφους, κύριε Αποστολάκη. Στην δημοσκόπηση της GPO είστε μείον 3,5 μονάδες, 12 ακόμα κάτι, σε σχέση με την προηγούμενη, και ο Τσίπρας έχει 15,1 και εσείς έχετε 12.
2: Κοιτάξτε, κύριε
0: Σαμαλάκη, και ο Μητσοτάκης 28,5.
2: Εμένα με ενδιαφέρει το να μην στερηθούμε ψήφους στην πραγματική κάλπη και όχι στη δημοσκοπική. Όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ νωρίς για οποιοδήποτε συμπέρασμα. Και δεν σας κρύβω ότι αν εγώ βρισκόμουν σήμερα με τη σημερινή κατάσταση της τόσο βαθιάς κρίσης εμπιστοσύνης απέναντι στο πολιτικό σύστημα και την απονομιμοποίησή του και συμμετείχα σε ένα νέο εγχείρημα με ή χωρίς εισαγωγικά και έβλεπα αυτές τις δημοσκοπικές επιδόσεις γι' αυτό το νέο με ή χωρίς εισαγωγικά εγχείρημα, θα ήμουν πάρα πολύ δυστυχής και απεσιόδοξη.
1: Κοιτάξτε, κυρία Αποστολάκη, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής και δεν σας αδικώ, γιατί και συζητώντας με πολλούς δημοσκόπους, μας έχουν πει ότι πρέπει να κάτσει η σκόνη από αυτό το νέο εγχείρημα και ότι ένα καλύτερο και ασφαλέστερο αποτέλεσμα θα τα έχουμε ενδεχομένως σε κάποιο καιρό από τώρα. Θέλω όμως να σας ρωτήσω το εξής. Ακούω από το Πασόκ μία δρυμία κριτική προς τον Αλέξη Τσίπρα. Νιώθω κάποιες φορές, μπορεί να είναι δική μου αυτή η αίσθηση, αλλά σας ρωτώ, ότι υιοθετεί το Πασόκ τη δεξιά ρητορική κατά του Τσίπρα για την εποχή της διακυβέρνησής του. Και το ερώτημα είναι, πάτε κατά του Κυριάκου ή κατά του Αλέξη στις εκλογές που έρχονται?
2: Κυρία Γκάτσου, κοιτάξτε, εμένα, εγώ προτιμώ γενικά να μιλάω για το παρόν και το μέλλον και όχι για το παρελθόν. Ο στρατηγικός μας πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος είναι η παρούσα πλειοψηφία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος, η σιτία του οποίου έχει δύο τεράστιες κοιλίδες, δύο τεράστια στίγματα. Το πρώτο αφορά την συστηματική επιδίωξη της διεύρυνσης των ανισοτήτων που τα έχει καταφέρει περίφημα και το δεύτερο αφορά βεβαίως το κράτος δικαίου, αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα από τον παρακρατικό μηχανισμό για τις υποκλοπές μέχρι τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ΤΕΜΠΗ κτλ. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα, θέλω να πω ότι ο κύριος Τσίπρας προέρχεται από έναν χώρο τον οποίο πρόσφατα διέσπασε, έναν χώρο που βρίσκεται σε μεγάλη περιδίνηση, έχει περάσει από 6-7 διασπάσεις, η τελευταία ενδεχομένως η πιο ειοδυνηρή, αφού προέρχεται από τον πρώην πρόεδρό του και πρωθυπουργό. Έναν χώρο που προσπάθησε να υποκαταστήσει το Πασόκ, να υποκαταστήσει το Πασόκ ως εκφραστή της Δημοκρατικής Παράταξης, και είναι προφανές ότι δεν τα κατάφερε. Ο κύριος Τσίπρας μόλις πριν από λίγες μέρες είπε, για παράδειγμα, και αυτό θέλω να το πω σε σχέση με τις δομικές διαφορές που έχουμε με αυτό το χώρο και τον ίδιο προσωπικά, ότι αναγνωρίζοντας τα λάθη του, ότι ήταν λάθος του που δεν έκλεισε άμεσα τις τράπεζες. Σας μιλάω η εκπρόσωπο.
0: Το είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου τελευταία του συνέντευξη. Ναι.
2: Σας μιλάω ως εκπρόσωπος ενός κόμματος που αγωνίζεται, νομίζω με μεγάλη έτσι σοβαρότητα, υπευθυνότητα και θεσμικότητα, για να οριοθετήσει τη λειτουργία του τραπεζικού τομέα, να τον φορολογήσει εφάπαξ, να οριοθετήσει την καταχρηστικότητα στις χρεώσεις και τις προμήθειες, να επισπεύσει τον αναβαλλόμενο φόρο, όχι όμως ένα χώρο που δεν θα έκλεινε ποτέ.
0: Κύριε Αποστολάκη, επειδή είναι πολύτιμος ο χρόνος και βλέπω το ρολόι να έχει αντίστροφη μέτρηση, θέλω να μείνουμε σε εσάς. Δεν θέλω να μιλήσουμε άλλο για τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή
2: εγώ,
0: το.
2: Αλλά εσείς με ρωτάτε.
0: Ναι, όχι άλλο. Αλλού θέλω να καταλήξω. Το πρόβλημα για μένα αυτή τη στιγμή για εσάς είστε εσείς. Ο κύριος Τσίπρας κάνει τη δουλειά του. Αν θα πάρει 15 ή 25 ή 5% το κρίνουν οι πολίτες, στην κάλπη έχετε δίκιο. Ο κύριος Μητσοτάκης τη δική του, ο κύριος Κωνσταντοπούλου. Το θέμα είναι τι κάνετε εσείς. Εγώ λοιπόν επιμένω, εάν εσείς κάνετε κάτι λάθος, εάν ο κύριος Δούκας που μονοπόλησε το ενδιαφέρον ως το συνέδριο λέγοντας να υπογράψουμε ότι δεν θα πάμε με τον Μητσοτάκη. Το υπογράψατε. Δεν είπε να υπογράψουμε ότι θα πάμε με τον Τσίπρα. Μετά βγαίνει και λέει μήπως το βρούμε με τον Τσίπρα μαζί και ένας από τους δύο, Ανδρουλάκης και Τσίπρας, ήταν αρχηγός. Εγώ θέλω να ρωτήσω, αυτή η συζήτηση κάνει κακό στο Πασόκ, θολώνει το μήνυμα και επίσης αποκλείεται οποιαδήποτε συνεργασία με τον Τσίπρα? Σας λέω ότι είναι πρώτο κόμμα ο Τσίπρας και σας λέει ελάτε να συγκυβερνήσουμε, θα πάτε?
2: Η συζήτηση για τις συνεργασίες, η συζήτηση δηλαδή γύρω από το αποτέλεσμα των εκλογών είναι μια συζήτηση αυτή τη στιγμή ανεπίκαιρη και κατά την άποψή μου απολύτως αποπροσανατολιστική.
0: Άρα ο κύριος Δούκας ανοίγει ανεπίκαιρες συζητήσεις και απροσανατολίζει τους πολίτες. Αυτό μου λέτε, διότι δεν την άνοιξα εγώ, εκείνος την άνοιξε.
2: Κανείς δεν. Και να σας πω κάτι. Κρατήστε τις απαντήσεις μου. Δεν μου αρέσει να ασχολούμαι με συναδέλφους μου. Ασχοληθείτε εσείς μαζί τους. Σας απαντάω λοιπόν με βάση.
0: Λέτε τη δική σας γνώμη. Κατανοητό και σεβαστό.
2: Σας λέω λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει αυτή τη στιγμή να επικοινωνήσει και να πείσει μια κοινωνική πλειοψηφία από την οποία μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να την πείσει με έναν τρόπο
1: γιατί
2: όπως
1: όμως
2: το έχει κάνει στο παρελθόν.
1: Γιατί κύριε Αποστολάκη, αφού το γιατί είναι μεγάλο.
2: Το γιατί κύριε Γκάτσου είναι πολύ παραγωγικό, βαθύ και δύσκολο. Θέλετε να ξεκινήσω από την εύκολη απάντηση ή μάλλον την δύσκολη για μας, αλλά εύκολη.
1: Από όπου θέλετε, κύριε Αποστολάκη.
2: Η εύκολη απάντηση είναι λοιπόν, η γενναία και αυτοκριτική απάντηση είναι ότι προφανώς πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο και καλύτερα. Δεν φταίει μόνο αυτό, είναι ένας παράγοντας. Ένας άλλος παράγοντας είναι να δούμε ποιος είναι το ΠΑΣΟΚ. Τι κουβαλάει πίσω του, πώς έφτασε εδώ.
0: Τώρα το πάτε σε ενδιαφέροντο δρόμο.
2: Πώς είναι ακόμα όρθιο και όχι μόνο όρθιο, αλλά και διεκδικεί μια μεγάλη ανατροπή. Όπως σας είπα, κάποιοι προσπάθησαν να υποκαταστήσουν το ΠΑΣΟΚ. Και σήμερα αυτή η προσπάθεια είναι προφανές ότι στέφθηκε με απόλυτη αποτυχία. Κύριε Στραβελάκη και κυρία Γκάτσου, αν μιλούσαμε εμείς οι δύο πριν από 7-8 χρόνια, μπορεί να στοιχηματίζανε, όχι εσείς, πάρα πολύ ότι το ΠΑΣΟΚ τελείωσε. Εξαερώθηκε. Τέλος. 4%.
0: Όντως.
2: Έτσι. Λοιπόν, αυτός ο χώρος έχει βαθιές ρίζες και κατάφερε μια μεγάλη ανατροπή. Η επιστροφή του είναι ανατροπή. Από εκεί και πέρα βρισκόμαστε και μιλάμε σε ένα διάστημα που η παρουσίαση νέων κομμάτων που θα συνεχίζεται έπεται του κυρίου Σαμαρά δημιουργεί μια τεράστια ρευστότητα. Η πρόκληση για το ΠΑΣΟΚ είναι πώς θα επανασυνδεθεί με έναν κόσμο που σήμερα απέχει, ούτε απαντά στις δημοσκοπήσεις, ούτε είναι πρόθυμο να πάει να ψηφίσει.
0: Είναι στον καναπέ.
2: Και είναι στον καναπέ του. Αυτούς τους ανθρώπους που είναι δικοί μας άνθρωποι.
0: Περίπου οι 2 στους 10.
2: Το 40% του ΠΑΣΟΚ και τα 48% και τα 43% και αυτά τα ποσοστά είναι αυτοί οι άνθρωποι. Οι απογοητευμένοι, καχύποπτοι άνθρωποι που σήμερα θεωρούν ότι δεν αξίζει. Και εμείς πρέπει να τους πείσουμε ότι αξίζει. Γιατί μπορούμε εμείς να κάνουμε αυτά που όχι δεν μπορεί, αλλά δεν θέλει να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Πώς θα τα κάνουμε αυτά? Όχι με ένα νόμο και με ένα άρθρο, όχι με πλειοδοσία αριστερού ή δεξιού λαϊκισμού, αλλά με ευθύνη και σοβαρότητα. Μάλιστα. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αποστολάκη. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Σίγουρα έχετε ανοίξει δρόμους για να τη συνεχίσουμε σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε για να ανοίξουμε το μεγάλο θέμα. Λουκία της γυναικοκτονίας της Πέμπτης φέτος, με θύμα την 39χρονη Βασιλική από τα χέρια του συζύγου της, ενώ κοιμόντουσαν δίπλα τα δύο κόρες τους 6 και 10 ετών. Σήμερα πήρε προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο ο συζυγοκτόνος, ο οποίος επιμένει να λέει ότι αυτή η γυναίκα, την οποία απειλούσε καιρό να σκοτώσει, την είχε καλωδιώσει, την ίδια, το αυτοκίνητο, το σπίτι, όλα, η ίδια λέει πήγε να του επιτεθεί και οι αρχές θεωρούν ότι της έβαλε το μαχαίρι στα χέρια αφού τη δολοφόνησε, ακόμα χειρότερα, για να σκηνοθετήσει δίθεν επίθεση εναντίον του. Πάμε.
3: Real FM. Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα. Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το Fifter Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
1: Prisma 92.
2: Σύνολο του ποσού. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κατάλαβε τι είπε η κυρία Αποστολάκη, Λουκία. Κάτι για διορθώσεις είπε στην πορεία.
1: Εννοείται ότι πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις.
0: Και επειδή ήταν πολύ προσεκτική, δεν ήθελε ούτε να ασκήσει κριτική προσωπικά στον κύριο Δούκα. Αυτά που είπε, προφανώς στον κύριο Δούκα πήγαιναν. Ποιος άνοιξε τη συζήτηση, εγώ. Και τώρα επίσης, ποιος χαράσει την πορεία ενός κόμματος, μόνο του πάει. Όλοι μαζί.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ναι. Λέω
1: και
0: τώρα.
1: Ο κύριος Δούκας, είναι το συζητήσαμε και στην αρχή. Δηλαδή, ναι.
0: Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον. Δεν θα παραιθούμε στον δρόμο για τις
1: κάλπες. Καθόλου. Είναι το μόνο
0: βέβαιο. Καθόλου.

0: Για τον πόλεμο δεν είπαμε τίποτα σήμερα. Πρέπει να σου πω ότι είναι στην κόψη του ξηραφιού. Το μεταξύ μιλάμε με το Ιράν. Δεν μιλάμε. Η Χεσμπολάχ δέχεται την εκεχηρία.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι. Είμαστε πάλι στο ίδιο βέρτιγκο.
0: Ναι, ναι. Αυτό το καινούριο είναι η καινούργια εικόνα που έχει έρθει συγκλονιστική από τον βομβαρδισμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ πριν διαλυθεί. Η στιγμή που το χτυπάνε. Οι φρουροί οι οποίοι λένε στην αρχή εμείς χτυπήσαμε και μετά λένε δεν χτυπήσαμε εμείς. Ήρθαν οι Πάτριοτ ανάποδα οι Αμερικανικοί και το χτύπησαν. Αυτό δείχνει. Οι φρουροί θέλουν να καμαρώσουν ότι χτύπησαν. Το ότι το μαζεύουν δείχνει ότι κάτι τρέχει στο παρασκήνιο για κάποιο είδους προσέγγιση, αλλά επειδή είναι τόσα κομμάτια, η Χεσμπολά, το Ιράν, η πολιτική δίκηση, η φρουρή της Επανάστασης, ο Πεζεσκιάν, ο Άφαντος που όλοι λένε ότι δεν τον έχουμε δει ποτέ, ο Μοσντάμπαχ,
1: ο Χαμενεΐ,
0: ο ηγέτης της χώρας, που απλώς μιλάει.
1: Ο Τραμπ είπε ότι θέλει να τον συναντήσει και όλες, να δω και τι θα συναντήσει.
0: Ζει, λέει, και
1: το ολόγραμμα του, δεν ξέρω τι θα συναντήσει.
0: Ζει, λέει, και καθορίζει όλο και περισσότερο τις διαπραγματεύσεις, αλλά δεν τον έχουμε δει, δεν τον έχουμε ακούσει.
1: Να το δούμε.
0: Το πετρέλαιο είναι γύρω στα $95 το βαρέλι, η κατάσταση είναι ίδια, είναι γύρω-γύρω σαν να κυνηγάει ένα σύστημα την ουρά του και ο Νετανιάχου φυσικά στη μέση, πραγματικά το πιο ωραίο από όλο αυτό. Θυμάσαι που σου έλεγα το διάλογο που έλεγε ο Τραμπ στον Νετανιάχου, το έχει αποκαλύψει το Άξιος, you fucking κτλ. κτλ. Crazy.
1: Βέβαια, ναι.
0: Λοιπόν, ρωτήθηκε ο Τραμπ και λέει ναι, τα είπα. Φυσικά τα είπα. Τα είπα
1: Σιγά
0: διότι.
1: Δεν τα έλεγε και μετά το παραδεχόταν.
0: Πάνε στον Νετανιάχου και του λένε με συγχωρείτε, ο Τραμπ βεβαίωσε ότι εντάξει, μια οικογένεια είμαστε. Τα μια κουβέντα παραπάνω. Αλλά είναι γνωστό. Λοιπόν, δεν
1: είπαμε
0: πρόκειται.
1: Και μια κουβέντα παραπάνω.
0: Ναι, πληρώνουμε. Εμείς κατάλαβε, είμαστε κάτω στα γέλια. 95 λεπτά του βαρέλι, πολύ γελάμε. Φτάνουμε στο καλοκαίρι. Με όλη την παγκόσμια οικονομία στραγγαλισμένη από τον πόλεμο και έχουμε σκάσει τα γέλια. Διότι ο Νετανιάχου θέλει να κάνει το κομμάτι του. Ο Τραμπ πάει να μαζέψει κάτι που ξεκίνησε και δεν ξέρει πώς να το μαζέψει.
1: Έχει σύρει και τον Τραμπ σε όλη αυτή την ιστορία, ναι. Επειδή θέλει να κάνει το κομμάτι του, να μην το ξεχνάμε κι αυτό.
0: Ναι. Και αφού του σκότωσε όλου, όλη την ηγεσία του Ιράν, ο Τραμπ.
1: Και δεν έχει με ποιον να διαπραγματευτεί.
0: Ψάχνει κάποιον. Αλλά άλλο η φρουρία, άλλο οι υπόλοιποι. Εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ σύνθετο το σκηνικό. Ακόμα και αν αύριο τα βρούνε, κανεί δεν ξέρει πραγματικά θα τα βρούνε, με ποιον θα συμφωνήσει, αν θα ισχύει αυτή η συμφωνία, ποιοι θα είναι. Όρη. Είναι ο Λίβανος, είναι η Χεσμπολάχ, τα στενά του Ορμούζ, τα πυρηνικά είναι 100 πράγματα. Νομίζω θα περάσουμε έτσι το καλοκαίρι και θα πληρώνουμε εμείς το λογαριασμό ως συνήθως δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το μείζον θέμα της γυναικοκτονίας.
1: Στο δύσκολο θέμα. Δύσκολο.
0: Την κυρία Κωνσταντίνα Δημοκλίδου, την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας. Καλησπέρα, κυρία Δημοκλίδου.
2: Καλησπέρα σας.
0: Και την καθηγήτρια κοινωνιολογίας του Πάντιου Πανεπιστήμιου, την κυρία Λέκα Κορονέου. Κυρία Κορονέου, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας.
0: Να ξεκινήσουμε από το ισογραφικό κομμάτι, κυρία Δημοκλίδου, και να ρωτήσω, μέχρι τώρα ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός, 41 ετών, σκότωσε την 39 ετών σύζυγό του Βασιλική, ενώ δίπλα κοιμόντουσαν τα δύο κόρες του ηλικίας 6 και 10 ετών, ότι την απειλούσε καιρό. Έχει πει η δικηγόρος της άτυχης Βασιλικής ότι ακόμα και όταν ήταν έγκυος, του κακοποιούσε, την κλωτσούσε, τον είχε καλωδιώσει το αυτοκίνητο, το σπίτι. Ίδια δεν είχε. Είχε πει ποτέ σε κάποιον, είχε φτάσει ποτέ σε εσάς, στις αρχές, ώστε να σωθεί αυτή η γυναίκα το μήνυμα ότι κινδυνεύει η ζωή της, ότι την κακοποιεί.
3: Το ζήτημα, κύριε Στραβελάκη, σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι παρόλο που η γυναίκα είχε δώσει αρκετά σημάδια
0: στην
3: υγεία της πρόσωπα, στη συγγενικά πρόσωπα και σε φιλικά πρόσωπα, ποτέ η πληροφορία αυτή δεν έφτασε μέχρι την αστυνομία ή οποιαδήποτε άλλη αρχή η οποία θα μπορούσε να επέμβει δυστυχώς. Και ερχόμαστε πάλι να συζητήσουμε αυτό. Την υποχρέωση που έχουμε όλοι μας όταν αντιλαμβανόμαστε ότι ένας άνθρωπος κακοποιείται, να το αναφέρουμε στις αρχές.
0: Αφήστε το αυτό. Έχει γίνει γνωστό ότι νομίζω από την πρώτη στιγμή όλοι απόρρισαν πώς τα παιδιά, ενώ η γειτονιά ξεσηκώθηκε στο πόδι από τις φωνές της Βασιλικής, δεν αντέδρασαν ενώ κοιμόντουσαν δίπλα. Υπήρχε υποψία ότι ίσως τα είχε ναρκώσει. Φαίνεται ότι αυτό δεν επιβεβαιώνεται, σωστά.
3: Ναι, δεν προκύπτει κάτι να είχε χορηγηθεί.
1: Πώς τα παιδιά άλλο τότε δεν άκουσαν κάτι, κυρία Δημοκλίδου? Πραγματικά ήταν στο διπλανό δωμάτιο. Η γυναίκα αυτή μαχαιρώθηκε με πάνω από
0: 40
1: μαχαιριές, 45 φορές. Δηλαδή, εμένα προσωπικά μου φαίνεται αδιανόητο τα παιδιά να μην άκουσαν κάτι.
3: Θέλουμε να πιστεύουμε αυτή την εκδοχή, ότι τα παιδιά όντως βρισκόταν σε βαθύ ύπνο και δεν αντιλήφθηκαν κάτι. Αυτό τουλάχιστον έδωσαν και τα ίδια στους αστυνομικούς να καταλάβουν, οι οποίοι είχαν αυτό το πολύ δύσκολο έργο, το να τα απομακρύνουν από την οικία χωρίς να αντιληφθούν τι έχει συμβεί. Και τελικά φαίνεται ότι τα κατάφεραν. Τουλάχιστον από τη συζήτηση που είχαν στη συνέχεια με τα παιδιά οι αστυνομικοί, όχι εξέταση, καθαρά συζήτηση για να μην αντιληφθούν τι έχει συμβεί, δεν μας προέκυψε μέχρι στιγμής να είχαν αντιληφθεί τι ακριβώς είχε συμβεί. Τους ανακοινώθηκε ουσιαστικά με διαδικασία προβλέπεται με.
0: Ξέρουν τα παιδιά ότι δεν ζει η μητέρα τους?
3: Ναι, τους έχει ανακοινωθεί με τη βοήθεια ψυχολόγου.
0: Είναι στο νοσοκομείο τα παιδιά. Ναι. Αυτό είναι το πιο δυσάρεστο κομμάτι.
1: Μπαίνουμε λοιπόν τώρα, κυρία Δημογλίδου, σε μια συζήτηση πραγματικά. Εγώ δεν θέλω να είμαι μηδενίστρια και να πω ότι δεν έχουν γίνει βήματα και από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας. Αλλά είμαστε πάλι εδώ και συζητάμε ακόμα μία γυναικοκτονία.
0: Την
1: Πέμπτη φέτος, όπως είπε και ο Νίκος. Τι παραπάνω πρέπει να γίνει? Διότι panic button έχουν μπει. Έχουν ενδεχομένως εκπαιδευτεί οι αστυνομικοί να αντιμετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις. Αλλά και πάλι συζητάμε το ίδιο θέμα.
3: Συζητάμε δυστυχώς το ίδιο θέμα για τον βασικό λόγο, αυτό που ανέφερα και νωρίτερα, ότι δυστυχώς δεν έχουμε εξοικειωθεί με αυτή την υποχρέωση που έχουμε όλοι να το αναφέρουμε, να αναφέρουμε οποιαδήποτε πληροφορία φτάσει σε εμάς όταν ένας άνθρωπος κακοποιείται. Υπάρχει δυστυχώς ακόμη
1: αυτός ο φόβος. Μήπως πρέπει να γίνει μια καμπάνια λοιπόν, μια καμπάνια από την ελληνική αστυνομία, ότι όταν ακούσετε στη γειτονιά, ο γείτονας, στο διπλανό σπίτι, το απέναντι σπίτι, δεν ξέρω και εγώ τι, να γίνει μια καμπάνια έτσι ώστε ο κόσμος να μιλάει, έστω και ανώνυμα, να πάρουν ένα ανώνυμο τηλεφώνημα.
3: Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε μέσα από την εκπομπή σας. Δεν υπάρχει πλέον αυτό το μην ανακατεύεσαι γιατί θα μπλέξεις.
1: Ακριβώς.
3: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σωθεί την τελευταία στιγμή επειδή κάποιος πολίτης ανώνυμα
1: ανακατεύτηκε.
3: Ανώνυμα ανακατεύτηκε, όπως πολύ σωστά το λέτε. Είτε με καταγγελία σε τοπικό αστυνομικό τμήμα, όπου ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και ξεκίνησε κανονικά η διαδικασία, είτε με ανώνυμη καταγγελία στο 100.
0: Πάμε λοιπόν στην κυρία Κορονέου για να σας ρωτήσω κοινωνικά, κυρία Κορονέου, τι φταίει παρά το γεγονός ότι όντως έχουν ληφθεί μέτρα και υπάρχει κάποιος να ακούσει μια γυναίκα που κινδυνεύει η ζωή της στην αστυνομία. Δεν θα έχουμε άλλη περίπτωση να καλέσετε το περιπολικό, ελπίζω. Είχαμε 4-5, δεν θυμάμαι, γυναικοκτονίες το 2020, πενταπλασιάστηκε ο ρυθμός, φτάσαμε στις 19 το 2025 παρά το σύστημα το οποίο έχει οργανωθεί στα αστυνομικά τμήματα και στην πολιτεία. Τι φταίει και αυξάνονται οι γυναικοκτονίες?
2: Ακούστε, προφανώς δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, έτσι. Έχουμε γυναικοκτονίες παγκοσμίως, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή. Έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός ότι ενώ γνωρίζουμε όλα αυτά, ενώ έχουν γίνει αρκετές, θα έλεγα, προτάσεις, παραδείγματος χάρη υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αν θα πρέπει στην νομική επιστήμη να περάσει όρος γυναικοκτονία.
1: Αλλά
2: αυτό είναι ένα άλλο θέμα πολύ μεγάλο, δηλαδή ότι...
1: Και να το συζητήσουμε αυτό, αν θα βοηθούσε, κυρία Κορονέου, αν θα βοηθούσε να περάσει όρος γυναικοκτονία.
2: Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα βοηθούσε πιο πολύ, μιλάω νομίζω με την κυρία
1: Γκάτσου λέγομαι.
2: Το κατάλαβα από τη φωνή. Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση προσωπικά εγώ ότι είναι περισσότερο ότι έχει μια συμβολική βαρύτητα περισσότερο από ότι θα έλεγα ένα πραγματικό αποτέλεσμα στις βαθύτερες αιτίες και στο να καταφέρουμε να μειώσουμε, αν όχι να εξαλείψουμε, αυτό το τραγικό φαινόμενο. 45 μαχαιριές, έτσι, δεν είναι κάτι απλό. Είναι κάτι το οποίο δείχνει μια ακραία βία και βεβαίως δείχνει το γεγονός ότι όταν αυτά τα φαινόμενα αυξάνονται σημαίνει ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαταραχή, θα έλεγα, όχι μόνο στο υποκείμενο. Το υποκείμενο σίγουρα έχει εδώ κάποιες διαταραχές, δεν μπορούμε να τις γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε
0: διαγνώσεις. Ξέρουμε ότι ζήλευε παθολογικά, η γυναίκα έχει ζητήσει τρόπο... διαζύγιο, ναι. Ότι καιρό τώρα την κακοποιούσε, άκουγαν οι γείτονες, ήξερε η οικογένεια.
2: Ίδια, ναι.
0: Ναι, ναι, αλλά το θέμα είναι, εγώ θα
1: επιμείνω. Έτσι μπορεί και να την γλιτώσει, κυρία Κορονέα. Δηλαδή πολλές φορές ακούμε ήδη είναι διαταραγμένος και πέφτει στα χαμηλά.
2: Και πολύ βγαίνουν στα μίντια και στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι τραγικό και λένε καλά τις έκανε, γιατί ενδεχομένως είχε φίλο, γιατί το ένα, γιατί το άλλο.
1: Καταλαβαίνετε. Άρα μήπως είναι θέμα νοοτροπίας? Είναι οι γυναίκες ακόμη και σήμερα τα θύματα της πατριαρχίας στην ελληνική κοινωνία? Μήπως πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία? Γιατί είναι αυτό που λέτε, ακούμε, κάτι θα του έκανε και αυτή.
2: Ναι, μπορεί, φυσικά. Και αυτό σημαίνει μια κουλτούρα πολύ βαθύτερη, πατριαρχική. Αυτή είναι που πρέπει να καταπολεμήσουμε και εκεί νομίζω εγώ ότι χρειαζόμαστε, η κυρία Δημολίδου σωστά το είπε, υπάρχουν επιμορφωτικά σεμινάρια και που γίνονται και προς τους αστυνομικούς και τα λοιπά και τα λοιπά και σε όλους αυτούς που παρεμβαίνουν. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι περιστασιακό. Εδώ χρειαζόμαστε ένα ολόκληρο πρόγραμμα, θα έλεγα εγώ, το οποίο να ξεκινάει από πολύ νωρίς φροντίζει να ξεκινάει από τα σχολεία, να ξεκινάει από τους γονείς, διότι πολύ συχνά ο πατέρας, για παράδειγμα, είπε «Δεν είναι ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος». Είναι εξωφρενικό.
0: Κύριε Δημοκλήδου, πόσο έτοιμη είναι η αστυνομία ώστε να μην ξανακούσουμε αυτό που άκουσε η Κυριακή?
2: Νομίζω ότι δεν όχι, είναι μισό λεπτό.
0: Όχι, θέλω να πω, κυρία Δημοκλήδου, μισό λεπτό. Κυρία Κορονέου, ρωτώ την κυρία Δημοκλήδου γιατί έχει άμεση εικόνα της κατάστασης της αστυνομίας και θα έρθουμε σε εσάς. Πόσο λοιπόν έτοιμη είναι η αστυνομία μετά από αυτό που συνέβη με την Κυριακή Γρίβα τον Απρίλιο του 24 του μήνα των Αγίων Αργύρων, ώστε να μην ξανακούσει καμία γυναίκα που ζητάει βοήθεια, κυρία μου, το περιπολικό δεν είναι ταξί.
3: Νομίζω ότι το έχουν αποδείξει με τον καλύτερο τρόπο οι συνάδελφοι που κάνουν καθαρά, δίνουν καθημερινή μάχη με αυτό το κοινωνικό φαινόμενο, γιατί αποτελεί κοινωνικό φαινόμενο, χρησιμοποιώντας ακόμη και προσωπικό χρόνο, χρόνο εκτός υπηρεσίας, δίνοντας τα προσωπικά τους κινητά τηλέφωνα στα θύματα για να χρειάζονται μεγαλύτερη, για να έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια, με περιπολικά έξω τα σπίτια των γυναικών που δεν νιώθουν έτοιμες ακόμα να επιστρέψουν στις οικίες τους, με safe houses για να μπορέσουμε να δώσουμε κουράγιο στις γυναίκες να σταθούν στα πόδια τους και να επιστρέψουν ή να μεταφερθούν σε κάποια μόνιμη δομή φιλοξενίας. Το έχουμε αποδείξει αυτά τα
0: άρα,
3: δύο χρόνια.
0: Αν μας ακούει μια γυναίκα τώρα που κακοποιείται, πείτε απλά σε αυτή τη γυναίκα τι πρέπει να κάνει για να μην κινδυνεύει, για να βρει ένα ασφαλές καταφύγιο. Να πάρει τηλέφωνο, να πάει στην αστυνομία. Ποιος είναι ο πιο διακριτικός τρόπος, γιατί ξέρετε πολλές φορές οι γυναίκες φοβούνται. Λένε και αν το μάθει αυτός που με απειλεί και αν με εκβιάσει και αν την πληρώσω ακριβότερα, κάτσε να μην μιλήσω. Τι έχετε να πείτε σε αυτή τη γυναίκα, ως γυναίκα μάλιστα?
3: Αυτό που θα σας πω είναι αυτό που λένε καθημερινά οι συνάδελφοι που υπηρετούν σε αυτές τις υπηρεσίες και είναι πραγματικά εκπαιδευμένοι, ότι εν έτη 2026 δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ώστε μία γυναίκα να μένει απροστάτευτη και να κακοποιείται.
1: Υπάρχει όμως, τόσες... το βλέπουμε όμως, κυρία Δημοκλήδου, εν έτη 2026.
3: Είναι απόλυτα κατανοητό, ξέρετε, τα θύματα να διστάζουν να έρθουν στην αστυνομία. Καταρχήν πρέπει να ξέρετε ότι τα περισσότερα θύματα διαπιστώνουμε ότι θεωρούν τον εαυτό τους υπεύθυνο για αυτό που βιώνουν.
0: Πολύ σωστά, έχουν ηθικό σύνδρομο, βεβαίως. Θα μας το εξηγήσει πιο εύκολα. Αλλά μια στιγμή δεν πήρα απάντηση και αυτό είναι το πιο σημαντικό σημείο της συνομιλίας. Θέλω να αφήσουμε την κυρία Δημοκλήδου να πει στις γυναίκες τι πρέπει να κάνουν αν κινδυνεύουν. Πού πρέπει να φτιάξουν τηλέφωνο, να πάνε στο τμήμα, πού?
3: Άμεσα σε ένα γραφείο αντιμετώπισης ενδοικογενειακής
0: βίας. Πού θα το βρουν,
1: κυρία Δημοκλήδου?
3: Υπάρχει πλέον σε κάθε νομό, οπουδήποτε και αν μένει μια γυναίκα.
0: Θα πάνε στο τμήμα, θα πάρουν τηλέφωνο, τι πείτε συγκεκριμένα?
3: Θα τηλεφωνήσουν στο 100, οπουδήποτε και αν μένουν, και θα ρωτήσουν πού βρίσκεται αυτό το γραφείο για να βρεθούν εκεί και θα καταλάβουν ότι είναι διαφορετικός ο τρόπος διαχείρισης.
0: Αν φοβούνται να πάνε.
3: Αν φοβούνται να μιλήσουν, θα το εμπιστευτούν σε κάποιο οικείο πρόσωπο ή θα τηλεφωνήσουν απλά στο 100.
1: Κυρία Δημοκλήδου, θέλω να με διαφωτίσετε σε κάτι, γιατί επειδή είχα ασχοληθεί δημοσιογραφικά με αυτό το θέμα όταν ήταν η προηγούμενη γυναικοκτονία, οργανώσεις γυναικών μου είχαν πει ότι αυτό που είπατε, ότι υπάρχει ένα safe house σε κάθε νομό, αλλά ότι κάποια γυναίκα ενδεχομένως μπορεί να πρέπει να ταξιδέψει αρκετά χιλιόμετρα για να πάει. Μήπως πρέπει να γίνουν και άλλες τέτοιες δομές?
3: Εγώ θα δώσω απάντηση και σε αυτό, γιατί είναι ο βασικός λόγος που μία γυναίκα διστάζει να καταγγείλει ότι μένει με τα παιδιά της στο σπίτι του κακοποιητή συνήθως και δεν μπορεί να μετακινηθεί. Πλέον οι δικαστικές αποφάσεις σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν δεν προφυλακίζουν τον δράστη, προβλέπουν την απομάκρυνσή του και έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε 24-ωρη φύλαξη με περιπολικό της αστυνομίας έξω από την οικία της γυναίκας για να νιώθει ασφάλεια.
1: Αν έχει βγει εισαγγελική παραγγελία ή μόνο μέσω μιας καταγγελίας, φαντάζομαι όχι μόνο μέσω...
3: Μέσω μιας καταγγελίας ο δράστης λαμβάνεται και οδηγείται στον εισαγγελέα. Σε περίπτωση που δεν προφυλακιστεί, υπάρχουν σχεδόν σε κάθε περίπτωση περιοριστικοί όροι απομάκρυνσης από την οικία και απαγόρευση προσέγγισης του θύματος. Αυτό μας λύνει τα χέρια.
0: Στην κυρία Κορονέου να μας πει τι είναι αυτό που θα κάνει εσείς ως ειδική επιστήμονας, μπαίνοντας στο μυαλό της γυναίκας, θα κάνει τη γυναίκα να μην φοβηθεί και να μιλήσει. Και αν φοβάται η γυναίκα, ο περίγυρός της να μιλήσει.
2: Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι, επειδή ακούω και την κυρία Δημουλίδου, έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν επιβάλλεται να γίνουν και να γίνουν, θα έλεγα, άμεσα στο επίπεδο της πρόληψης. Πριν φτάσουμε δηλαδή εκεί που φτάνουμε και κάθε φορά τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε και προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τα γεγονότα. Εδώ υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις έμφυλες σχέσεις, έχουν να κάνουν με την εξέλιξη των γυναικών, οι οποίες πλέον είναι πιο ανεξάρτητες οικονομικά, έχουν μεγαλύτερη αυτονομία, τη διεκδικούν, και αυτό είναι κάτι που δεν γίνεται αποδεκτό από πάρα πολλούς άντρες, έτσι, οι οποίοι νιώθουν ότι απειλούνται και θέλουν να έχουν ένα απόλυτο έλεγχο πάνω στη γυναίκα, σωματικό έλεγχο, ψυχολογικό έλεγχο κτλ. Και όταν φτάνει κανείς στη δολοφονία, είναι ακριβώς γιατί θέλει να επιβεβαιώσει στον εαυτό του ότι έχει αυτό τον απόλυτο έλεγχο. Και οδηγείται σε αυτή την ακραία περίπτωση. Αυτό που θα έλεγα εγώ και έχει ενδιαφέρον να μας πει η κυρία Δημουλίδο, αν η αστυνομία, για παράδειγμα, έχει όλο εκείνο το πλαίσιο, και εννοώ το κοινωνικό πλαίσιο, το οποίο να εξασφαλίζει αυτές τις διαδικασίες που χρειάζονται.
0: Απάντηση, κυρία Δημογλίδου, κύριε Κορονέο, πρέπει να κλείσουμε. Απάντηση προηγουμένως. Πρέπει, μου κάνει νόημα ο κύριος Μορτάκης, ο ηχολήπτης μας, πρέπει να κλείσουμε.
2: Ναι. Στην Ισπανία δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα, και αυτό πρέπει να το πούμε, και μειώθηκαν οι γυναικοκτονίες ακριβώς επειδή δούλεψαν συντονισμένα στο επίπεδο της πρόληψης.
0: Πολύ μεγάλο θέμα. Θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Αλέκα Κορονέου, καθηγήτρια κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου, την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας, που πάντα είναι πρόθυμη να μας ενημερώσει για όλα τα θέματα που αφορούν την αστυνομία και την κοινωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: ούτε ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
1: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
1: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
1: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
3: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
4: Κι εγώ.
5: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
6: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Το πρόγραμμα αποφύτων.
8: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
7: Μπράβο!
9: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
14: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
13: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
14: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
15: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
13: Εισιτήρια more.com.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου φώνει με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφώνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
19: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Η υπεύθυνη οδήγηση ξεκινάει από εμάς, γιατί η ζωή δεν έχει αντού. Για τον λόγο αυτό, η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς διοργανώνουν και φέτος το Pit Stop Οδικής Ασφάλειας στο σταθμό των Μεγάρων, στην κατεύθυνση προς Πάτρα, αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου.

0: Νίου 3 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα. Μην χάσετε την ευκαιρία για έναν δωρεάν τεχνικό έλεγχο στο αυτοκίνητό σας, χρήσιμες συμβουλές πριν από το ταξίδι και μπείτε στην κλήρωση για πολλά δώρα όπως πομποδέκτες Olympia Pass, προπληρωμένες κάρτες VIN, μαθήματα οδικής ασφάλειας από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Μήλωνας και πολλά άλλα αύριο Λουκία στην Εθνική Οδό στο δρόμο στο σταθμό των Μεγάρων.
1: Λοιπόν, τι να πούμε τώρα, να πούμε για το συνέδριο Ελλάδα 2030.
0: Βεβαίως,
1: λοιπόν,
0: βεβαίως.
1: Έχουμε συνέδριο. Η Next is Now και η Dom Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου, σημειώστε το αυτό, στο Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικές Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η εις βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030.
0: Λοιπόν, να πω πολύ γρήγορα, real.gr, real player, για να κερδίσετε ένα πενθήμερο στο Σήμαντρον Traditional Village και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Η κλήρωση τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στην εκπομπή Μάνου Νιφλιμπά Παπαδημητρίου. Ξαναλέω, πενθήμερο, 4 διανυκτερεύσεις για δύο ηλικίες, 2 παιδιά ως 12 ετών στο Σήμαντρον Traditional Village, καταπληκτικό. Και Λουκία, Real News.
1: Λοιπόν, Real News, φόνη με άρωμα χαρτιού, η κρυμμένη επιστολή και Real Taste and Style και δωροεπιταγές από το Παντού App. Περισσότερα θα πούμε αύριο.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε. Αντώνη Μορτάκη, Δέσποινα Καλοχέρι, φυσικά τη Δήμητρα Πανανού που τα συντονίζει όλα. Όλους εσάς που και αυτό το μεσημέρι και απόγευμα ήσασταν μαζί μας. Και Λουκία, τι ακολουθεί.
1: Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Χουδαλάκης, αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος.
0: Και εμείς.
1: Εμείς αύριο στις 3. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας.
2: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
3: Μια καρέκλα να τα πω!
2: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
4: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
2: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
3: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Prisma.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπιρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

Ένας κόσμος που λάμπει κάθε που ξύπνας. Ένας κόσμος βουλιάζει όταν γυρνάς εσύ.

τζιν πεταμένο στα λες κράσι. Ένας ήλιος που καίει όταν γελάς, το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρέτας εσύ.

0: 90 και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι εδώ από το Πρίσμα 92. Είμαι η Μαριέτα Ποταμπίτη, θα είμαστε μαζί για τις υπόλοιπες 2 ώρες από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2 το μεσημέρι μαζί σας με πάρα πολλά θέματα και από την τοπική μας επικαιρότητα και με εξωτερικές ειδήσεις και ό,τι απασχολεί τη χώρα μας αυτό το διάστημα. Για να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα. Έθριος παραμένει ο καιρός με αραιές νεφώσεις, η θερμοκρασία θα φτάσει έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν νοτιοδυτική εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ και η υγρασία υψηλή για την εποχή επίπεδα στα 80%. Και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβίσαρα, Κινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο πεδότοπο Σπίκαμπού και ο Γρηγόρης με τα πολύ νόστιμα και διάσημα προϊόντα του. Πλέστας The Market, στους Κήπους, πλατεία Σολομού με Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Υφαντουργείων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρια, Άγιοι 40, τα Πλέσας Food Service Cash and Carry στην Αναπαύσιος. Είναι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών έως 9 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέσας The Market, βρίσκετε πάρα πολύ καλές προσφορές στα αντιλιακά προϊόντα σε πάρα πολλά είδη γαλακτοκομικά και επίσης αν θέλετε, έχετε προγραμματίσει να πάτε κάποιο ταξιδάκι αυτές τις μέρες, θα βρείτε και πάρα πολύ καλές τιμές σε βαλίτσες από 26, 36 και 44 ευρώ.

Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται στον κόσμο σήμερα. Πάμε στην Αλβανία, όπου εκεί εντείνονται κινητοποιήσεις για το πολυτελές θέρετρο που υποστηρίζεται από τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, καθώς οι πολίτες εκεί απέρριψαν την προσφορά του πρωθυπουργού της χώρας Έντι Ράμα για να συζητήσουν και να αναζητήσουν λύσεις. Χιλιάδες είναι αυτοί που βγήκαν στους δρόμους για τέταρτη ημέρα στα Τίρανα, κρατώντας φουσκωτά φλαμίγκο ως ένδειξη για τις περιβαλλοντικές ζημιές που φοβούνται εν μέσω αυξανόμενων εκκλήσεων για την αναστολή του έργου. Διαμαρτυρίες έχουν προγραμματιστεί επίσης και για το νότιο τμήμα της χώρας, όπου ξεκίνησαν πρόσφατα οι εργασίες του συγκροτήματος αξίας 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μια περιοχή που, όπως σας αναφέραμε και τις προηγούμενες ημέρες, θεωρείται εδώ και καιρό μία από τις πιο περιβαλλοντολογικά ευαίσθητες περιοχές της Μεσογείου. Ενώ ο διευθυντής της κορυφαίας ομάδας προστασίας της χώρας για το περιβάλλον δήλωσε ότι από την αρχή μέχρι το τέλος υπήρξε πλήρης έλλειψη διαφάνειας. Πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ξανά έχουμε βαρεθεί να ακούμε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και έχετε βαρεθεί κι εσείς να τα ακούτε. Ξανά έκανε δηλώσεις ότι αυτό το Σαββατοκύριακο μάλλον ενδέχεται να βρεθεί λύση μεταξύ για τον τερματισμό πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Το Ιράν από την πλευρά του δήλωσε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και μάλιστα έχει τονίσει ότι έχει βάλει σαν όρο ότι για να τερματιστεί ο πόλεμος θα πρέπει να τερματιστούν και οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. Τώρα υπάρχουν κάποιες έτσι ειδήσεις, κάποιες αντιδράσεις στα μέσα ενημέρωσης από τις δηλώσεις κάποιων βουλευτών εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο Ρούμπιο, όπου τόνισε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Τραμπ. Ανησυχούν και οι δικοί του από το δικό του έτσι κόμμα για τις δηλώσεις που κάνει ο πρόεδρος της Αμερικής. Η κατάσταση της υγείας τώρα τίθεται υπό αμφισβήτηση από την πλευρά των δημοκρατικών, να καλούν τον Μάρκο Ρούμπιο να απαντήσει σχετικά με το ζήτημα. Λοιπόν, συγκεκριμένα σας το λέω απλά, πιθανόν δεν εκτιμάται τις πολιτικές του, πιθανόν δεν εκτιμάται τις αποφάσεις που έχει λάβει, όμως σας διαβεβαιώνω, λέει ο Μάρκο Ρούμπιο, πως δεν είναι ένας πρόεδρος που κοιμάται ή που πάσχει από οποιοδήποτε γνωστική διαταραχή οποιαδήποτε μορφή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, παρακαλώ, της Βουλής των Αντιπροσώπων. Υπάρχει και εκεί μεγάλο έτσι πρόβλημα από το κόμμα των Δημοκρατικών, γιατί απορούν με όλες αυτές τις δηλώσεις που κάνει τρεις φορές κατά το διάστημα μιας ημέρας ο πρόεδρος της Αμερικής. Άλλες δηλώσεις κάνει το πρωί, άλλες το μεσημέρι και άλλες το βράδυ, και κάθε φορά κλείνει την ημέρα με μια δήλωση ότι αύριο θα έχουμε λύση με το Ιράν, ενώ από την άλλη πλευρά το Ιράν διαψεύδει τελείως τις δηλώσεις του Προέδρου.

Πάμε σε μία άλλη φρικιαστική είδηση, θα έλεγα, από τον Ισημερινό μας έρχεται αυτή τη φορά. 8 πτώματα βρέθηκαν μέσα σε σακούλες σε μία απαράκτια περιοχή του νοτιοδυτικού Ισημερινού, όπου εκεί οι αντίπαλες συμμορίες αντιπάχονται για τον έλεγχο της διακίνησης των ναρκωτικών. Οι σακούλες με τα πτώματα βρέθηκαν στα προάστια του Μπαμπάγια, είναι μία πόλη περίπου 100.000 κατοίκων, που βρίσκεται 60 χιλιόμετρα νότια της Γουαγιακίλ, μιας μεγάλης πόλης, λιμάνι του κράτους. Σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε ο δημοσιογράφος Γκάλο, αρχηγός της τοπικής αστυνομίας. Στον Ισημερινό διακινείται το 70% της κοκαίνης που παράγεται στους γείτονες του Ισημερινού, την Κολομβία, στο βορρά και το Περού στο νότο. Πρόκειται για τις δύο χώρες οι οποίες κατατάσσονται στις πρώτες δύο θέσεις παγκοσμίως ως προς την παραγωγή της κοκαίνης, η οποία διέρχεται από τον Ισημερινό και εξάγεται μέσω των λιμένων του στον Ειρηνικό. Τα πτώματα ενδέχεται να είναι και τα 8 μιας οικογένειας, τα μέλη της οποίας αγνοούνται από την Κυριακή, και οι περισσότεροι εκ των οποίων ανήκαν σε μια συμμορία στην αντίπαλη συμμορία σε εκείνη την περιοχή. Τώρα, ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι δίπλα στα πτώματα βρέθηκε και ένα σημείωμα με ανάληψη ευθύνης για τα εγκλήματα που φέρεται να διέπραξε συμμορία Los Lobos στο πλαίσιο του πολέμου της εναντίον της αντίπαλης συμμορίας Los Κλονένος. Αυτά λοιπόν γίνονται σε όλες αυτές τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, όσο και να προσπαθεί ο πρόεδρος Τραμπ να περιορίσει το εμπόριο των ναρκωτικών. Δυστυχώς είναι ένα βαρέλι χωρίς πάτο, μια και το βασικό εισόδημα πάρα πολλών κατοίκων σε αυτές τις χώρες είναι στις καλλιέργειες εκεί, οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να βάλεις ένα τέρμα στο εμπόριο των ναρκωτικών.

Λοιπόν, και από το νησιμερινό πάμε στην Ίμπιζα. Το νησί της Ίμπιζα όμως αντιμετωπίζει προβλήματα τα τελευταία χρόνια και δεν μπορείτε να φανταστείτε από τι. Κατακλείζεται από φίδια, προκαλώντας πανικό σε χιλιάδες τουρίστες. Τα φίδια αυτά που δεν ήταν ερδημικά μεταφέρθηκαν με κάποια κρυμμένα στην εισαγωγή κάποιων φυτών στο νησί. Είναι, έτσι, είναι μη δηλητηριώδη, αλλά έχουν εισβάλει για τα καλά μέσα στο νησί, μέσα στο νερό, και επειδή μπορεί να κολυμπήσει, όπως φαίνεται και σε πάρα πολλά έτσι χιλιάδες βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λοιπόν, μάλιστα, μου γράφει ένας ακροατής μας ότι σύντομα και εδώ, εάν δεν κόψουν τα χόρτα. Πολύ εύστοχο. Λοιπόν, αυτά παρότι που δεν είναι δηλητηριώδης, αλλά το να βρίσκεις όλα αυτά τα φίδια μέσα στο νερό και να κολυμπάς δίπλα έχουν προκαλέσει πανικό στους τουρίστες εκεί και τους κατοίκους. Αυτό συμβαίνει επειδή έχει αλλάξει το οικοσύστημα του νησιού, καθώς το φίδι δεν έχει θηρευτές που να το απειλούν, αλλά έχει στη διάθεσή του πάρα πολλά θηράματα, μεταξύ των οποίων και μία σαύρα που πλέον είναι απειλούμενο είδος. Αυτά κολυμπούν με πολύ μεγάλη ταχύτητα και στη συνέχεια κινούνται στις παραλίες, φτάνοντας σε βάρκες, σε κήπους και σε δρόμους. Το μέσο μέγεθος αυτών των φιδιών έχει σχεδόν διπλασιαστεί με τα χρόνια, φτάνοντας ακόμη και στο 1,5 μέτρο. Τώρα οι αρχές της Ίμπιζα έχουν στήσει εκατοντάδες παγίδες και μόνο σε ένα έτος πιάστηκαν 3.000 φίδια. Ο δημοφιλής τουριστικός προορισμός έχει τώρα να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, που αποτελεί έτσι μεγάλο έτσι πρόβλημα και για το οικοσύστημα αλλά και στην τουριστική ανάπτυξη. Λοιπόν, να πάμε και στα δικά μας. Πραγματικά, εάν δεν κοπούνται τα χόρτα, έτσι και εμείς θα αναγκαστεί εδώ ο Δήμος ή η Περιφέρεια να στείνει παγίδες παντού για να πιάσει τα φίδια που κυκλοφορούν πάρα πολλά αυτή την περίοδο στο νησί μας.

0: δάκρυτο.
1: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα να δούμε τι γίνεται έτσι στο πολιτικό γίγνεσθε. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Στους 39 τώρα πια είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Ανακοινώθηκαν και στην Ολομέλεια της Βουλής οι δηλώσεις αποχώρησης από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Αποχωρεί ο κύριος Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρη Τζανακόπουλος, κύριος Ζεϊμπέκ, Μερόπης Τζούφη και η Θεανό Φωτίου. Ενώ αύριο άκουγα και την εκπομπή του κυρίου Χατζηνικολάου, τις δηλώσεις είχε φιλοξενούμενη την Έφη Αξιόγλου, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει και την παραίτησή της και από την βουλευτική έδρα. Βέβαια, ακούγοντας προσεκτικά τη συνέντευξη της κυρίας Αξιόγλου, μάλλον άφησε να εννοηθεί ότι παρότι είπε ήδη ότι έχει να μιλήσει από το 2023 με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, επιθυμεί να οδηγηθεί και αυτή στο κόμμα Ελλάς. Υπάρχει ένα θέμα εκεί, πώς θα προφέρεται αυτό το κόμμα, η Ελλάς ή το Ελλάς, είναι ένα θέμα και αυτό. Λοιπόν, σύμφωνα με τώρα, δεν υφίσταται πλέον κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς και οι παραπάνω βουλευτές δεν ανήκουν σε καμία κοινοβουλευτική ομάδα και θεωρούνται ανεξάρτητοι. Αυτό επισήμανε και ο πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής, κύριος Γιάννης Πλακιωτάκης. Από την άλλη, τώρα υπάρχουν κάποιες φήμες ότι στο ΠΑΣΟΚ θα προσχωρήσει ο κύριος Κασελάκης. Το ΠΑΣΟΚ μέχρι στιγμής διαψεύδει αυτές τις πληροφορίες. Να δούμε τι θα γίνει και το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάντως φαίνεται ότι το κόμμα του κύριου Κασελάκη δεν μπαίνει στη Βουλή και το ΣΥΡΙΖΑ ούτε και αυτό μπαίνει στη Βουλή. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουν συνέδριο. Να δούμε ποιοι θα αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα αποχωρήσουν, ποιοι θα παραμείνουν. Σίγουρα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση μέσα στο κόμμα. Οι μισοί θέλουν να φύγουν και να πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αν τους θέλει, γιατί δεν τους θέλει όλους. Και οι άλλοι μισοί θέλουν να παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, εδώ στα δικά μας, να δούμε με τι θα ασχοληθούμε σήμερα. Θα έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού του Δήμου, τον κύριο Παναγιώτη Δρόσο, για να δούμε τι θα γίνει με το γήπεδο, τι θα γίνει με τις κερκίδες, με τα ποδητήρια, θα φταχτεί το γήπεδο, υπάρχει χρηματοδότηση, γιατί η ομάδα της Ζακύνθου ανυπομονεί και έχει μεγάλο άγχος για να ξέρει αν τα παιχνίδια της θα γίνονται εδώ ή θα πρέπει να αναζητήσει άλλο γήπεδο σε άλλη περιοχή της Ελλάδος. Θα έχουμε και τον κύριο Τσιριγότη για να συζητήσουμε τι γίνεται με το ελαιοκομικό μητρό. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας

και με τη δακοκτονία. Φέτος δεν θα είναι καλή περίοδο. Λένε ότι θα έχουμε και πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες για το λάδι και γενικότερα για την καλλιέργεια της ελιάς εδώ στο νησί μας. Και μαζί μας θα είναι και ο κύριος Γιάννης Κοπανάς, μέλος της Λέσχης Ζάκυνθος, για να μας πει για το φεστιβάλ κλασικής μουσικής που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο.

Για να δούμε μια ανακοίνωση τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ που αφορά τους εργαζόμενους του αεροδρομίου. Στο δελτίο τύπου τονίζεται χαρακτηριστικά ότι εικόνα εργαζομένων να περπατούν χιλιόμετρα κάτω από το καυτό ήλιο ή μέσα στη νύχτα, αφήνοντας τα αυτοκίνητά τους σε χωράφια και επικίνδυνα σημεία γύρω από το αεροδρόμιο, δεν τιμά κανένας. Αυτή η ανακοίνωση βγήκε με αφορμή την απόφαση της Fraport. Οι εργαζόμενοι που θέλουν να σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους μέσα στο χώρο του αεροδρομίου θα πληρώνουν ένα χρηματικό αντίτιμο. Λοιπόν, συνεχίζουμε το δελτίο τύπου. Πολύ περισσότερα δεν τιμά μια εταιρεία όπως η Fraport Greece, η οποία διαχειρίζεται δημόσιες υποδομές στρατηγικής σημασίας και εμφανίζεται να μετατρέπει ακόμη και την πρόσβαση στην εργασία σε πεδίο οικονομικής εκμετάλλευσης, την ώρα που οι εργαζόμενοι του τουρισμού παλεύουν με εξαντλητικά ωράρια, εποχική ανασφάλεια και χαμηλές αποδοχές, καλούνται σύμφωνα με όσα κατακέλλονται να πληρώνουν μέχρι και 60 ευρώ το μήνα για να παρκάρουν ώστε να πάνε στη δουλειά τους. Αυτό δεν είναι πολιτική διαχείριση, είναι πρόκληση απέναντι στους ανθρώπους που κρατούν όρθιο τον τουρισμό και εξυπηρετούν χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά. Είναι αδιανόητο εργαζόμενοι να αναγκάζονται να παρκάρουν σε χωράφια, να διασχίζουν κάθετα έναν επικίνδυνο δρόμο με κίνδυνο της ζωής τους και όλα αυτά επειδή κάποιοι αποφάσισαν πως ακόμη και η ανάγκη πρόσβασης στην εργασία αποτελεί ευκαιρία κερδοφορίας. Η Fraport Greece οφείλει να απαντήσει δημόσια γιατί δεν παρέχει δωρεά στάθμευση στους εργαζόμενους και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη αν συμβεί ατύχημα σε εργαζόμενο που αναγκάζεται να περπατά σε επικίνδυνα σημεία.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74, Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99 και χωρίς αλκοόλ Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Πολιτικής, κύριο Κωνσταντίνο Τσιριγότη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Ποταμίδη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Ναι. Λοιπόν, καιρό έχουμε να τα πούμε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας που δεν έχουν ενημερωθεί ακόμη, λόγω δουλειάς, είναι στις δουλειές τους, δεν έχουν δει και τις ανακοινώσεις ή δεν παρακολουθούν και μέσα ενημέρωσης. Να ξεκινήσουμε ως εξής. Τι γίνεται με το ελαιοκομικό μητρό?
1: Κυρία Ποταμίδη, το ελαιοκομικό μητρό είναι μια πληγή η οποία έχει ξεκινήσει χωρίς να έχουμε στελεχωμένες υπηρεσίες. Ναι. Είναι υποστελεχωμένες υπηρεσίες και αυτή τη στιγμή, δηλαδή, που θέλω να αναφερθώ είναι ότι στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας στη Δάγκηθο έχουμε μόνο 2 άτομα για να ασχοληθούν για το συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Δηλαδή, για ποιο θέμα δηλαδή, την ολοκλήρωση, δηλαδή το να πηγαίνει ο πολίτης να δηλώνει αυτά τα ελαιοτεμάχια τα οποία έχει και να ολοκληρώνεται η διαδικασία του ελαιοκομικού μητρώου. Αυτή είναι η σωστή ενέργεια. Αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι υποστελεχωμένες υπηρεσίες, ζητώντας το κράτος με 2 υπαλλήλους να φτιάξουμε το ελαιοκομικό μητρώο της Δακίνθου με 8.500 αιτήσεις. Προσέξτε, όταν λέμε 8.500 αιτήσεις, δεν είναι 8.500 ελαιοτεμάχια. Εάν τυχόν υπολογίσουμε από 3 ελαιοτεμάχια κάθε αίτηση, πάμε 3.824, πάμε σε 24.000 αιτήσεις πλέον. Λοιπόν, γιατί δεν είναι έτσι απλά, φτιάξαμε το ελαιοκομικό μητρώο σε έναν παραγωγό ο οποίος έχει ένα ελαιοτεμάχιο, είναι ενιαία δηλαδή η περιουσία του, είναι ένας ο οποίος έχει 3 τεμάχια, 5 τεμάχια, 6 τεμάχια. Έτσι, όλα αυτά επιβαρύνουν την κατάσταση της ολοκλήρωσης του ελαιοκομικού μητρώου. Το ελαιοκομικό μητρώο, το οποίο μας δίνει προθεσμία μέχρι του χρόνου, τον Οκτώβριο, το Σεπτέμβριο, 30 Σεπτεμβρίου του
0: 27,
1: αυτό δεν γίνεται με τίποτα και το γνωρίζει πάρα πολύ καλά το Υπουργείο και γενικά η κυβέρνηση.
0: Μα έτσι δεν θα τελειώσετε ποτέ. Δεν μπορείτε να πάρετε προσωπικό απ' έξω.
1: Όχι, δεν μας το επιτρέπετε. Δεν μπορούμε να προσλάβουμε.
0: Το ξέρω, αλλά να βγει.
1: Ούτε μπορεί να το κάνει ο οποιοδήποτε που δεν έχει γνώσεις.
0: Ναι, γεωπόνους. Μιλάω για γεωπόνους.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Εμείς αυτή τη στιγμή το μόνο που έχουμε κάνει είναι να προσθέσουμε υπαλλήλους να δέχονται τις αιτήσεις με αριθμό πρωτοκόλλου, ούτως ώστε να είναι κατοχυρωμένος ο παραγωγός ότι δεν θα έχει πρόστιμο από πρώτη δεκάτου του 27. Δηλαδή, εμείς καλούμε τους πολίτες αυτή τη στιγμή να έρθουν στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας να κάνουν την αίτησή τους ότι θέλουν να κάνουν το ελαιοκομικό μητρώο, ότι θέλουν να το ολοκληρώσουν παίρνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, ούτως ώστε αν τυχόν εμείς δεν τους καλέσουμε μέχρι του χρόνου, το 30 Σεπτεμβρίου, θα είναι κατοχυρωμένος ότι εγώ έκανα την αίτησή μου, εσείς δεν με καλέσατε, άρα δεν φταίω εγώ, φταίει η υπηρεσία, φταίει το Υπουργείο, φταίει η πολιτεία.
0: Να σας ρωτήσω, θα πρέπει αυτό το θέμα να... γιατί φαντάζομαι δεν είναι μόνο εδώ στη Ζάγκηθο, είναι παντού στην περιφέρεια.
1: Αυτό είναι πανελλαδικό.
0: Και πανελλαδικά. Θα πρέπει τότε κάτι να γίνει, ο Περιφερειάρχης να κάνετε μία έτσι έτοιμα στο Υπουργείο,
1: Γεωργία. Ναι. Έχουμε ενημερώσει στο Υπουργείο. Γνωρίζει αυτό το πράγμα το Υπουργείο. Δεν είναι ότι εμείς δεν θέλουμε να μείνουμε έτσι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία και η συγκεκριμένη οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα αυτό δεν κάνουν μόνο τη δουλειά του ελαιοκομικού μητρώου, κάνουν και άλλες εργασίες, γιατί είναι θέμα τροφίμων, είναι θέμα υγιεινής του πολίτη πάνω στα τρόφιμα, ζωοτροφές, όλα αυτά ελέγχονται από τους συγκεκριμένους υγειοπόνους. Είχαμε παλιά 16 με 17 υγειοπόνους στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Δακίνθου και αυτή τη στιγμή έχουμε 6. Οι οποίοι ασχολούνται με άλλο αντικείμενο. Δεν είναι, γι' αυτό λέμε ότι είναι μόνο οι 2 που ασχολούνται για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά ασχολούνται και με άλλα θέματα τα οποία αφορούν τον έλεγχο των τροφίμων, των προϊόντων, των ζωοτροφών.
0: Μάλιστα. Ο μόνος τρόπος που πιστεύω εγώ για να προχωρήσει πιο γρήγορα είναι να κάνετε, όχι εσείς βέβαια, να σας αφήσεις εδώ στο κόκκινο, το πράσινο φως στο Υπουργείο, να πάρετε εξωτερικούς συνεργάτες ή να μπορούν οι πολίτες να πηγαίνουν έξω σε εξωτερικούς συνεργάτες.
1: Για να τα κάνουν ακριβώς εκεί. Αυτό το οποίο εσείς λέτε, ακριβώς αυτό το που σκεφτήκατε δηλαδή, και μπράβο σας, συγχαρητήρια για αυτό το οποίο σκεφτήκατε, την κάναμε την πρόταση εμείς. Ναι. Να ανοίξει το σύστημα και να πάμε με βάση το κτηματολόγιο. Αλλά ποιο κτηματολόγιο, που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το κτηματολόγιο. Δεν υπάρχει εικόνα στο κτηματολόγιο. Να ανοίξει δηλαδή την πύλη εισόδου προς όλους, είτε δικηγόροι είναι αυτοί, είτε μηχανικοί είναι, είτε γεωπόνοι, να μπορούν να μπουν στο σύστημα και να κάνουν. Ναι. Αλλά και ο ίδιος ο πολίτης, αν δεν έχει γνώσεις, να μπορεί να κάνει το ελαιοκομικό του μητρό μέσω της ανοιχτής πύλης που θα έχει κάνει το Υπουργείο. Ναι. Αλλά δυστυχώς δεν το δέχονται ούτε γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι, για να έρθει κάποιος εκεί για να πάρει αριθμό πρωτοκόλλου, μόνο την ταυτότητά του θα πρέπει να έχει μαζί του, αν γνωρίζει.
1: Ναι, ναι. Την ταυτότητά του και το αφημί του.
0: Και το αφημί του. Μάλιστα. Και οπότε να δούμε εμείς, να πούμε στους πολίτες που μας ακούνε, τους αγρότες, να πάνε να έρθουν εκεί στα γραφεία, στην περιφέρεια τουλάχιστον.
1: Στο δεύτερο όροφο.
0: Ναι, να πάρουν τον αριθμό πρωτοκόλλου για να μην πληρώσουν πρόστιμο. Γιατί μετά θα έχουν πρόστιμα. Μετά
1: και επειδή από πρώτη δεκάτου λέει το κράτος, θα βάλει λέει πρόστιμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Καλά, εγώ δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι θα δοθεί παράταση, γιατί πάντα έτσι γίνεται. Δίνεται μια ημερομηνία, δεν έχουμε προσωπικό και ξαναδίνεται παράταση. Αλλά και τουλάχιστον.
1: Ήταν για το 26 να γίνει αυτό, αλλά δώσανε παράταση για μέχρι το 27.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά, ο Θεός βοηθός. Δυστυχώς στην Ελλάδα είναι ό,τι κάνει ο Θεός.
0: Τώρα κύριε Τσιριγότη, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Έχουμε ξεμπερδέψει από την ευλογιά των εγωπροβάτων, για την ώρα τουλάχιστον.
1: Δεν έχουμε ξεμπερδέψει, απλά έχει μειωθεί η ένταση η οποία υπήρχε. Απλά το θέμα είναι τι, να μην κάνουν οι κτηνοτρόφοι καμία βλακεία και φέρουν άρρωστα ζώα τα Ιόνια. Ναι. Αυτό που κάμανε στην Κεφαλονιά, αυτά που κάμανε στην Ιθάκη. Ναι. Έτσι, αυτά τα δύο νησιά δημιουργήσαν το μεγάλο πρόβλημα και είχαμε και εμείς εδώ στα Ιόνια. Ευτυχώς η Δάγκυνθος, η Λευκάδα και η Κέρκυρα δεν είχαμε τέτοιου προβλήματα.
0: Εσείς έχετε παρατηρήσει με την εμπειρία που έχετε ή με τον κόσμο που μιλάτε, ότι υπάρχει η νέα γενιά, κάποια άτομα που θέλουν να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία εδώ στο νησί μας?
1: Κυρία Ποταμιδή, δυστυχώς διακρίνομαι να μιλήσω, γιατί όλοι βάλουν εναντίον μου, γιατί επειδή δεν ξέρω, ίσως επειδή λέω την αλήθεια, γιατί εγώ η αλήθεια και η πραγματικότητα είναι αυτά τα οποία λέω. Είναι το εξής. Όταν τα είχα πει εγώ στον κύριο Σταμανίτη και στον κύριο στο Υφυπουργό Αγροτικής Οικονομίας, τότε που ήταν με τον κύριο Τσιάρα,
0: ναι,
1: τον κύριο Παπαγιαννίδη, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και τους λέω, εδώ δεσμεύεται έναν νέο άνθρωπο για 8 χρόνια να μην κάνει άλλη εργασία, αλλά θα ασχοληθεί μόνο με τον αγροτικό τομέα. Και δεν μπορεί να κολλήσει ένσημα, δηλαδή σε ένα τουριστικό νησί όπως είναι η Ζάκηθος, να κολλήσει ένσημα σε ένα ξενοδοχείο, γιατί για το καλοκαίρι, ας πούμε, μπορεί να έχει το χρόνο να πάει να δουλέψει και κάπου αλλού.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με την κτηνοτροφία.
1: Ναι, με τον ποτελή τομέα
0: γενικώς. Και μπει σε ένα πρόγραμμα, έτσι.
1: Κυρία Ποταμίτη, μισό λεπτό, ακούστε με. Αναφέρομαι στον ποτελινή τομέα. Δεν έχει σημασία αν είναι κτηνοτρόφος, αν είναι γεωργός ή αν είναι οτιδήποτε άλλο, αλλιέας.
0: Και μπει σε ένα πρόγραμμα. Για τα υπόλοιπα.
1: Και μπει σε ένα πρόγραμμα.
0: Για τα επόμενα 8 χρόνια δεν μπορεί να εργαστεί κάπου αλλού και πώς θα ζήσει?
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί να κολλήσει καθόλου ένα σήμα σε κάτι άλλο. Τι γίνεται τώρα λοιπόν? Αυτός ο άνθρωπος λέει θα ασχοληθώ με τον ποτελινή τομέα. Και στην πορεία, αφού πάρει την επιδότηση, πάρει τα τρακτέρ του, πάρει τα εργαλεία τα οποία θέλει, θέλει να κάνει ένα σχέδιο βελτίωσης. Μια αναβάθμιση δηλαδή του εξοπλισμού του, για να μπορέσει να συνεχίσει να παράγει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Και κάνει ένα σχέδιο επιβίωσης. Και λέει το Υπουργείο τώρα, εγώ μέχρι το 60% εγώ μπορώ να καλύψω. Μα για ποιο λόγο δηλαδή τον δεσμεύει λοιπόν εσύ τον αγρότη αυτών των νέων να κάνει κάτι άλλο. Και του λες ότι εγώ δεν μπορώ να σου δώσω παρά μέχρι 60% εγώ μπορώ να σου δώσω.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε, δηλαδή είναι ένα λαλούμ το οποίο γίνεται και δυστυχώς αγανακτούν, βλέπω ανθρώπους νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μπει σε αυτό το σε αυτά τα προγράμματα και λένε και βλαστημένα την ώρα και τη στιγμή που μπήκανε.
0: Ναι.
1: Είναι σημεία δηλαδή τα οποία μου έχουν τύχει τώρα κεφαλονιά και θα γίνω δύο παραγωγοί που τους ζητάνε τα χρήματα πίσω. Επειδή κολλήσανε κάποια ένσημα σε
0: από τον μια άλλη, ναι, από μια άλλη. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο με την δακοκτονία, το πρόγραμμα. Πώς πηγαίνει?
1: Το πρόγραμμα της δακοκτονίας προχωράει κανονικά. Ελπίζω ότι το αργότερο μέχρι 10 Ιουλίου να έχω κάνει την πρώτη επέμβαση.
0: Mm-hmm.
1: Ελπίζω. Δεν λέω μεγάλες κουβέντες. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Προχωρούμε κανονικά. Ελπίζω ότι... Διότι αυτοί που έχουν δώσει τις προσφορές είναι τρεις και δεν υπάρχει περίπτωση να χτυπηθούν μεταξύ τους ούτως ώστε να έχουμε κάτι στερήσεις.
0: Ναι. Δεν θα έχουμε ενστάσεις, λέτε, κατάλαβα. Ναι. Μάλιστα.
1: Χρησιμοποιώ τη λέξη ελπίζω, ναι. Διότι εάν τυχόν συμβεί το οτιδήποτε και δεν συμβεί, δηλαδή και δεν γίνει και φέτος η δακοκτονία, εγώ δεν θα ξανακάμω δακοκτονία ζάκητο. Και εκείνο που προσπαθώ και το λέω και το τονίζω, και πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοστεί αυτό το πράγμα, με τη βοήθεια φυσικά της κυβέρνησης, με τη βοήθεια του Υπουργείου, να σταματήσουμε τους ψεκασμούς, να απαγορευτούν οι ψεκασμοί στο νησί της Ακίνητου. Γιατί? Διότι δεν έχουμε χωροταξικό. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή περιοχή που να λέγεται αγροτική περιοχή. Δίπλα στις σταφίδες, δίπλα στα λιοστάσια υπάρχουν ξενοδοχεία. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο άλλος να ψεκάζει και ο τουρίστας να βλέπει το ψεκαστικό υγρό να έρχεται πάνω του. Πρέπει λοιπόν εμείς οπωσδήποτε, και αυτό πρέπει να το υιοθετήσει η κυβέρνηση, γιατί είχα κάνει κάποιες ενέργειες εγώ τα δύο προηγούμενα χρόνια, αλλά δυστυχώς δεν αποέδωσαν, να πάμε στη δακοπαγίδα.
0: Ναι.
1: Το πολύ που
0: είναι
1: μπορεί να κάνει είναι
0: αυτό,
1: να χρησιμοποιήσει,
0: ναι.
1: Να χρησιμοποιήσει ο παραγωγός δύο δακοπαγίδες το χρόνο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να το δει το Υπουργείο, να επιδοτήσει με τα χρήματα τα οποία δίνει για τους ψεκασμούς να γίνει με δακοπαγίδα. Τουλάχιστον να πάμε σε κάτι οικολογικό.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν παραγωγοί όμως που από μόνοι τους έχουν καταφύγει σε αυτόν τον τρόπο καταπολέμησης του δάκου.
1: Πράγματι υπάρχει, και ειδικά αυτοί οι βιοκαλλιεργητές.
0: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Τσιριγότη, σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
1: Στο παρόν τίποτα. Απλά η μειοκτονία έχει ξεκινήσει από 27 Απριλίου. Το επαναλαμβάνω δηλαδή και προχωρούμε.
0: Η μειοκτονία έχει ξεκινήσει πώς, στην πόλη, στα χωριά, πώς γίνεται?
1: Παντού. Στα ρέματα, στους δρόμους. Μιλάω για την περιφέρεια τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Εγώ μιλάω σαν περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν κάποιες άλλες υπηρεσίες δεν κάνουν μειοκτονία, αυτό δεν το γνωρίζω, ας αναλάβουν τις ευθύνες τους ο καθένας.
0: Ναι, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Ποταμίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
2: Πρίσμα 92.

Πάμε παρακάτω να δούμε μια ανακοίνωση από το Δήμο Ζακύνθου. Σύμφωνα με δελτίο τύπου που έχουμε εδώ, προχώρησε τις τελευταίες ημέρες σε εκτεταμένες παρεμβάσεις απομάκρυσης παράνομου διαφημιστικού υλικού από κεντρικά και περιφερειακά σημεία της πόλης, μετά από φαινόμενα αφισορύπανσης που παρατηρήθηκαν στο πλαίσιο προώθησης εκδηλώσεων. Συνεργεία του Δήμου σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία αφαίρεσαν αφίσες που είχαν τοποθετηθεί παράνομα σε στήλους, πινακίδες, κοινόχρηστους χώρους και άλλα σημεία του νησιού, αποκαθιστώντας την εικόνα της πόλης και την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων χώρων. Παράλληλα, η Δημοτική Αστυνομία προχώρησε στις προβλεπόμενες από την νομοθεσία ενέργειας και στη βελτίωση του αντίστοιχου προστίμου στον υπεύθυνο παραγωγό της εκδήλωσης. Ο Δήμος επισημαίνει ότι η προβολή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων είναι καλοδεχούμενη και επιθυμητή, ωστόσο οφείλει να πραγματοποιείται με σεβασμό στους κανόνες που ισχύουν για όλους και με την προστασία του δημόσιου χώρου. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει απολύτως νόμιμη διαδικασία προβολής μέσω των ειδικών διαφημιστικών πινακίδων που διαθέτει ο Δήμος σε δεκάδες σημεία της πόλης.

Λοιπόν, για να δούμε σε μία είδηση από το, από το χώρο του τουρισμού. Δεν πάνε καλά οι κρατήσεις στα σκάφη. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας έχουν αγοράσει σκάφη τα προηγούμενα χρόνια που τα πράγματα πήγαιναν καλά. Φέτος λοιπόν έχει παρατηρηθεί μία μείωση 40% στο θαλάσσιο τουρισμό, με σημαντικές έτσι απώλειες ξεκίνησε η φετινή περίοδος, καθώς η κίνηση στα σκάφη εμφανίζεται αισθητά μειωμένη σε σχέση με την περσινή χρονιά. Σύμφωνα με την εικόνα που καταγράφεται, οι αφήξεις θαλαμυγών, γιότ και ιστιοπλοϊκών σκαφών παρουσιάζουν πτώση που φτάνει το 40%, όντως το παρατηρούμε και εμείς οι ίδιοι έτσι στο λιμάνι της πόλης, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στον κλάδο των ναυτικών πρακτόρων. Η έναρξη της σεζόν ήταν πάρα πολύ υποτονική και αποδεικνύει για ακόμη μια φορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κεντρικό λιμάνι του νησιού. Οι επαγγελματίες του χώρου διαπιστώνουν ότι η κατάσταση επιβαρύνεται σταδιακά, με την εικόνα να γίνεται ολοένα και πιο προβληματική για ένα τομέα που συνδέεται άμεσα με επισκέπτες υψηλής τουριστικής δαπάνης. Η μείωση της κίνησης στα σκάφη αποτελεί αρνητικό μήνυμα για τη Ζάκυνθο, καθώς ο συγκεκριμένος κλάδος θεωρείται κομβικός για την ενίσχυση του ποιοτικού θαλάσσιου τουρισμού και την ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα του νησιού. Αυτά λοιπόν, γενικά οι κρατήσεις είναι μειωμένες. Είναι μειωμένες οι κρατήσεις και στις βίλες και στα Airbnb μέσα στην πόλη. Είχαμε παρατηρήσει και εμείς έτσι στις γειτονιές και στη γειτονιά που μένω εγώ, που υπάρχουν αρκετά έτσι διαμερίσματα που νοικιαζόντουσαν και πέρυσι το Μάιο είχαν κάποιες κρατήσεις. Φέτος πάρα πολλά σπίτια και μέσα στην πόλη και βίλες σε όλο το νησί είναι κλειστά. Ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει έτσι πιο έντονα την δραστηριότητά τους.

Να δούμε και μια έτσι δυσάρεστη είδηση από το χώρο του θεάτρου. Σε ηλικία 94 ετών έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, προκαλώντας συγκίνηση και βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό που τον αγάπησε μέσα από τη μακρόχρονη παρουσία του στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ο σπουδαίος αυτός ηθοποιός είχε επιλέξει τα τελευταία χρόνια να ζει στη Νότια Εύβοια και ιδιαίτερα στην Κάριστο, με την οποία διατηρούσε έναν ιδιαίτερο στενό δεσμό. Η περιοχή αποτελούσε για αυτόν ένα τοπίο ηρεμίας και γαλήνης, αν και η καταγωγή του ήταν από την αρχαία Ολυμπία. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής υποκριτικής τέχνης, αφήνοντας πίσω του μία σπουδαία παρακαταθήκη για τον πολιτισμό.

0: 92.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζέ, νουπά.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε πολιτιστικές ειδήσεις για το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής που διοργανώνει για άλλη μια φορά η Λέσχη ο Ζάκυνθος. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Κοπανά. Καλό μεσημέρι, κύριε Κοπανά.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Λοιπόν, πείτε μας λίγο για το φεστιβάλ. Είναι πολύ πετυχημένο, πραγματικά έτσι. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που θέλει να έρθει εκεί στη Λέσχη και να παρακολουθήσει όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε για να προσφέρετε κάτι διαφορετικό στο φιλόμουσο ζακυνθινό κοινό.
1: Πράγματι έγινε μια προσπάθεια από πέρυσι να ξεκινήσουμε κάτι ξεχωριστό.
0: Ναι.
1: Είχαμε διαπιστώσει ότι οι συναυλίες κλασικής μουσικής δεν είχαν και την πρώτη θέση στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου μας.
0: Όντως, ναι.
1: Έτσι λοιπόν, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι μουσικοί οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με κλασική μουσική με όργανα τα οποία είναι απαιτητικά, όπως το πιάνο, το βιολί, το τσέλο, αποφασίσαμε λοιπόν να δώσουμε καταρχήν βήμα τους καλλιτέχνες αυτούς, τους ντόπιους, τους ζακυνθινούς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους, αλλά και σε διακεκριμένους καλλιτέχνες οι οποίοι θα ερχόντουσαν και έρχονται έξω από τη Ζάκυνθο, για να παίξουν και αυτοί κάποια σημαντικά κομμάτια, ώστε να δώσουν μια όθηση πάνω στα μουσικά πράγματα του τόπου και να υπάρξει ένα κίνητρο στα νέα παιδιά, ώστε να ασχοληθούν και αυτά σοβαρά με την κλασική μουσική, όπου θεωρούμε ότι η κλασική μουσική είναι η βάση κάθε καλής μουσικής.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σας πω ότι πέρυσι ήταν ένα τόλμημα και το ξεκινήσαμε για πρώτη φορά. Υπήρξε όμως μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Οι αίθουσες που έγιναν στις συναυλίες ήταν γεμάτες.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν και φέτος, μαζί με την μη κερδοσκοπική εταιρεία Bemol και με τη στήριξη της περιφέρειας σαν την περιφέρεια Ζακύνθου και του Δήμου Ζακυνθίων, αποφασίσαμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω, ώστε τα όργανα τα οποία φέτος θα παρουσιαστούν να είναι περισσότερα. Πέρυσι είχαμε πιάνο και κιθάρα. Φέτος έχουμε συναυλία πιάνου για τέσσερα χέρια, που είναι πολύ απαιτητική, συναυλία τσέλου μαζί με πιάνο, συναυλία πιάνου, συναυλία βιολιού με πιάνο, συναυλία κιθάρας και συναυλία φλάουτου κιθάρας. Άρα λοιπόν έχουμε μία ποικιλία πλέον οργάνων και αυτό δημιουργεί και μία ποικιλία των κομματιών που θα εκτελεστούν και αυτή η ποικιλία θα δώσει, θεωρούμε και ελπίζουμε, ένα τέτοιο κίνητρο ώστε να μπορέσουμε κάποια στιγμή και στη Ζάκυνθο να αποκτήσουμε μία ορχήστρα εγχόρδων, μία ορχήστρα συμφωνική δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το τόλμημα και αυτή είναι η προσπάθεια.
0: Να μας πείτε λίγο το πρόγραμμα. Ξεκινάμε από αύριο.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, από αύριο.
1: Ξεκινάμε από το Σάββατο, 6 Ιουνίου, μεθαύριο δηλαδή. Καταλαβαίνετε. όπου θα έχουμε μία συναυλία πιάνου με τέσσερα χέρια, η Βέρα Ιστραβοπόδη και η Κατερίνα Ετοπαλίδου θα εκτελέσουν έργα Μότσαρτ, Σούμπερτ, Ραβέλ και Ντεμπισί. Είναι απαιτητικά κομμάτια και απαιτούν βέβαια και καταλαβαίνετε ένα συντονισμό, εφόσον στο ίδιο πιάνο θα δρούν τέσσερα χέρια. Πρέπει να σας πω ότι έχει βγει το πρόγραμμα για όλες τις μέρες. Έχουμε ήδη δημιουργήσει αφίσες οι οποίες έχουν κυκλοφορήσει και θα ενημερώνουμε και εσάς τα μέσα που μας βοηθάτε σε αυτή την προσπάθεια για τα κομμάτια τα οποία θα παίζονται κάθε φορά. Μετά το Σάββατο, μεθαύριο δηλαδή, η επόμενη συναυλία θα είναι 13 Ιουνίου, που είναι συναυλία τσέλου και πιάνου του Βάγκινα Γκαλογιάν και του Διονύση Σεμιτέκολου.
0: Πολύ γνωστός ο κύριος Σεμιτέκολος.
1: Βέβαια. Στις 17 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη έχουμε συναυλία πιάνου της Ντάνα Διακουμέλου.
0: Ναι.
1: Στις 21 Ιουνίου ημέρα Κυριακή που έχει καθιερωθεί και σαν Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, έχουμε συναυλία βιολιού του Διονύση Βερβιτσιώτη και της Άννης Τότσιου.
0: Ναι.
1: Βιολί με πιάνο. Στις 24 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη έχουμε συναυλία κιθάρας με τον Θοδωρή Κουκουσούδη. Στις 27 Ιουνίου Σάββατο έχουμε συναυλία φλάου του κιθάρας της Σοφίας Μαυρογεννίδου και του Αριστίδη Χατζησταύρου, και κλείνει το φετινό φεστιβάλ στις 28 Ιουνίου ημέρα Κυριακή με συναυλία πιάνου του Διονύση Μπουκουβάλα.
0: Και αυτός έτσι διάσημος.
1: Πρέπει να σας πω ότι πλέον θεωρούμε ότι έχουμε τη δυνατότητα στη Ζάκυνθο να γίνει το φεστιβάλ αυτό θεσμός. Που σημαίνει αυτό ότι θα μπορούμε κάθε χρόνο να έχουμε κάτι καλύτερο να προσφέρουμε στη Ζάκυνθο, στο ζακυνθινό κοινό, και επίσης θα έχουμε και μία πλέον διαφήμιση, αν θέλετε, ενημέρωση και έξω από τη Ζάκυνθο.
0: Ναι, α, μάλιστα. Και περισσότερες συμμετοχές.
1: Ακριβώς.
0: Να σας ρωτήσω, θα κάνετε κάτι άλλο κατά την περίοδο του καλοκαιριού, προετοιμάζει κάτι άλλο η Λέσχη?
1: Η Λέσχη, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια είχε ρίξει όλο το βάρος της στα διοικητικά συμβούλια και τα μέλη, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το κτίριο, για να μπορεί πλέον να δέχεται αυτού του είδους τις δραστηριότητες, τις πολιτικές και άλλες εκδηλώσεις. Καθώς βρισκόμαστε πλέον στο 95%, αν θέλετε, της ολοκλήρωσης, πλέον στρέφουμε την προσοχή μας στην παροχή πολιτιστικού έργου.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, πράγματι, όπως σωστά είπατε, υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο μετά το φεστιβάλ θα ανακοινωθεί, το οποίο θα αναφέρεται και σε άλλες εκδηλώσεις που θα γίνουν και άλλες περιόδους του χρόνου, όχι μόνο τον Ιούνιο δηλαδή, που γίνεται αυτό το μουσικό φεστιβάλ, και θα έχουμε μέσα σε αυτές τις πολιτιστικές δραστηριότητες που θα φιλοξενήσουμε ή θα δημιουργήσουμε ή θα οργανώσουμε, θα έχουμε και άλλα είδη μουσικής και είδη χορού και είδη θεάτρου, και όλα αυτά θα ανακοινωθούν αμέσως μετά το φεστιβάλ.
0: Αυτά θα γίνουν στο καινούριο χώρο που έχει ολοκληρωθεί, ή και στους δύο χώρους της
1: Λέσχης? Θα λειτουργούν και οι δύο αίθουσες. Και η μεγάλη αίθουσα που γνωρίζει πλέον καλά ο ζακυνθινός λαός, αλλά και η μικρότερη αίθουσα των 70 θέσεων που δημιουργήθηκε πρόσφατα με το πρόγραμμα Leader, όπως γνωρίζετε, από το δίκτυο.
0: Ευτυχώς που υπάρχει αυτή η αίθουσα η μεγάλη, κύριε Κοπανά, και κάποιες φορές μας βγάζει ασπροπρόσωπους, γιατί δεν υπάρχει άλλη αίθουσα έτσι,
1: την με οποία καλό προσπαθούμε να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε. Δηλαδή θα πιστεύω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι μία από τις καλύτερες αίθουσες που υπάρχουν στο Ιόνιο.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, μια και στο παρελθόν είχατε ασχοληθεί πάρα πολύ με τον πολιτισμό. Πώς βλέπετε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται στο νησί μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους? Πιστεύετε ότι στερούμε
1: όλα
0: κάπου?
1: Τα σχήματα, όλα τα σχήματα τα οποία δραστηριοποιούνται είναι αξιέπαινα και αξιόλογα. Είναι πολύ σημαντικό σε όλο το μήκος και το πλάτος του νησιού να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να ασχολούνται με θέατρο, με χορό, με μουσική, με κάθε είδος τέχνης. Όμως πρέπει να σας πω κάτι, γιατί είναι το παράπονό μου, και αυτό το παράπονο δεν μπορώ να μην το εκφράσω. Δυστυχώς η υποδομή την οποία δημιουργήσαμε, που λέγεται Δημοτικό Θέατρο, εξ αρχής δεν έγινε όπως φανταζόμαστε, ώστε να εκτηρεί τους στόχους τους οποίους είχαμε θέσει εξ αρχής. Θα θυμίσω ότι με τη Δημαρχία Γιάννη Αγκαλιανού είχαμε εξασφαλίσει το οικόπεδο που ανήκε στον ΑΣΟ, από τον Υπουργό τον Ανομερίτη, τον Υπουργό Γεωργίας, όπου πήγαμε στην Αθήνα και παραλάβαμε το οικόπεδο. Όμως δυστυχώς το θέατρο αυτό έγινε με έναν ανορθόδοξο τρόπο. Παρένθεση, μελέτη κατασκευή, για όσους καταλαβαίνουν, έδωσε στον εργολάβο πολλές αρμοδιότητες να κάνει ό,τι θέλει. Με αποτέλεσμα να έχουμε μία αίθουσα μικρή, η οποία δεν φιλοξενεί όσο κόσμο θα έπρεπε να φιλοξενήσει. Ναι. Δεύτερον, δεν έχει καλή ηχητική. Mm-hmm. Τα καθίσματα αναγκαστικά πήγανε πολύ κοντά το ένα μετάλλο.
0: Ναι,
1: για πρέπει
0: στενά
1: να σηκωθούν όλοι για να περάσει ένας άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια καταπακτή και χώρη ανακμετάλλευση και υπάρχουν και χώροι, οι στοές δεξιά και αριστερά του θεάτρου, οι οποίες είναι άχρηστες, απαράδεκτες, έξω από την οικοδομική γραμμή και τρώνε χώρο από μέσα από το θέατρο. Αποτέλεσμα, να μην μπορούμε αυτή τη στιγμή να φιλοξενήσουμε ένα σοβαρό σχήμα που θα έρχονταν από την Αθήνα για μια Δευτέρα, μια μέρα που δεν παίζουν τα θέατρα των Αθηνών, να παίξει μια παράσταση και να φύγει, διότι είναι ασύμφορο. Δεν μπορεί με μια παράσταση με τα 220 άτομα τα οποία χωράει το θέατρο να βγάλει τα έξοδα του κανένα σχήμα. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε αυτή τη στιγμή άλλες δραστηριότητες παρά μόνο τις δραστηριότητες των δικών μας σχημάτων. Αυτό όπως σας είπα από την αρχή είναι αξιέπαινο, αλλά δεν δίνει ένα βήμα μπροστά.
0: Και δεν φέρνει και έσοδα.
1: Δεν γίνεται η όσμωση ώστε να δούμε και ένα άλλο σχήμα, να δούμε επαγγελματίες ηθοποιούς οι οποίοι θα έρθουν εδώ και θα παίξουν στον τόπο μας και θα γίνουμε καλύτεροι. Δεν μπορεί να γίνει.
0: Να σας ρωτήσω, κύριε Κοπάνα, η αρχική μελέτη έτσι ήταν να σχεδιαστεί το θέατρο ή άλλαξε στην πορεία?
1: Ακούστε, όταν παραλάβαμε το χώρο, καταφέραμε με τη Δημαρχία του Γιάννη του Αγαλιανού να εξασφαλίσουμε ένα κονδύλι και ο στόχος ήταν να γίνει ένας διεθνής διαγωνισμός και να γίνει το καλύτερο σχέδιο να επιλεγεί και να φτιαχτεί.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς δεν μας έδωσε ο λαός, ο σοφός λαός, άλλο χρόνο για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε αυτό το όνειρο το οποίο είχαμε. Το οποίο δεν ήταν μόνο ένα όνειρο το πώς θα έπρεπε να γίνει το θέατρο, αλλά είχε και άλλους στόχους. Είχαμε προβλέψει ένα υπόγειο πάρκινγκ, το οποίο θα έδινε το πρόβλημα της παραλιακής και συγχρόνως θα έδινε έσοδα στο θέατρο. Γιατί ένα θέατρο, για να λειτουργήσει και να μπορεί να διατηρείται σε καλή κατάσταση, χρειάζεται χρήματα. Σήμερα, όπως είναι φτιαγμένο το θέατρο αυτό, δεν μπορεί να εξασφαλίσει ούτε δεκάρα. Γιατί γίνεται σήμερα, γίνονται παραστάσεις των δικών μας σχημάτων, τα οποία και σωστά δεν μπορεί να πάρει και χρήματα όταν οι άνθρωποι βάζουν τον ερασιτεχνισμό τους, αλλά και την προσπάθειά τους και το χρόνο τους για να δημιουργήσουν κάτι. Δεν μπορεί να τους πάρει και λεφτά όταν φιλοξενούνται στο θέατρο. Άρα αυτή τη στιγμή έχεις ένα θέατρο το οποίο δεν σου αποδίδει ούτε δεκάρα.
0: Όντως.
1: Άρα λοιπόν, επειδή μιλάμε για τα πολιτιστικά, σας λέω ότι ήταν πολύ μεγάλο έγκλημα αυτό το οποίο έγινε την κατασκευή αυτού του θεάτρου. Τώρα από εκεί και πέρα, πώς θα μπορέσουμε αυτό να το βελτιώσουμε και πώς μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκανε, δεν είμαι ο κατάλληλος να σας το πω. Μπορώ να συμμετέχω σε οποιαδήποτε συζήτηση πάνω σε αυτό, αλλά δεν είμαι ο κατάλληλος.
0: Μάλιστα. Στην ουσία έχουμε ένα θέατρο που κόστησε πάρα πολλά χρήματα μόνο για μας.
1: Ακριβώς.
0: Για τις δικές μας έτσι παραστάσεις.
1: Σίγουρα. Η ζακριά κοινωνία καταλαβαίνει πολύ καλά αυτό που λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Αν έχει έρθει κάτι απ' έξω, είναι θέατρο μονοπρόσωπο.
0: Ναι, μικρό.
1: Όπου έρχεται ένας ηθοποιός και παίζει, γιατί αυτός ο ένας ο ηθοποιός δεν έχει έξοδα, έρχεται, παίζει μία παράσταση και φεύγει.
0: Ναι.
1: Να φέρεις ένα θέατρο 10 ατόμων δεν μπορείς. Να φέρεις μία συμφωνική 10 ατόμων δεν μπορείς. Διότι πρέπει να διανυκτερεύσουν, πρέπει να τους φιλοξενήσεις, πρέπει να φάνε, πρέπει να τους δώσεις την αμοιβή τους. Και αυτά τα έξοδα δεν μπορεί να τα βγάλει το θέατρο, όσο και να βάλει το εισιτήριο με 200 θέσεις που έχει, αγανακτής για να περάσεις από το ένα κάθισμα στο άλλο.
0: Και δεν ακούγεται. Δεν ακούει. Αν είσαι
1: πάνω, δεν ακούει. Και η οποία βέβαια η ακουστική προέρχεται, το λάθος της ακουστικής προέρχεται από αυτή την άχρηστη καταπακτή την οποία έφτιαξαν. Λες και επρόκειτο ποτέ να φέρουμε όπερα και να ανεβαίνει και να κατεβαίνει το αναβατόριο με την ορχήστρα. Άρα λοιπόν έχουμε μπροστά μια καταπακτή την οποία εγώ την ονομάζω πισίνα και η οποία δεν εξυπηρετεί τίποτα και απορροφά και όλο τον ήχο του θεάτρου.
0: Μάλιστα. Κύριε Κοπανά, είσαστε πάντα πολύ έτσι αποκαλυπτικός. Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο θέμα.
1: Κάνω το ό,τι μπορώ, το καλύτερο μου, ό,τι μπορώ σαν ζακριζινός πολίτης.
0: Λοιπόν, Σάββατο 9 η ώρα.
1: Βεβαίως,
0: στη Λέσκη,
1: Σάββατο,
0: ο Ζάκυνθος.
1: Όλες οι παραστάσεις αρχίζουν 9 η ώρα. Στη μεγάλη αίθουσα της Λέσκης ο Ζάκυνθος.
0: Και η είσοδος είναι
1: παρουσία.
0: Ελεύθερη για το κοινό. Καλή
1: ελεύθερη
0: επιτυχία.
1: Ελεύθερη για το κοινό, βεβαίως.
0: Ωραία. Να έχετε μια καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ
0: και περιμένουμε
1: πολύ
0: και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που θα κάνει η Λέσχη.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, καλό απόγευμα.
2: Πρίσμα 90 και 2.

Πάμε παρακάτω. Ακούσαμε τον κύριο Γιάννη Κοπανά, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσκης Ζάκυνθος. Το πολύ ωραίο φεστιβάλ κλασικής μουσικής ανοίγει τις πόρτες του για το κοινό, δωρεάν, Σάββατο 9 η ώρα στο χώρο της Λέσκης Ζάκυνθος. Και περιμένουμε και τις άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχει σχεδιάσει η Λέσκη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, όχι μόνο τώρα για τον Ιούνιο αλλά και για τους υπόλοιπους μήνες. Λοιπόν, να πάμε σε μια έτσι ευχάριστη είδηση που αφορά το γνωστό εμπορικό σήμα που ήθελε να επιβάλλει η Τουρκία, το Τούρκα Αιτζέαν. Λοιπόν, απορρίφθηκε οριστικά και σε δεύτερο βαθμό από το Συμβούλιο Προσφυγών του Euro, το Γραφείο Διανοητικής Διοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προσφυγή αυτή της Τουρκίας για το εμπορικό σήμα. Το Ευρωπαϊκό Όργανο επικύρωσε την πλήρη διαγραφή και ακύρωση του σήματος από όλα τα ευρωπαϊκά μητρώα, ενώ να δούμε το σκεπτικό. Κρίθηκε ότι ο όρος είναι πλανητικός για το ευρωπαϊκό κοινό και προσπαθεί να οικειοποιηθεί γεωγραφικούς όρους, καθώς το Αιγαίο δεν μπορεί να συσχετίζεται αποκλειστικά με μία χώρα. Τώρα η ελληνική πλευρά θεωρεί πολύ μεγάλη επιτυχία και σημαντική αυτή την εξέλιξη. Είναι για την Ελλάδα μία νομική και διπλωματική δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις, οι οποίες είχαν κινηθεί θεσμικά για την προσβολή του σήματος. Είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα και πολλές διαφημίσεις από το Υπουργείο Τουρισμού της Τουρκίας, διαφήμιζαν εκεί τα παράλια και είχαν το σήμα αυτό που σε παρέπεμπε στο Αιγαίο Πέλαγος. Λοιπόν, απερίφθηκε και δεν θα μπορεί η Τουρκία να ξαναχρησιμοποιήσει αυτό το εμπορικό σήμα.

Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Γιάννη Κοπανά. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, κύριο Παναγιώτη Δρόσο, με αφορμή τη συνάντηση που έκανε η ομάδα της Ζακύνθου στο Δήμο. Ανησυχεί εκεί η ομάδα εάν θα φτιαχτούν οι κερκίδες και τα αποδυτήρια, μια και η Ελλάδα έχει ανέβει στη Super League 2. Θα έχουμε μαζί μας σε λίγο, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 1:30, τον κύριο Δρόσο, για να μας πει πότε θα ξεκινήσουν τα έργα και το σημαντικότερο, εάν έχει βρεθεί χρηματοδότηση.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market, σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: Σαββατό.
1: Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, κύριο Παναγιώτη Δρόσο. Καλό μεσημέρι, κύριε Αντιδήμαρχε.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, είσαστε εσείς στη συνάντηση που είχε η ομάδα με την Δημοτική Αρχή?
2: Εννοείται ότι θα ήμουνα.
1: Ναι. Λοιπόν, συζητήσαμε, ναι, πείτε μας.
2: Συζητήσαμε για το πώς θα προχωρήσουμε για να μπορέσει η ομάδα του νησιού μας, που θα μας αντιπροσωπήσει σε όλη την Ελλάδα, για να έχουμε την έδρα μας εδώ,
1: ναι,
2: να μπορέσει να παίξει ποδόσφαιρο στη Ζάκυνθο,
1: ναι,
2: στο γήπεδό μας.
1: Λοιπόν, τι χρειάζεται τώρα για να γίνει αυτό, κύριε Δρόσο?
2: Κάθε κατηγορία,
1: ναι,
2: έχει και το δικό της ΦΕΚ.
1: Ναι.
2: Η ομάδα έφυγε πλέον από τα ερασιτεχνικά και πέρασε στα επαγγελματικά, στις επαγγελματικές κατηγορίες.
1: Mm-hmm.
2: Οι επαγγελματικές κατηγορίες πλέον δεν είναι ούτε με προσωρινά, με προσωρινές αποφάσεις, ούτε με κάτι τέτοιο. Πρέπει να είναι όλα νόμιμα και σωστά για να μπορέσει η ομάδα να παίξει στο γήπεδο.
1: Ωραία. Το γήπεδο τι χρειάζεται για να μπορέσει να παίξει η ομάδα?
2: Το γήπεδο χρειάζονται πάρα πολλές εργασίες.
1: Mm-hmm.
2: Ήδη οι μηχανικοί μας έχουν κατεβάσει το ΦΕΚ,
1: ναι,
2: που είναι για την Super League 2.
1: Ναι.
2: Έχουμε πάει στο γήπεδο, πήγαμε χθες με τη μηχανικό και με τον υπεύθυνο της ομάδας της Ζακής, του το Σάκη τον Κορονιό.
1: Ναι.
2: Χώρους, πρέπει να βρεθούν χώροι για διάφορα πράγματα, δηλαδή το ιατρείο, τα θεωρία, τα,
1: ναι,
2: αποδυτήρια, αίθουσα για τις κάμερες, για το ΒΑΡ. Είναι διάφορα,
1: ναι,
2: διάφορα που πρέπει να γίνουν.
1: Ωραία.
2: Και από εκεί και πέρα, ναι, να δούμε και τη στατικότητα της κερκίδας. Γιατί πρέπει, όπως σας προείπα, ναι, πλέον να υπάρχουν αδειοδοτημένα χαρτιά, όχι προσωρινά όπως,
1: ναι,
2: υπήρχαν μέχρι στιγμής.
1: Δηλαδή και πρέπει να γίνουν κερκίδες, έτσι? Μα
2: πρέπει
1: ακούτε,
2: να...
1: κερκίδες,
2: ναι, ναι,
1: αποδυτήρια, το χώρο που θα στέκονται οι δημοσιογράφοι, που δεν υπάρχει, γιατί δεν θα έχουμε τους δικούς μας μόνο δημοσιογράφους.
2: Έτσι ακριβώς,
1: έρχονται...
2: έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, ακούγεται, κύριε Αντιδήμαρχε, ότι δεν θα προλάβει ο Δήμος να τα κάνει όλα αυτά και ότι τελικά η ομάδα θα δηλωθεί έδρα στην Ηλιούπολη. Αληθεύουν όλα αυτά?
2: Εμείς, κυρία Μαριέτα, πρέπει να προσπαθήσουμε η ομάδα που θα μας αντιπροσωπήσει σε όλη την Ελλάδα,
1: ναι,
2: να παίξει στο γήπεδό της, στον,
1: ναι,
2: κόσμο της, στη Ζάκυνθο.
1: Υπάρχει χρηματοδότηση για όλα αυτά τα έργα?
2: Χρηματοδότηση, είπε και ο Δήμαρχος προχθές που συναντηθήκαμε, ότι να βάλουμε τα δυνατά μας να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι εργασίες και τα χρήματα... θα δούμε πώς θα γίνει με αναμόρφωση, με τον προϋπολογισμό. Η λύση με το χρηματικό θα το δούμε.
1: Ναι. Υπάρχει κάποιο χρονικό περιθώριο που θα πρέπει να έχουν γίνει όλα αυτά για να μην δηλώσει
2: χρονικό...
1: ομάδα άλλη έδρα? Να μην δηλωθεί ομάδα σε άλλη έδρα. Ναι. Πότε είπατε? Ναι, ναι, ναι, παρακαλώ.
2: Το χρονικό περιθώριο που κάθε μέρα που περνάει τα περιθώρια στενεύουν είναι μέχρι τέλη Αυγούστου.
1: Μέχρι τέλη Αυγούστου θα πρέπει να έχουν γίνει όλες αυτές οι εργασίες, κύριε Αντιδήμαρχε?
2: Έτσι, ναι, ναι, ναι, θα πρέπει να έχουν γίνει.
1: Μα εύχομαι να προλάβετε, γιατί το χρονικό περιθώριο είναι πολύ μικρό. Είναι δύο μήνες, τρεις περίπου. Βάλτε και τις αργίες μέσα.
2: Και ναι, εγώ είναι κάτι που δεν φταίω, ούτε αυτή η Δημοτική Αρχή, ούτε εγώ θέλω να πιστεύω, και έτσι να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Mm-hmm.
2: Κάποια πράγματα που ήταν στον αέρα από το 2018 και έρθαν απάνω μας τώρα,
1: ναι,
2: δεν νομίζω να φταίω εγώ τώρα στους δύο μήνες που μου μένουν για να μπορέσει η ομάδα να παίξει.
1: Μάλιστα. Μπορεί να επέμβει ιδιωτική πρωτοβουλία σε αυτό?
2: το κακό θα ήταν σε αυτούς τους δύο μήνες που έχουμε περιθώριο τώρα για να προλάβουμε αυτό που μπορεί να φαίνεται για κατόρθωτο, να μένουμε αμέτωχοι.
1: Μάλιστα.
2: Δεν μένουμε αμέτωχοι.
1: Ναι.
2: Κάθε μέρα έχουμε συσκέψεις με τον Δήμαρχο, με την Επιτροπή που έχουμε, με τους μηχανικούς, με όλο με τον αντιπρόσωπο από την ομάδα της Ακίνητο. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα, τα βάζουμε όλα κάτω και προσπαθούμε να βρούμε λύση.
1: Εσείς τώρα με το χέρι στην καρδιά να σας πω, πιστεύετε ότι θα προλάβετε?
2: Η προσπάθεια θα γίνει.
1: Μάλιστα.
2: Δεν θέλω ούτε να πω ναι, ούτε όχι.
1: Μπορεί να βοηθήσει ιδιωτική πρωτοβουλία? Σας ρώτησα αυτό. Δηλαδή να υπάρχουν κάποιοι ιδιώτες που να πούν ότι θα βοηθήσουμε εμείς στο να αποκατασταθεί ο χώρος και όλα αυτά που είπαμε πριν.
2: Περίπτως από την ομάδα μέχρι το Δήμο, την Περιφέρεια, το Βουλευτή, κάποιος άνθρωπος να υπάρξει, να μπορέσουμε να γίνει αυτό.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Γιατί πρέπει να γίνει.
1: Mm-hmm. Ναι,
2: πρέπει να γίνει, γιατί η ομάδα της Ακίνητου, πέρα από το αγωνιστικό που θα μπορούμε να πάμε να δούμε στο γήπεδο και να χαρούμε τις ομάδες που θα έρθουν σαν φύλαθλους, θα φέρει και κόσμο. Θα φέρει κόσμο
1: και έσοδα,
2: στο νησί.
1: Θα έχει και έσοδα η
2: και
1: ομάδα.
2: Έσοδα.
1: Ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα πηγαίνουν, πόσοι πια φύλαθλοι να πηγαίνουν κάθε φορά που
2: στην Ηλιούπολη να έρθουν,
1: να παρακολουθούν.
2: Τι να ακολουθήσουν στην Ηλιούπολη, 100-200 άτομα.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Αντιδήμαρχε, εύχομαι να προλάβετε. Θα πρέπει, όπως καταλαβαίνετε, τώρα το βάρος πέφτει σε εσάς. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά θα πρέπει να κάνετε ό,τι είναι δυνατό για να...
2: Από κάτι.
1: Ναι.
2: Έχουμε να κρυφτούμε από κάτι. Έχω γεννηθεί, πρόσφερα στην ομάδα όσο μπορούσα. Έχω περάσει από την ομάδα σαν παίχτης.
1: Ναι.
2: Και... θα με στεναχωρήσει το γεγονός να παίξει.
1: Ναι, στην Ηλιούπολη, αλλού. Ναι.
2: Να παίξει αλλού.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλή συνέχεια.
2: Και αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι από τη δημοτική αρχή, από την ομάδα μας, ζήτησε ο κύριος Δήμαρχος τη βοήθεια του Νίκου του Κλαβά, που είναι δημοτικός σύμβουλος.
1: Ναι.
2: Για να μπορέσει να τρέξει όσο πιο γρήγορα γίνεται και αυτά τα πράγματα με το γήπεδο, για να είναι ένας δημοτικός σύμβουλος από την πλειοψηφία, από την ομάδα μας, ειδικά για αυτό το θέμα να ασχολείται καθημερινά.
1: Αυτό, αν μπορείτε να μας το κάνετε λίγο πιο... δηλαδή, βάλατε υπεύθυνο τον κύριο Νίκο Κλαβά για την ομάδα, για να τρέχει τις διαδικασίες.
2: Για το θέμα του
1: γηπέδου μόνο. Μάλιστα. Ωραία, μάλιστα. Ωραία, κύριε Αντιδήμαρχε. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Σας το λέω και αυτό για να μπορείτε να μιλήσετε και με
1: τον κύριο,
2: κύριο Κλαβά για περαιτέρω διευθυνής.
1: Ναι. Ωραία. Καλό απόγευμα. Σας εύχομαι καλή συνέχεια.
2: Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Πρίσμα 92.

0: να μπορώ.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε πολιτιστικές ειδήσεις. Ακούσαμε τον αντιδήμαρχο αθλητισμού, κύριο Παναγιώτη Δρόσο. Πάρα πολλά πράγματα είναι να γίνουν στο εθνικό μας στάδιο. Δεν ξέρω, δύσκολα να προλάβουν τις προθεσμίες, αλλά ο κύριος Δρόσος θα καταβάλει και ο Δήμος κάθε δυνατή προσπάθεια. Πάμε τώρα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σήμερα το βράδυ στις 7 η ώρα διοργανώνει μια πολύ ωραία εκδήλωση στο Αμφιθέατρο του Μουσικού Γυμνασίου στο πλαίσιο της απονομής του τίτλου Φίλος του Ιωνίου Πανεπιστημίου στον ιατρό Διονύσιο Αρβανιτάκη. Πολύ γνωστός γιατρός εδώ στο νησί μας. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει συναυλιακό πρόγραμμα με τη συμμετοχή καθηγητών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, καθώς και μουσικών και φωνητικών συνόλων της Ζακύνθου. Στο πρώτο μέρος της συναυλίας θα εμφανιστούν οι καθηγητές Σπύρος Γκιγκότης, Κωνσταντίνος Δεστούνης και Μίλτος Λογιάδης. Στο δεύτερο μέρος της βραδιάς θα είναι αφιερωμένο σε μουσικά και χοροδιακά σύνολα της Ζακύνθου. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν επίσης τραγουδιστάδες της Ζάκυνθος, ερμηνεύοντας παραδοσιακά και λογοτεχνικά έργα, ανάμεσα στα οποία συνθέσεις βασισμένες στην ποίηση του Διονυσίου Σολομού. Μια πάρα πολύ έτσι ωραία εκδήλωση. Πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις από το χώρο του πολιτισμού. Από τις 11 έως τις 13 Ιουνίου η Ζάκυνθος θα φιλοξενήσει το 14ο Διετές Διεθνές Συνέδριο Μεσαία στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ξανά Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Το συνέδριο αναμένεται να συγκεντρώσει ακαδημαϊκούς, ερευνητές, επιστήμονες από πάρα πολλές χώρες, με αντικείμενο τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ περιβάλλοντος, πολιτισμού, εθνοτικότητας και σωματικότητας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις, όπως είναι, αμήντι άλλο, η κλιματική κρίση, η πολιτιστική κληρονομιά, οι μετακινήσεις σε πληθυσμών, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι νέες μορφές πολιτισμικής έκφρασης. Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου και αποτελεί μια σημαντική διεθνή διάκριση για την επιλογή της Ζακύνθου, καθώς εντάσσει το νησί στο παγκόσμιο χάρτη των επιστημονικών και πολιτιστικών συναντήσεων υψηλού επίπεδου.

Λοιπόν, για να δούμε, βγήκε το πρόγραμμα από το Δήμο Ζακύνθου πολιτιστικών εκδηλώσεων για τον Ιούνιο. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι προβλέπετε μέχρι τις 5 Ιουνίου, μέχρι και αύριο. Στο Δημοτικό Θέατρο έχουμε έκθεση ζωγραφικής του Κωνσταντίνου Αρταβάνη. Ο Κωνσταντίνος Αρταβάνης παρουσιάζει έργα ζωγραφικής και αγιογραφίας επηρεασμένα από την νεοκλασική σχολή, με ιδιαίτερη έμφαση στην έκφραση των προσώπων και τη σύνδεση των έργων με την ανθρώπινη αναζήτηση, την ισορροπία και τη γαλήνη. 6 και 7 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο. Από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, διήμερο σεμινάριο χορού και σύνθεσης με τη χορεύτρα δασκάλα χορού και καστικός Μαρία Ελένη Μαριαλένα Σούλη, με καταγωγή από τη Ζάκυνθο, και καλλιτεχνική δραστηριότητα στην Πράγα. Πραγματοποιεί διήμερο σεμινάριο χορού και σύνθεσης. Ενώ στις 7 Ιουνίου στο Θέατρο Σαρακινάδου, 8:30 το απόγευμα, η ωραία κοιμωμένη, από την ομάδα Λαϊκού Θεάτρου και του Πολιτιστικού Συλλόγου Ευαγγελίστρια. Στο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου πάμε ξανά το Διεθνές Συνέδριο ΜΗΣΕΑ 2026, 12 και 13 Ιουνίου, το αναφέραμε πριν. Και 13 Ιουνίου Θέατρο Σαρακινάδου έχουμε μια πολύ ωραία παράσταση Καραγκιόζη από το Θέατρο Σκιών Αθανασίου. Η πρώτη παράσταση θα γίνει 5 το απόγευμα και 7 το βράδυ. Πάμε 15 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου, ο Σκατζόχερος ή η Κατεδάφιση, η θεατρική παράσταση της ζωής Παπαργύρη, παρουσιάζεται από το Ιόνιο Θέατρο. Θα

Νίου στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο, 9 η ώρα το βράδυ. Κάθε χρόνο η κυρία Σόνια Μηχανού από τη σχολή χορού της πραγματοποιεί την χορευτική, μια πολύ ωραία χορευτική εκδήλωση έτσι για το κλείσιμο της περίοδου.

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Με καντάδες βλέπω αύριο θα έρθει ο Γιώργος. Με κέφι, χαρά και τους δύο πολύ γνωστούς καντανδόρους. Θα τα ακούσετε αύριο το πρωί. Εμείς θα είμαστε 12 η ώρα αργότερα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπό.

0: Prisma 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Είναι βαρύ το φορτίο που σήκωνω, μα θα τα αντέξω όσο και

0: Ρε κοφτά δεν σας είπα.
1: Νόμιζα ότι λέγαμε το ρεφρέν. Δεν λέγαμε το τελευταίο.
2: Το τελευταίο θα πούμε, όχι το.
3: Ξέρεις τι θα πεις?
2: Ναι.
3: Ποια?
2: Αν είχα για τα αν είχα για ξαδέρφια τη Μουλάν, αν ξέρω το μωρό να κολυμπάν και το Σούπερμαν.
3: Εντάξει, πάμε. Κοφτά, κοφτά.
1: Αν.
3: Αυτό, πάμε.
1: Αν.

0: Γιατί δεν προσέχετε. Σταμάτε, σταμάτε.
1: Ναι, η Στεφανία κάνει έτσι.
0: Στεφανία, δώσ' μου τα ακουστικά σου. Δώσ' μου τα ακουστικά σου. Δεν ακούει τίποτα, ρε Σιγιάννη.

ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: άνθρωπος που πεινάει,
1: άνθρωπος που πεινάει.
0: Η μάνα που βουρκώνει είναι η μάνα σου. Πονάς, ξεχάσες να αγαπάς.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ναι, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
8: Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

σου. Ναι. Πριν σε γνωρίσω είχα επικίνδυνα πάθη και θυμό. Ναι. Παρατημένος από όλα, εγωιστής, κυνικός. Και τώρα άλλαξαν όλα, ναι. Αγκάλιασε με, σφίξε με, να μείνω πάντα εδώ. Ποτέ μου σε δεν είπα, θέλω τώρα να σου πω. Ναι, τώρα πια

0: ξέρω φοβόμουν να σου.
1: Ναι.
0: Δεν είχα πίστη, ελπίδα, αντοχές και χαρά.
1: Ναι.
0: Καταστρεφόμουν με λάθη πολλά ο τρελός.
1: Και
0: τώρα άλλαξαν όλα. Αγκάλιασε με, σφίξε με, να μείνω πάντα εδώ. Ποτέ μου όσα δεν είπα θέλω τώρα να σου πω.
1: Ναι, τώρα πια

λάθη γίναν πολλά, ναι και όλα άρχισαν στραβά, ναι και μα δεν μας νοιάζουν εμάς όλα αυτά.

0: Πρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

πληρώνουν την απέραντη οθόνη. Το πρόσωπό σου, τα μαλλιά, το στόμα, το φίλι, σαν θάνατος ο χωρισμός σκοτώνει. Σκοτώνει.

0: Πρίσμα 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθεια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.

0: σε λιώνω με μια πουνιά.
1: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
2: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Τα φέρνω εγώ να σωπαίνω, χωρίς να μιλάω, χωρίς να ανασένω. Στους τέσσερις τοίχους να είμαι κλεισμένος, με φώτα.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

με γυμνές ώρες που κρατάν στα δάχτυλα την ύπαρξη κυματιστή, ξεφυλισμένη, ελεύθερη σαν φως.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται

Για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστώ.